0: 2000 FM.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

ούτε μεγάλα μυστικά, ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

0: Έμαθα να δέχομαι την απώλεια, το κενό. Και έμαθα για μένα πως δεν γεννήθηκα μισός να ψάχνω τ' άλλο με μισό. Εγώ γεννήθηκα ολόκληρο. Αυτό δεν σου φταίει μόνο. Αυτό σου φταίει.
1: Φταίει ο ήλιος που γέρνει μου φταίει. Είσαι σκοτάδι σε φέρνει. Φταίει η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει. Ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει για ό,τι πια τελειώνει. Φόβοι σε θεάτες γύρω γύρω ποντάρουν σ' ακόμα ένα γύρο.

Το μικρός ουρανός μου κρύβει το μεγάλο κρεμό σου. Φταίει που είναι η ζωή μια αρένα στην πάλη. Εμείς δεν ήμασταν ένα.

0: και σαν εσένα υπάρχουν πολλά.
1: 2000 FM.
2: Καλό. Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες. Ενοικιάσεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
5: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
6: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
5: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
6: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
5: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
6: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
5: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
6: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
5: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
6: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
5: Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
7: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
8: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές.
9: Περίμενε, μπάστα.
10: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
11: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
9: Στοκάρουμε, παιδιά, δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
11: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
9: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
11: Έτσι.
12: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
13: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα Πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας, μόνο 7,20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια, μόνο 3,45 η συσκευασία. Αζέρα, καφές εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5,46 η συσκευασία. Διξάν, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
14: Σχεδιάζεις διακοπές? Εμείς τις προσφορές. Pils, η παγωτά Ice Dream 3,69. Μιμίκος, η χρυσά αυγά, μείον 35%. Ποντίκι Μόσχου 10,95. Γύρος εν Ελλάδη 4,40. Γάλα με βγάλ 1,19. Τένα 8,75. Αροξόλ 3,90. Φέρι 2,78. Πάμε μπαζάρ.
15: Ζήκω!
16: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
15: Εδώ.
16: Μάλιστα, διατάξτε με.
15: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
16: Και γιατί δεν πας εσύ?
15: Εγώ είμαι αφεντικό.
16: Μωρή δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
15: Ζήκω!
16: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χοντρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
15: Πήγαινα που θέλω. θέλεις.
16: Τώρα μιλάς σωστά.
17: Η Φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22730 24222 και 22730 92 346.
16: Φρουτιμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
18: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είναι Παραπολιτικά 90,1. Είναι 3 του Ιουλίου. Ετοιμάζουμε ταξίδι. Όχι, εμείς δεν φεύγουμε. Ελπίζω πως φεύγει εσείς όμως, διότι είναι Παρασκευή του Ιούλη, η πρώτη Παρασκευή του Ιούλη. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει έξοδος εκδρομέων, η εκδρομή του Ιουλίου ή η εκδρομή και του Ιουλίου, διότι αυτό είναι το ωραίο. Να φεύγεις και τον Ιούλιο. Γενικά να φεύγεις διακοπές. Γιατί το καλοκαίρι πρέπει να φεύγεις διακοπές. Διότι χωρίς διακοπή πώς θα αντέξουμε την καθημερινότητα? Αν δεν διακόψουμε τώρα, πώς θα αντέξουμε το χειμώνα που έρχεται μπροστά? Διότι τον βλέπω και αυτόν τον χειμώνα έτσι όπως πηγαίνουν τα πράγματα. Δηλαδή από τις προετοιμασίες για τον χειμώνα, τον βλέπω και αυτόν τον χειμώνα να διαπρέπει για ακόμη μια φορά το τραγούδι του Σαββόπουλου που λέει το χειμώνα ετούτο άμα τον πηδήξουμε για άλλα 10 χρόνια δεν καθαρίσαμε. Αυτό δεν είναι και καταλαβαίνετε. Έχουμε διάφορες εκκρεμότητες οι οποίες μας δημιουργούν μια αναστάτωση. Πρώτα απ' όλα να ξέρετε όσοι ταξιδεύετε, επειδή είναι η ώρα που μπορεί να ετοιμάζετε για το ταξίδι σας, για να πάτε στη Ραφίνα ή να πηγαίνετε προς τη Ραφίνα, πάρτε ένα τηλεφωνάκι να είστε σίγουροι τι γίνεται, διότι υπάρχει μια απεργία στη Ραφίνα η οποία κρίθηκε παράνομη και καταχρηστική. Αλλά όπως ακούσατε και πριν από λίγο στην Έρη Πανάγου, οι ναυτεργάτες θα παραμείνουν στα λιμάνια, θα παραμείνουν στο ντόκο, θα παραμείνουν στον καταπέλτη των πλοίων και δεν θα επιτρέψουν να αποπλέψουν τα καράβια. Άρα πάρτε ένα τηλέφωνο για να είστε σίγουροι τι γίνεται με το δρομολόγιο σας. Υπάρχουν κάποιες εταιρείες οι οποίες έχουν μεταφέρει τα δρομολόγια από τη Ραφίνα στο Λαύριο και κάποιες εταιρείες που απλά έχουν αναβάλει τον απόπλου των δρομολογίων. Ελπίζω να μην υπάρξει πολύ μεγάλο ζήτημα και να ταξιδέψετε κανονικά όσοι σχεδιάζετε να ταξιδέψετε. Τώρα να ξεκινάς διακοπές και να είσαι μπλοκαρισμένος στο λιμάνι και να μην μπορείς να φύγεις. Στο λιμάνι του Λαυρίου μεταφέρει C-Jets το προγραμματισμένα δρομολόγια της και από και προς την Ραφίνα για σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου, λόγω της 24ωρης απεργίας. Άρα θα φύγουν, οι αναχωρήσεις θα γίνουν από το Λαύριο, ξαναλέω, και όχι από την Ραφίνα. Για τις υπόλοιπες εταιρείες, καλό είναι να πάρετε ένα τηλέφωνο είτε στην εταιρεία είτε στο λιμεναρχείο να δείτε τι γίνεται. Τα ναυτεργατικά σωματεία κάνουν απεργία διότι έχει φορτωθεί πάρα πολύ το λιμάνι του Λαυρίου και είναι επικίνδυνο εξαιτίας των πολλών δρομολογίων που φεύγουν. Καταγγέλνουν ότι μένουν πλοία εκτός αρόδου δηλαδή και περιμένουν μέχρι να ανοίξει θέση για να μπουν μέσα στο λιμάνι. Είναι προφανές ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Είναι αυτό που συζητάμε πάρα πολλές φορές, ότι καλός είναι ο τουρισμός, καλή είναι η αύξηση του τουρισμού, καλή είναι η αύξηση των δρομολογίων, καλό είναι να πηγαίνουν όλο και περισσότεροι τουρίστες στα νησιά μας και να έρχονται από τα νησιά μας πίσω. Αλλά το ζήτημα είναι αν οι υποδομές μπορούν να το σηκώσουν αυτό το βάρος. Fast Ferries έχουν ανακοινώσει ακυρώσεις δρομολογίων από και προς τη Ραφίνα, προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Το ίδιο και Golden Star Ferries λόγω της συμμετοχής του μιλωμάτων στην απεργιακή κινητοποίηση. Ξαναλέω, πάρτε ένα τηλέφωνο στα λιμεναρχεία ή στην εταιρεία για να ρωτήσετε τι ακριβώς γίνεται με τα δρομολόγια σας αν ταξιδεύετε σήμερα από Ραφίνα, από αυτό το λιμάνι. Τα υπόλοιπα λιμάνια λειτουργούν κανονικά. Επειδή τα λέμε και τα ξαναλέμε και τα ξαναλέμε και τα ξαναλέμε, αλλά οι αναγκέφαλοι παραμένουν αναγκέφαλοι και δεν αλλάζει αυτό το σκηνικό. Υπάρχει ένα βίντεο, μπορείτε να το βρείτε στα site, που δείχνει ότι είναι πάρα πολύ πιθανό η φωτιά στο Ωραιόκαστρο που στήχησε τη ζωή σε 2 ανθρώπους εξαιτίας της καταστροφής που προκάλεσε η φωτιά. Είναι πάρα πολύ πιθανό να μπήκε από
τσιγάρο που πετάχτηκε από αυτοκίνητο που περνούσε εκεί στην περιοχή. Δηλαδή υπάρχει ένα βίντεο που καταγράφει τη στιγμή που ξεκινά η φωνική φωτιά από ένα τσιγάρο. Αυτό είναι το βίντεο, που το στοιχείο που δείχνει ότι μάλλον έτσι ξεκίνησε, και αυτό στήχησε τη ζωή στον 65χρονο και στον 12χρονο, ενώ η μητέρα της οικογένειας νοσηλεύεται με εγκάβματα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Το βίντεο που παρουσιάστηκε από τον Αντένα καταγράφει την έναρξη της πυρκαγιάς, η οποία σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία προκλήθηκε όταν ασυνείδητος οδηγός πέταξε αναμένο τσιγάρο σε ξερά χόρτα δίπλα στο δρόμο. Δηλαδή είσαι μέσα στο αυτοκίνητο, κάνεις τη τσιγαρούμπα σου, έχεις ανοιχτό το παράθυρο, έχει γύρω χόρτα, γιατί δεν είναι ότι το έχεις πετάξει στην Πανεπιστημίου, που ούτε εκεί πρέπει να το πετάξεις, αλλά λέμε τώρα, το έχεις πετάξει στην Πανεπιστημίου, έχει χόρτα γύρω-γύρω, φαίνεται, είναι παντού χόρτα ξερά, και εσύ κάνεις έτσι και πετάς το τσιγάρο και φεύγεις και λες όλα καλά, δεν λερώσαμε και το τασάκι, ωραία. Ελπίζω να συλληφθεί και να τιμωρηθεί ο υπαίτιος, εφόσον διασταυρωθεί ότι έτσι μπήκε η φωτιά. Μήπως και ξυπνήσουν κάποιοι που δεν πάνε να λέμε όλοι οι υπόλοιποι. Αυτοί είναι καβάλα στάλογο, μια ζωή γενικά. Είναι καβάλα στάλογο και δεν τους νοιάζει τίποτα. Ούτε οι νόμοι, ούτε οι κανόνες, κυρίως ούτε οι συνάνθρωποι τους. Διότι αυτός ο άνθρωπος πετώντας το τσιγάρο στέρισε τη ζωή.

τους. Αλλά αυτό το μυαλό τι ακριβώς τους λέει? Σας έπιασα από τα μούτρα, αλλά έπρεπε να πούμε τα διαδικαστικά, κυρίως για τα λιμάνια, μήπως και προλάβουν κάποιον άνθρωπο να μην ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Ο καιρός θα είναι κανονικός και σήμερα, με ζέστη αλλά όχι πάρα πολύ, δηλαδή μην περιμένετε κανέναν τρομερό καύσωνα. 35, 36, 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, στις Κυκλάδες, στη Βόρεια Κρήτη, τα νησιά, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα 30 με 33, στην υπόλοιπη χώρα 33 με 35, στα υπηρετικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, 3 με 5 εμποφόρ θα είναι η άνεμη, ακόμα δεν φυσάει, άντε και να ανέβει λίγο κατά τόπους, αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Αλλά από αύριο και κυρίως από την Κυριακή επιστρέφουν τα μελτέμια, και αυτό σημαίνει ότι επιστρέφει και ο κίνδυνος για πυρκαγιές. Το Σάββατο βοριάδες 3 με 5, στα Πελάγη 6 και το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ. Και την Κυριακή ενίσχυση των βοριάδων, τοπικά στο Αιγαίο έως και 8 μποφόρ. Άρα το νου σας, παιδιά, το νου σας, μην μπλέξουμε πάλι με τις φωτιές. Εδώ είναι Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Αν θέλετε να σχολιάσετε, να επικοινωνήσετε, να πείτε τις προτάσεις σας, να πείτε τι βλέπετε μπροστά σας, τι προβλήματα μπορεί να υπάρχουν το πρωί στους δρόμους ή όπου αλλού, τηλεφωνείτε στο 211-1080-880, όπου η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο για να συγκεντρώσετε τα μηνύματά σας. Θα έχουμε και Αλέξη Μητρόπουλο μετά τις 7.30, γιατί έχουμε και τις αλλαγές της συντάξης χειρίας, θα τα δούμε αναλυτικά στην πορεία, και ό,τι άλλο ερώτημα έχετε μπορείτε να το υποβάλλετε στην κυρία Γιαννούτσου, και θα έρθει εδώ να υπηρεσία να το μεταφέρει στον κύριο Μητρόπουλο. Αλλιώς radio@parapolitika.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα, και εκεί σχόλια, παρατηρήσεις, σχολιανά, προτάσεις ή ερωτήσεις για τον κύριο Μητρόπουλο. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, Βασίλης Κρυμπάς στην μουσική επιμέλεια, επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα, και με αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Η κυρία Κατερίνα Πλατή στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη απέναντί μου, και φροντίζει τους ήχους να έρχονται καθάργοι όπως πρέπει στα αυτιά σας, για να απολαμβάνετε τα Παραπολιτικά και το πρώτο πρωινό, γιατί όχι. Στο μικρόφωνο Αλέξανδρος Κλώσσας, όπως κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9. Παραμένουμε παγωμένοι, σφιγμένοι, με τον αποτροπιασμό να ξεχυλίζει εξαιτίας της δολοφονικής επίθεσης εκεί στην Θεσσαλονίκη, όπου έχασε την ζωή της η Βάγια Νέστορα, η μητέρα της πολιτεύτηρας της Νέας Δημοκρατίας. Οι έρευνες συνεχίζονται, η αστυνομία αναζητά τους δράστες, έχει εντοπίσει ήδη ένα μηχανάκι, προφανώς και σαρώνει τις κάμερες σε όλη την διαδρομή που μπορεί να έκαναν οι τρεις ή οι τέσσερις εμπλεκόμενοι, ώστε να δουν ποιοι είναι αυτοί. Προφανώς και δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης, διότι οι παλικαράδες που έβαλαν τα γκαζάκια δεν είναι τόσο παλικαράδες για να αποδεχθούν την δολοφονία, οπότε αυτή τη στιγμή κρύβονται στα λαγούμια τους μέχρι να τους πιάσει η αστυνομία και να αποδοθούν ευθύνες. Και να μου πεις τώρα, είναι πιθανό? Όχι, αλλά εμείς θα το ελπίσουμε να είναι η τελευταία φορά που θρηνούμε θύματα από τέτοιου είδους διαδικασίες. Ξαναλέω αυτό που έλεγα και χθες. Κανείς δεν άλλαξε την πολιτική του, κανείς δεν άλλαξε την στάση του απέναντι στα πράγματα επειδή κάποιοι έβαλαν γκαζάκια. Μπορεί να πήρε περισσότερη ασφάλεια, μπορεί να πήρε περισσότερη αστυνομία, μπορεί να φυλάχτηκε περισσότερο, αλλά πολιτική δεν άλλαξε ποτέ από τα γκαζάκια. Είναι δεδομένο αυτό, και τα γκαζάκια κάνουν ζημιά
πέρα από το ότι στερούν ζωές ή προκαλούν φθορές, κάνουν ζημιά σε αυτούς που πραγματικά διεκδικούν το δίκαιο τους ή που πραγματικά διεκδικούν να αλλάξουν κάποια πράγματα, γιατί έτσι είναι η δημοκρατία. Στη δημοκρατία υπάρχουν δικαιώματα, υπάρχουν και υποχρεώσεις.

Υπάρχει και τρόπος για να διεκδικείς πέρα από τις εκλογές και όλα αυτά. Έχεις το δικαίωμα να διεκδικείς ανοιχτά το δίκιο σου ή να διεκδικείς ανοιχτά να αλλάξει η πολιτική της κυβέρνησης, της αντιπολίτευσης. Δεν ξέρω εγώ ποιου θεωρείς ότι δεν τα κάνει καλά. Αλλά βάζοντας γκαζάκια, προφανώς δεν καταφέρνεις τίποτα.

Στην πραγματικότητα απλά αυτό που κατάφεραν αυτοί οι τύποι ήταν να ξεκινήσει μια κουβέντα για την βία και όχι για το αν η κυβέρνηση κάνει κάτι. Δεν ξέρω, εγώ κρατώ τη δήλωση του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας μετά την επίθεση που είπε, που με θυμήθηκαν. Δηλαδή ένας άνθρωπος που μοιάζει να μην έχει καμία επαφή ούτε με τα κέντρα λήψης αποφάσεων αυτή τη στιγμή, ούτε με κάτι από όλα αυτά. Αυτό το που με θυμήθηκαν μου μένει στη μνήμη για το ποιοι ήταν αυτοί και τι ήθελαν να κάνουν. Προφανώς και να αποσταθεροποιήσουν ήθελαν. Τώρα τι ήθελαν να αποσταθεροποιήσουν είναι μια άλλη συζήτηση. Είναι μάλλον επικίνδυνο αυτό που έχει ξεκινήσει να γίνεται από χθες, μια μικροπολιτική εκμετάλλευση των πραγμάτων, ένθεν κακήθεν, δεν ξέρω πώς, που, ποιος και γιατί, αλλά καλό είναι ότι επειδή για πρώτη φορά είδαμε πραγματικά μια καθολική, πραγματικά καθολική καταδίκη της επίθεσης, ήταν ελάχιστες οι εξαιρέσεις που δεν δήλωσαν με στεντόρια φωνή ξεκάθαρα ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει ανεκτό. Επειδή λοιπόν είδαμε μια καθολική καταδίκη, είναι μια ευκαιρία για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα και το πρόβλημα και όχι μια ευκαιρία για να πούμε «Α, να, τι ωραία, επειδή πηγαίνουμε και σε εκλογές, για κάτσε τώρα λίγο έτσι να το κάνουμε λύσα το πράγμα, να πούμε ότι γι' αυτό φταίει αυτός, φταίει εκείνος, φταίει ο άλλος, φταίει ο Τσίπρας, φταίει ο Κουτσούμπας, φταίει, ξέρω εγώ, ο Ανδρουλάκης ή ποιος φταίει». Είναι προφανές ότι οι δηλώσεις Κυρανάκη για το γεγονός ότι ο Τσίπρας στην πραγματικότητα ευθύνεται για τα γκαζάκια ήταν, θα το πω ευγενικά, τουλάχιστον ατυχής, και φαίνεται από το γεγονός ότι αναδιπλώθηκε ο κύριος Κυρανάκης στην συνέχεια. Να μου πεις, δεν αναδιπλώθηκαν όλοι και δεν μάζεψαν όλοι τις δηλώσεις αυτές, αλλά είναι προφανές, ναι. Έχουν γίνει τραγικά λάθη στο παρελθόν, όπως ξέρω εγώ η δήλωση του κυρίου Τσίπρα στο παρελθόν, το «Η Μολότοφ είναι καλές ή κακές ανάλογα από το ποια πλευρά της βλέπεις». Αλλά από τότε μέχρι τώρα έχει κυλήσει νερό στο αυλάκι πολύ και είναι σαν κάποιοι να λειτουργήσαν με τα αντανακλαστικά του παρελθόντος. Δηλαδή κατευθείαν να πούμε ότι η αντιπολίτευση ευθύνεται για ό,τι συμβαίνει. Εγώ θα έλεγα ότι για να μπορέσει η κοινωνία να νιώσει ασφάλεια ότι δεν υπάρχει κίνδυνος, δεν κινδυνεύει, καλό θα ήταν όλοι μαζί να πούν ότι θα προσπαθήσουν να λειτουργήσουν έτσι ώστε να μην υπάρχουν τέτοιου είδους περιστατικά. Επίσης αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι πως κάποιοι βγήκαν και άρχισαν να καταδικάζουν από εδώ ή από εκεί σαν να ξέρουν ποιος είναι. Ακόμα η αστυνομία δεν έχει εντοπίσει τους δράστες, αλλά κάποιοι έχουν αρχίσει και ήδη φωτογραφίζουν ήδη φορτώνουν σε πολιτικά κόμματα ή σε πολιτικές παρατάξεις την ευθύνη για το τραγικό αυτό συμβάν, για τη δολοφονική επίθεση στην Θεσσαλονίκη. Ας αφήσουμε τις διοκτικές αρχές να κάνουν τη δουλειά τους και μετά έχουμε χρόνο να αποδώσουμε και συγκεκριμένες ευθύνες και σε πολιτικούς χώρους αν χρειάζεται κτλ. Αλλά δεν είναι έτσι. Το τσουβάλιασμα δεν βοηθάει πουθενά και σε κανέναν. Ας μείνουμε στο αρχικό, στην καθολική καταδίκη αυτής της δολοφονικής επίθεσης που οδήγησε στην απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής. Τα λοιπά. Το άλλο γεγονός που μας είχε συγκλονίσει τα τελευταία 24 ώρα είναι η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ακόμα γίνονται οι έρευνες για να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Έχει πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι όσο περνάνε οι μέρες είναι πολλοί αυτοί που λένε ότι το έβλεπαν εδώ και αρκετές μέρες το τι γίνεται. Δηλαδή έβλεπαν ότι η πολυκατοικία έπαιρνε μια κλίση, έπαιρνε μια απόσταση από την άλλη πολυκατοικία που είχε μείνει όρθια μετά το γκρέμισμα του διόροφου. Το έλεγαν, η απάντηση από κάποιους ήταν ότι η πίζα γέρνει αλλά δεν πέφτει, κάποιοι άλλοι έλεγαν ναι θα κάνουμε έργα ειδικά για να μην πέσει, τα οποία δεν έγιναν ποτέ. Ευτυχώς που υπήρχε
η μηχανικός εκεί της οικογένειας που ήρθε, έσπευσε, ήρθε, είδε τι γινόταν και τους έβγαλε όλους έξω μαζί με μια συνεργάτη της και τους υπόλοιπους κατοίκους, πόρτα-πόρτα, για να βγουν, να μην πέσει η πολυκατοικία στο κεφάλι τους. Και μια και λέμε και για πολυκατοικίες, έρχονται αλλαγές, αλλάζουν όλα στη λειτουργία των πολυκατοικιών, στις συνδιοκτησίες, στην καθημερινότητα της πολυκατοικίας, στα κοινόχρηστα, στον κανονισμό, στο πώς θα επιλέγονται οι διαφορές, στο πώς θα λειτουργούν τα Airbnb, τι επικαιροποιείται στην οριζόντια και στην κάθε ιδιοκτησία, πώς αναμορφώνεται ο ρόλος του διαχειριστή, τι γίνεται με την συνένωση και την κατάτμιση των διαμερισμάτων, πώς αξιοποιείται το δικαίωμα υψούν και αδιάθετων ποσοστών, νόμοι και κανονισμοί που ίσχυαν σχεδόν 100 χρόνια θα αλλάξουν με στόχο να φέρουν νηνεμία στις πολυκατοικίες και να φέρουν και ευκολία στην πορεία των πραγμάτων. Θα τα δούμε αναλυτικά αυτά και τις επόμενες μέρες και σήμερα, για να δούμε τι αλλαγές φέρνει στην καθημερινότητά μας. Τα λοιπά. Ιράν με Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μια τα βρίσκουν, μια τα χάνουν, αλλά προχωράνε οι διαπραγματεύσεις με δυσκολίες ή όχι. Στα στενά τορμούζει το Ιράν με κάθε ευκαιρία. Αυτό που προσπαθεί να δείξει είναι ότι ο έλεγχος είναι δικός του. Όποιος προσπαθεί να περάσει από το Ομάν δέχεται προειδοποιήσεις για να έρθει από τον κανονικό δρόμο και να περνάει από την πλευρά που ελέγχει το Ιράν. Το πετρέλαιο παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, λίγο υψηλότερο σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες, αλλά σε χαμηλά επίπεδα. Το είδαμε χθες να φτάνει και τα 70 δολάρια το βαρέλι, σήμερα στα 72,2 δολάρια το βαρέλι, το αργό στα 69,01. Το φυσικό αέριο τσίμπησε λίγο στα 44 ευρώ η μεγαβατόρα. Όλος ο κόσμος έχει στρέψει το βλέμμα του στην Τουρκία, όπου από την 3η 7 του Ιούλη ξεκινάει η σύνοδος του ΝΑΤΟ με την συμμετοχή των ΗΠΑ της Αμερικής, κυρίως για να δούμε ποια θα είναι η σχέση ΗΠΑ της Αμερικής και ΝΑΤΟ το επόμενο διάστημα. Δεν θα έρθει ο κύριος Τραμπ εδώ στην Ελλάδα, αν και συνηθίζεται όταν πηγαίνει στην Τουρκία ο πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής να κάνει και μια στάση στην Ελλάδα. Δεν θα έρθει, ίσως κάνει μια στάση ο Χέξεθ, ο υπουργός πολέμου στην Αθήνα, έτσι λίγο για να μην λέμε ότι δεν ήρθε και κανένας. Και το άλλο που όλοι παρακολουθούν είναι να δούμε τα δώρα που φέρνει ο Ντόναλντ Τραμπ στην Τουρκία. Και τα δώρα είναι όπλα, δεν είναι λουκουμιά για να τους γλυκάνει. Να δούμε τι θα γίνει. Αν και υπάρχουν αντιδράσεις στο Κογκρέσο για την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ, δυστυχώς έχει δείξει ο πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής ότι όταν θέλει να κάνει κάτι θα το κάνει, δεν πάει να αντιδρά ο Θεός ο ίδιος. Φεύγουμε για διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε θα είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Άλεξης Μητρόπουλος για να συζητήσουμε και τα φρέσκα κουλούρια, δηλαδή τι αλλάζει στις συντάξεις χειρίας, αλλά και τα δικά σας ερωτήματα στο radio@parapolitica.gr. Στείλτε τα ερωτήματά σας ή στο 211 1080 880. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα.
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
4: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
3: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
4: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
3: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
4: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
3: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
4: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
5: αλλά δικό μας είναι.
4: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
7: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Ελευσίνα, τόπος των αρχαίων μυστηρίων. Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Η Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project εδώ. Μια συνάντηση ήχων που διασχίζει σύνορα. Παρασκευή 3 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
8: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.

Σήμερα που είναι 3 του Ιούλη γιορτάζει ο Ανατόλιος, η Ανατολία, ο Ζουμπούλης, η Ζουμπουλία και ο Άγιος Ιάκυνθος. Και η Ιάκυνθη είναι ο δικός μας Άγιος του έρωτα, ο Άγιος Ιάκυνθος. Και τον γιορτάζουν εκεί στα Νόγια με τις μουσικές γιορτές των Αναγίων.

Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό. Χρόνια πολλά λοιπόν στο σου γιορτάζουν. Χρόνια πολλά στον Ανατόλιο, στην Ανατολία, στο Ζουμπούλι, στη Ζουμπουλία και στον Ιάκυνθο και την Ιακύνθη. Υπάρχει ένα ζήτημα σε σχέση με τις δόσεις μετά τον νόμο Κατσέλη, διότι μπήκε ο Ιούλιος, αλλά ακόμα δεν έχουν προλάβει οι τράπεζες και οι σέρβισσες να βγάλουν το καινούριο δοσολόγιο. Οπότε οι δόσεις παραμένουν ως είχαν και οι δανειολήπτες έχουν εμπερδευτεί για το τι πρέπει να κάνουν. Η απάντηση είναι το πληρώνεται δυστυχώς και αυτό το μήνα την δόση ως έχει και μετά περιμένετε απλά όταν θα γίνει η εκαθάριση να επιστραφούν και αυτά τα χρήματα πίσω, να μπουν όλα μαζί δηλαδή στην ζυγαριά, ή αλλιώς επικοινωνείτε με την τράπεζα, με τον σέρβισερ για να μπορέσετε να να καταλάβετε αν η δόση που θα πληρώσετε αυτό το μήνα είναι έτσι ή αν έχει έρθει η μειωμένη δόση που θα έρθει μετά την απόφαση του νόμου Κατσέλη. Νομίζω ότι δεν θα γίνουν δυστυχώς τόσο γρήγορα τα πράγματα.

0: Το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές μαζί με τον κύριο Μητρόπουλο. Τι γίνεται με τις συντάξεις χειρίας, αν θα υπήρχε απόφαση που θα απελευθέρωνε τους συνταξιούχους, δηλαδή δεν θα έβλεπαν τις περικοπές τους ή την περικοπή ή τη σύνταξή τους να εξαφανίζεται, τη μία από τις δύο συντάξεις. Χθες λοιπόν ανακοίνωσε η κυβέρνηση ότι θα διασωθούν οι συντάξεις χειρίας. Καταργείται η περικοπή. Ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, όπως κάθε Παρασκευή, στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο καθηγητής Πανεπιστημίου, ο γνωστός νομικός και εργατολόγος. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ και για σήμερα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Κλώση. Έχουμε σοβαρή εξέλιξη στα θέματα των συντάξεων λόγω θανάτου.
0: Ναι.
1: Για χείρες και χείρους. Είναι περίπου 400.000 οι συντάξεις λόγω θανάτου, οι συνταξιούχοι λόγω θανάτου, ενώ είναι σχεδόν διπλάσιοι. Την πλάση στη συντάξη λόγω θανάτου, γιατί κάποιοι παίρνουν και περισσότερες. Άρα είχαμε σημαντική εξέλιξη. Το θέμα γεννήθηκε επειδή, όπως έχουμε εξηγήσει και έχουμε ενημερώσει τους πολυπληθείς ακροατές σας, από μία απόφαση κακή του Συμβουλίου Επικρατείας, που την στήριξε η κυβέρνηση και την κέρδισε κατά κράτος, που έλεγε ότι να εφαρμοστεί μία από τις σκληρότερες ρυθμίσεις του νόμου Κατρούγκαλου και του Ευρωπαϊκού Ασφαλιστικού Συστήματος, που λέει ότι εάν η χείρα παίρνει και δική της σύνταξη, παίρνει και το εμείς του, θα αντισκοπεί οπωσδήποτε η μία εθνική σύνταξη, που είναι, κύριε Κλώσσα και αγαπητοί ακροατές, πολύ μεγάλη περικοπή, με δεδομένο ότι σήμερα η εθνική σύνταξη είναι 446 ευρώ.
0: Ναι.
1: Φανταστείτε να κοπεί ένα τέτοιο κομμάτι από τις ήδη χαμηλές συντάξεις χειρίας. Η κυβέρνηση πήγε ακόμα παραπέρα. Άρα λοιπόν δεν εφαρμόζει την απόφαση που αυτή επεδίωξε και κέρδισε. Το δικαστήριο είπε να εφαρμοστεί η πολύ σκληρή διάταξη του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου. Mm-hmm. Και δεύτερο, είπε ότι σε 122.000 συντάξεις ιδιωτικού δικαίου που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα, έμποροι, αγρότες, κτηνοτρόφοι, επαγγελματίες, εργάτες, υπάλληλοι, αυτοί είναι που είναι του ιδιωτικού τομέα, επειδή σε αυτούς δεν έγινε η περικοπή τα τελευταία 5-6 χρόνια, όταν συμπληρώνεται ένα τρίχρονο από το θάνατο, ναι, του αενίστου, όπως προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, για αυτές τις συντάξεις αρκετές, 122.000, δεν έγιναν περικοπές. Σε αυτές δεν θα γίνει, ούτε θα αναζητούν αναδρομικά, όπως είχαμε θέσει,
0: ναι,
1: είχαμε εξηγήσει, είχαμε απαντήσει στις εκπομπές σας.
0: Mm-hmm.
1: Και δεύτερο, στις συντάξεις του δημοσίου τομέα, δηλαδή όταν τα ζευγάρια ήταν δημόσιοι υπάλληλοι, ένστολοι κλπ, που έγινε σε αυτές τις συντάξεις περικοπές, γίνανε περίπου σε 12.000 συντάξεις του δημοσίου τομέα, σε αυτές μάλλον θα υπάρξουν ή συμψηφισμός ή επιστροφή χρημάτων. Και
0: άρα,
1: να
0: δηλαδή,
1: πούμε ότι
0: περιμένουν και αναδρομικά αυτοί.
1: Βεβαίως, οι 12.000,
0: ναι,
1: οι προερχόμενες του δημοσίου τομέα, που σε αυτές έγιναν περικοπές, κύριε Κλώστα. Και τελευταίο,
0: με συγχωρείτε κύριε Μητρόπουλε, πριν περάσει το τελευταίο, αναδρομικά από την ημέρα που υπήρξε η περικοπή, δηλαδή
1: από την ημέρα, από τότε που από το 70% πέσαμε στο 35% ή στο 25%. Η μεγάλη περικοπή με τη συμπλήρωση τριετίας. Και το τελευταίο που θα περιλαμβάνει η νομοθετική ρύθμιση, και αυτό είναι το πιο σημαντικό για όλους μας, τουλάχιστον από τα τηλέφωνα, διότι και εμείς ως ΕΝΙΠΕΚ Επιστημονική Ένωση είμαστε, κάναμε μάχη για αυτό το θέμα. Είπε η κυβέρνηση, θα νομοθετήσει την άλλη εβδομάδα, ότι θα επανέλθουμε στα προ-Κατρούγκαλου επίπεδα για τις συντάξεις κυρίας, που καμία σύνταξη χειρίας και για κανέναν λόγο δεν θα πέφτει από το 70% ποτέ φόρου ζωής της χείρας ή του χείρου. Mm-hmm. Είναι η σημαντικότερη εξέλιξη.
0: Ναι.
1: Διότι στο τρίχρονο, επαναλαμβάνω, με τη συμπλήρωση τρίχρονου από το θάνατο του πρωτοδικαιούχου αείμνηστου συζύγου, η σύνταξη περιεκόπτεται κατά 50%. Από το 70% στο μεν ιδιωτικό τομέα ή πήγαινε στο 35%, το χιλιάρικο γινόταν 350 ευρώ. Στο δε δημόσιο τομέα τα πράγματα χειρότερα. Από χιλιάρικο γινόταν 250 ευρώ.
0: Ναι.
1: Στο τρίχρονο.
0: Ναι, ναι, ναι. Καταλαβαίνετε,
1: λοιπόν,
0: ότι Έχω ήδη πάρα πολλά μηνύματα που λέει ότι από το 70 πήγα στο 35, από το 70 πήγα στο 50 και τι θα γίνουν αυτά τα χρήματα. Ναι.
1: Επειδή η εξαιρετική σας εκπομπή ασχολήθηκε περισσότερο από κάθε άλλη ραδιοφωνική τηλεοπτική, εδώ βοηθήσαμε όλοι και ενημερώσαμε το πολυπληθές κοινό σας. Mm-hmm. Την άλλη εβδομάδα υπεσχέθη και σήμερα βλέπω ενημερώθηκα και εγώ να... πάω. Θα κάνει δύο εμφανίσεις στα κεντρικά κανάλια η κυρία και θα εξηγήσει. Την άλλη εβδομάδα που θα έρθει ο νόμος, η κυρία Κεραμέως εννοώ, που θα έρθει ο νόμος, θα τον εξηγήσουμε, θα δώσουμε διευκρινήσεις. Αλλά εάν η νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης μετά την κακή απόφαση για τις χείρες και τους χείρους Συμβουλίου Γαδίας περιλαμβάνει τους τέσσερις άξονες που μόλις προεξηγήσαμε, είναι σε πολύ θετική κατεύθυνση. Δηλαδή χτυπάει, κύριε Κλώστα, το σκληρό πυρήνα του νόμου Κατρούγκαλου, της κυβέρνησης Τσίπρα, που ήταν αδικαιολόγητα ψήφισε αυτή τη ρύθμιση και στην ουσία καταβήθησε αυτές τις μικρές κατά τα άλλα συντάξεις σε απαράδεκτα χαμηλά για τη διαβίωση των δικαιούχων επίπεδα. Άρα είναι μια σημαντική δικαστική εξέλιξη.
0: Ναι, ήταν μια σκληρή απόφαση με πολλές αδικίες μέσα, με πολλές διαφορετικές αδικίες μέσα η συγκεκριμένη απόφαση, είναι αλήθεια, γιατί υπήρχαν πολλές ταχύτητες στο πώς εφαρμοζόταν.
1: Ακόμα και η κυβέρνηση που την ψήφισε δεν τόλμησε να την εφαρμόσει.
0: Ναι, ναι.
1: Ψηφίθηκε το 16, μέχρι το 19 δεν εφαρμόστηκε.
0: Ναι.
1: Η κυβέρνηση σημερινή ήρθε το 19, μέχρι το 26 δεν την εφήρμοστε.
0: Ναι.
1: Ήρθε όμως η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας και δημιούργησε τετελεσμένα, αρνητικά τετελεσμένα, κύριε Κλώστα, και είπε εφαρμόστε αμέσως το νόμο Κατρούγκαλου, είπε η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, κόψτε αμέσως από το 70 στο 50 και κόψτε, είπε το χειρότερο, κόψτε τη μία εθνική σύνταξη εκ των δύο που λαμβάνει χείρα. Άρα αφορά 400.000 σημερινούς συνταξιούχους λόγω θανάτου, mm-hmm. αλλά αφορά και τους μελλοντικούς. Αν ίσχυε αυτή η ρύθμιση του νόμου Κατρούγκαλου, αντιλαμβάνεστε ότι και οι επόμενες γενιές συνταξιούχων λόγω θανάτου θα είχαν απαράδεκτες περικοπές για την αξιοπρεπή διαβίωση τους. Mm-hmm. Άρα είναι πολύ θετική εξέλιξη.
0: Ναι. Το είπατε και εσείς χθες ότι περιμένουμε να δούμε και το νόμο γραμμένο, αλλά περιμένουμε να δούμε και τι θα πει η κυρία Κεραμέως. Αλλά από αυτό που έχουμε ως αίσθηση, θα υπάρχουν εξαιρέσεις, γιατί ήδη παίρνω μηνύματα, παίρνω σύνταξη δημοσίου και σύνταξη χειρίας από τον ιδιωτικό τομέα, μου έχει γίνει περικοπή, είμαι μέσα σε αυτούς ή όχι. Πολλά αντίστοιχα.
1: Απαντούμε. Κατά το γενικό και απόλυτο τρόπο mm-hmm. που εκδηλώθηκε και εξήγηλε την παρέμβαση της κυβέρνησης ή η κυρία Υπουργός, δεν φαίνεται να υπάρχει καμία απολύτως εξέλιξη
0: mm-hmm.
1: και εξαίρεση από αυτό το πράγμα. Με έναν αστερίσκο που εμείς θα τον προβάλλουμε και το προβάλλουμε στην εκπομπή σας, το κρατάμε ως κρατούμενο, ένα σημείο που πρέπει επίσης να αποκατασταθεί και το κατήργησε ο νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλου, έλεγε ότι η χείρα, αν παίρνει και δική της και το αεμπής του, μπορεί να επιλέγει την μεγαλύτερη και να γίνεται η περικοπή της μικρότερης. Εδώ, εάν κρατήσει για κάποιες κατηγορίες μία κάποια περικοπή, θα παρέχεται η δυνατότητα να επιλέγει η χείρα ή ο χείρος την μεγαλύτερη, και αν υπάρχει περικοπή να περικόπτε τη μικρότερη, όπως ίσχυε προνόμου Κατρούγκαλου.
0: Mm-hmm.
1: Πάλι εδώ αναμένουμε και επιφυλασσόμεθα. Άρα επαναλαμβάνω, για να είμαστε συγκεκριμένοι και δίκαιοι, γιατί εμείς επιστημονικά μιλάμε, εγώ σε επιστημονική ένωση προήλθαμε, την ΕΝΙΠΕΚ, αν η νομοθετική πρωτοβουλία περιλαμβάνει τα τέσσερα σημεία που ήδη εξηγήσαμε, καταλαμβάνει τους πάντες, τις πάσες, δεν υπάρχει καμία εξαίρεση, δεν θα υπάρξει περικοπή εκεί που δεν έγινε και θα υπάρχει αποκατάσταση και επιστροφή χρημάτων εκεί που έγινε.
0: Ναι.
1: Και καμία σύνταξη κυρίας σημερινή ή μελλοντική δεν θα υπήρχε την περικοπή από το 70 στο 50 ή στο 35 ή στο 25, αν είναι στο δημόσιο.
0: Ναι. Άρα, για να το συνοψίσω, για να μην λέω ένα-ένα τα μηνύματα, είτε ήταν του ιδιωτικού αυτός που ζει και του δημοσίου αυτός που πέθανε, είτε ήταν του δημοσίου αυτός που ζει και του ιδιωτικού αυτός που πέθανε, ήταν και οι δύο του δημοσίου, είτε ήταν και οι δύο του ιδιωτικού, προς ώρας ξέρουμε ότι δεν θα υπάρχει καμία εξαίρεση.
1: Είτε ήταν, προσθέτω και κάτι στα πολύ σωστά που είπατε, είτε ήταν πρόνομου κατρούγκαλου συνταξιούχος λόγω θανάτου, είτε μετά, διότι υπήρχε και εδώ μια παράδεκτη διάκριση. Οι πρώτου νόμου κατρούγκαλου, αυτοί δεν ωφελήθηκαν καθόλου με τον νέο πλώση, γιατί είχε και μία-δύο ρυθμίσεις κάπως θετικότερα προσεγγιζόμενες. Άρα αφορά όλους, και προνόμου και μετανόμου, δεν θα γίνεται καμία περικοπή, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι θα παραμένει εφόρου ζωής της χείρας ή του χείρου που παίρνει και δική της σύνταξη ή και του αείμνηστου το 70%, και δεν θα υπίσταται για κανένα λόγο καμία περικοπή. Αυτό είναι το σημαντικότερο από τα εξεγγελθέντα μέτρα.
0: Ωραία. Ερώτημα που κάνει η ακροάτρια. Πρέπει να προσφύγουμε δικαστικά ή θα γίνει...
1: Σε καμία περίπτωση το αποτρέπουμε. Δεν το συνιστούμε. Αναμένουμε. Γιατί εδώ υπάρχει ένας αστερίσκος σε αυτό που είπα, και το είπε η κυρία Υπουργός, ότι θα υπάρξει αποκατάσταση αδικίας για αυτές τις περιπτώσεις που έγιναν οι περικοπές. Εδώ θα επιστραφούν χρήματα, κύριε Κλώσσα. Εδώ θα υπάρξει συμψηφισμός, κύριε Κλώσσα, με φορολογικές οφειλές, με οφειλές άλλα, ή θα δοθούν χρήματα ανάλογα και αντίστοιχα αυτών που περιεκόπησαν. Άρα αναμένουμε. Δεν συνιστούμε προσφυγές, διότι αν τα λύσει όλα όπως καταλάβαμε κι εμείς, η νομοθετική πρωτοβουλία, η διάταξη, τότε δεν θα χρειαστεί να ξοδευτούν οι άνθρωποι στα δικαστήρια, αφού θα έχουμε νομοθετική ρύθμιση που θα επιλύγει τα θέματα.
0: Σωστά. Τώρα καταλαβαίνετε ότι ρωτάνε πάρα πολύ πότε θα καταβληθούν τα αναδρομικά.
1: Τώρα βεβαίως, αν τη διάταξη ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα, όπως είπε η κυρία Υπουργός, και εγώ αναμένω σήμερα να το επαναλάβει, σημαίνει ότι από 1η Αυγούστου θα υπάρξει άμεση ρύθμιση για την επιστροφή των αναδρομικών, διότι οι νόμοι ισχύουν από τη δημοσίευση. Γιατί λέω από 1η Αυγούστου? Διότι θα έχουμε συζήτηση στη Βουλή, θα έχουμε δημοσίευση του νόμου, και όπως προχτές με τα μέτρα, το 300 των συνταξίουχων, τα 150 των οικογενειαρχών, υπάρχει ένα περιθώριο μιας εβδομάδας από τη δημοσίευση για να συμμορφωθούν και να ενημερωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες για να εφαρμόσουν τις σχετικές ρυθμίσεις.
0: Ναι, μακάρι να μην καθυστερήσει η καταβολή και να μην υπάρξει και εμπλοκή. Δηλαδή να μην αρχίσουν τα μάμουσου του τώρα για τα αναδρομικά. Και
1: σήμερα νομίζω θα ξεκαθαρίσει, και βοηθάνε και οι εξαιρετικές εκπομπές σας, θα ξεκαθαρίσει το θέμα με την εμφάνιση της κυρίας Υπουργού. Πιστεύω ότι τη Δευτέρα θα κατατεθεί η τροπολογία, η ρύθμιση στη Βουλή. Θα επανέλθουμε και τις επόμενες μέρες και θα δούμε αν υπάρχουν γκρίζες περιοχές αυτής της νομοθετικής ρύθμισης πρωτοβουλίας. Εδώ είμαστε να πιέσουμε και να επεξηγηθούν περαιτέρω ζητήματα.
0: Φεύγω λίγο από τις τελευταίες εξελίξεις, από τη σύνταξη χειρίας. Ο Γιάννης από την Πάτρα ρωτάει, το Σεπτέμβριο θα βγει στη σύνταξη, έχει υπολογίσει ότι θα βγει με ένα ποσό γύρω στα 1.400 ευρώ. Έχει ένα δάνειο από το παρακαταθήκον και δανείων, το οποίο έχει ρυθμιστεί με τον νόμο Κατσέλη και εξυπηρετείται κανονικά. Ρωτά αν θα υπάρξει παρακράτηση για το δάνειο από το εφάπαξ του.
1: Εδώ σίγουρα κατά νόμο ότι θα υπάρξει παρακράτηση των αναδρομικών, όχι της σύνταξής του, διότι όπου με προχθεσινό νόμο έχουμε επίσης αναφερθεί, ανέβηκε το ακατάσχετο του λογαριασμού της παρακράτησης από τη σύνταξη στα 1.600, πρώτα να μεριμνήσει. Έχει συμβεί και με την υποβολή της αίτησης ή συμβαίνει με την υποβολή της αίτησης. Δηλώνει το λογαριασμό της σύνταξης ως ακατάσχετο, κατοχυρώνει το 1.600, εκεί μέχρι εκεί θα φτάνει η σύνταξή του. Αν είναι παραπάνω θα περικόπτεται, θα κατάσχεται το πλέον του 1.600.
0: Γιατί όμως, αλλά αφού έχει ρυθμιστεί, λέει, το δάνειο του.
1: Αλλά θα έρθει. Ανεξαρτήτως, τώρα υπάρχει μια αγριότητα συμπεριφοράς θεσμών που έχουν δανείσει και δημοσίους υπαλλήλους. σε συνεννόηση με το Ταμείο Παρακαταθήκων μπορεί να μην κατασχεθεί ή να παρακρατηθεί ολόκληρο ή τμήμα των αναδρομικών, mm-hmm. όχι τη σύνταξη.
0: Ναι.
1: Άρα το θέμα γίνεται, τον καθησυχάζουμε. Mm-hmm. Το θέμα γίνεται, τον καθησυχάζουμε.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Εξαιρετικά. Κύριε Μητρόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ και για σήμερα. Περιμένουμε τις εξελίξεις για να δούμε την επόμενη εβδομάδα ακριβώς πώς θα πάει το πράγμα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Θα έχει ήδη κατατεθεί μέσα την επόμενη εκπομπή μας. Η νομοθετική πρωτοβουλία θα έχει πάρθει, άρα θα τα εξηγήσουμε αυτά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μητρόπουλε. Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.

Ένα γρήγορο βαλσάκι για να χορέψετε οι συνταξιούχοι που θα πάρετε λεφτά. Πάνε 4 χρόνια από τότε που έφυγε η μοναδική Ντίνα Κόνστα, η μοναδική Εβραίος δημοφιλής καριερίστα που εμφανίστηκε μετά το τέλος του παλιού ελληνικού κινηματογράφου και έκανε τόσο μεγάλη αίσθηση με τους ρόλους της. Αν το σκεφτείς, ποιους θυμάσαι από το, από το παλιό κινηματογράφο και μετά, ποιους θυμάσαι χαρακτηριστικά σαν ρόλους που έχει παίξει κάποιος. Παλιά στον κινηματογράφο υπήρχαν πρόσωπα, ηθοποιοί που έλεγες ο ρόλος αυτός, ο ρόλος εκείνος που μπορεί να τον επαναλάμβανε. Η Ντίνα Κόνστα, ο ακάλυτος, ξέρω εγώ, στο «Κι οι παντρεμένοι έχουν ψυχή», ελάχιστη ρόλη. Ντίνα Κόνστα, που ήταν μια εξαιρετική προσωπικότητα ανθρώπου, πέρα από πολύ καλός, πολύ καλή ηθοποιός. Με το «A Good Half Dance All Night» θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ και πάλι στα Παραπολιτικά 90,1 και στο Πρώτο Πρωινό για να κλείσουμε την πρώτη ώρα.

0: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου. Μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Διαβάστε στην απογευματινή. Θέμα ορών η σύλληψη των τρομοκρατών με τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Οι κάμερες, οι τρεις δράστες και οι βοηθοί. Η δολοφονία της Βάγιας Νέστορα επαναφέρει την ομιμότητα ως βασικό ζητούμενο της νέας πολιτικής πραγματικότητας. Μεγάλο χτύπημα της αστυνομίας κατά της οπαδικής βίας. Χειροπέδες σε 10 για εγκληματική οργάνωση. Ανάμεσά τους και ανήλικοι. Καμπανάκι από τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ. Ακινητοποιημένα λόγω βλάβη στα μισά ασθενοφόρα. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, το σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, Προσέρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε!
3: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

Το Μάιο του 1962 ο Brian Jones δημοσίευσε, μια αγγελία στο Jazz News προσκαλώντας μουσικούς σε ακρόαση για ένα συγκρότημα R&B στην pub που σύχναζε ο ίδιος. Ο Mick Jagger ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση φέρνοντας μαζί του και τον παιδικό του φίλο τον Keith Richards και κάπως έτσι γεννήθηκαν οι Rolling Stones. Από μια αγγελία και κρατάνε τόσα χρόνια μετά σαν να μην πέρασε μια μέρα, αγέραστη, αιώνια έφηβη που λένε και τέτοια. Όταν έβλεπα τον Mick Jagger σε κάτι αναρτήσει στα social εκεί που ήταν στην Ιταλία και έκανε διάφορα, μια χαρά, σαν να μην είναι όσο είναι, σαν να είναι μικρό παιδί.

10 χρόνια μετά το ραντεβού που έδωσαν οι Rolling Stones σε εκείνη... Όχι 10 χρόνια, 3 χρόνια μετά το ραντεβού που έδωσαν οι Rolling Stones σε εκείνη την περίοδο, φεύγει ο μεγάλος McDowell, το Newly, το 72. Φεύγει, μας αφήνει χρόνους. Οι Rolling Stones ηχογραφούν το You Gotta Move από τα ωραιότερα του McDowell, τότε που είχαν ακούσει πολύ country και blues οι Rolling Stones.

Με Rolling Stones θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Κώστας Κόκολας είναι εδώ με όλες τις εξελίξεις και τις ειδήσεις της ημέρας. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε στα παραπολιτικά 90,1 και στο πρώτο πρωινό αυτή την Παρασκευή 3 Ιουλίου.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
4: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
5: Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
6: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
7: Καλωσορίσατε, Everybody, κόσμος και δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
8: No habla español.
7: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
8: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
7: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
10: Τι θα φάμε σήμερα?
11: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
10: Δηλαδή?
11: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
10: Τι έχει το μενού?
11: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
10: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
11: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
10: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
11: Έτοιμο.
10: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
11: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
10: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
11: Αγίου Νικολάου 6.
10: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
11: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
12: Σχεδιάζεις διακοπές? Εμείς τις προσφορές. Pils ή παγωτά Ice Dream 3,69. Μιμίκος ή χρυσά αυγά μείον 35%. Ποντίκι Μόσχου 10,95. Γύρος εν Ελλάδη 4,40. Γάλα με βγάλ 1,19. Δένα 8,75. Αροξόλ 3,90. Φέρι 2,78. Πάμε μπαζάρ. Tell me why.
13: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμμο. Τηλέφωνο 22730 27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο.

0: Αγαμένη, λέει ένας νόμος παλιός. Νύχτα με φεγγάρι κι είναι λίγο φτιαγμένη, πάντα τη βρίσκουν αλλιώς.
1: Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Είναι Παρασκευή, Ιούλιος, 3 του Ιουλίου, 1900, ναι, ευτυχισμένο το 2026. Κάναμε ένα γρήγορο μπρος πίσω στον χρόνο και επιστρέψαμε στην κανονικότητα.

0: Sunshine.
1: Εδώ είναι παραπολιτικά λοιπόν, 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Στο 2.11.10.80.880 απαντάει η κυρία Ελένη Τάγκα στα ερωτήματά σας, στα σχόλιά σας, στις παρατηρήσεις σας, στο τι θέλετε να συζητήσουμε ή τι θέλετε να σχολιάσουμε ή τι θέλετε να αναζητήσουμε για σας στους αρμόδιους. Αλλιώς radio@παραπολιτικά.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα έρχονται εδώ, τα διαβάζουμε, τα σχολιάζουμε, τα μεταφέρουμε, τα αναζητούμε. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος είναι στα ηχητικά. Ο κ. Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και με αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας και στην παραγωγή της εκπομπής η κυρία Κατερίνα Πλατή. Χριστίνα Αγγελάκη φροντίζει τους ήχους. Μπροστά στο μικρόφωνο ο Αλεξάνδρος Κλώσσας.

Αυτό το έχει χρησιμοποιήσει στο Twin Peaks στην σειρά ο David Lynch. Γεννημένος ο David μια μέρα σαν σήμερα το 1929, έφυγε πριν από ένα χρόνο, τον Γενάρη του 25, ένας ποιητής του κινηματογράφου. I owe my soul. Χριστίνα, δεν τα πάω καθόλου καλά με τους χρόνους, να ξέρεις. Τώρα βλέπω εδώ στις σημειώσεις μου, έχω σημειώσει ότι ο David Lynch έφυγε το 1981. Come back, έχεις άλλα 30 χρόνια ζωή, 40 πόσο είναι. Εντάξει, είναι Ιούλιος, καταλαβαίνετε τώρα. Έχει αρχίσει και βαράει τίλτ το μηχάνημα, αλλά να ήταν αυτά τα λάθη μόνο. Αυτά είναι μια χαρά. Μουντιάλ συνεχίζει, κλείνει σιγά σιγά η φάση των 32. Έχουμε σχεδόν συμπληρώσει τα ζευγάρια των 16. Χθες είχαμε Ισπανία-Αυστρία 3-0 και εύκολα η Ισπανία. Δείχνει να βρίσκει ρυθμό, αλλά τώρα στην επόμενη γύρο θα βρει την Πορτογαλία του Κριστιανού Ρονάλντο η Ισπανία και θα δούμε πόσο καλά μπορεί να παίξει. Πορτογαλία που κέρδισε 2-1 την Κροατία με τον Κριστιανό Ρονάλντο να σκοράρει και την Πορτογαλία να γυρίζει το μάτς από 0-1 σε 2-1 με την σοφάριση, με τον γκολ της σοφάρισης να το βάζει ο Ρονάλντο. Ελβετία-Αλγερία 2-0, εύκολα σχετικά η Ελβετία. Το βράδυ έχει Αυστραλία-Αίγυπτος και τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος έχει Αργεντινή-Πράσινο Ακρωτήρι. Τώρα, στη φάση των 16, Παραγουάη-Γαλλία, Καναδάς-Μαρόκο, Πορτογαλία-Ισπανία, ΗΠΑ-Βέλγιο, Βραζιλία-Νορβηγία, Μέξικο-Αγγλία. Η Ελβετία περιμένει το ζευγάρι της από τον αγώνα Κολομβία-Γκάνα και περιμένει να ολοκληρωθεί και ένα ζευγάρι από τα παιχνίδια Αργεντινή-Πράσινο Ακρωτήρι και Αυστραλία-Αίγυπτος. Κάπως έτσι προχωράει η ζωούλα στο Μουντιάλ που είδαμε πλάνα οι αρχές ασφαλείας να ελέγχουν εξονυχιστικά τον Μέση που είχε φτάσει με το αεροπλάνο, ότι δεν ξέρανε ποιος είναι δηλαδή. Κανονικά το άνοιξαν τις βαλίτσες, όλη την ομάδα της Αργεντινής τους άνοιξαν τις βαλίτσες, τους ψάξαν, τους περάσαν με μηχανήματα, μήπως κουβαλάνε τίποτα όπλα και τέτοια, μήπως έχουν ναρκωτικά, διότι προφανώς τα καρτέλ των ναρκωτικών στο Μέση θα τα φόρτωναν για να τα περάσει.

Αυτό είναι από το Top Gun. Το ξέρετε όλοι. Τρέλα τότε. Όλοι πιλότοι. Πιλότοι με μηχανές. Αυτό δηλαδή δεν υπήρχε τίποτα. Και μια ξανθιά με περμανάντ να μας αγαπάει πολύ. Αυτό ήταν το story. Το...

Εδώ στα δικά μας, τώρα επειδή ακούμε και το Top Gun, στους εθέρες δεν πετάει κανένα από τα κόμματα. Προφανώς το αποτέλεσμα της δημοσκόπησης για το Μέγκα της MRB δίνει μια ανάσα στην κυβέρνηση που παραμένει πρώτη, παραμένει με διαφορά από τον δεύτερο, αλλά είναι μακριά από την αυτοδυναμία, είναι η αλήθεια. Η πρόθεση ψήφου δεν δίνει πολλές ελπίδες σε πολλούς. Στο 25% η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, τσίμπησε βέβαια αρκετά από το 22,7%. Στο 14,1% είναι η ελληνική αριστερή στην παράταξη του κυρίου Τσίπρα. Στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ, στο 9,4%. Ακολουθεί με 6,2% η ελπίδα της κυρίας Καριστιανού, με 5,1% το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, με 4,7% η ελληνική λύση Κυπλεύση Ελευθερίας. Και λίγο πιο κάτω, με 3,1% η Φωνή Λογικής, το Μέρα 25 με 2,6% και πολύ χαμηλότερα τα υπόλοιπα κόμματα. Με την εκτίμηση ψήφου έχουμε μια οκτακομματική βουλή, όπου πρώτη είναι η Νέα Δημοκρατία με 30,4%, ακολουθεί η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 17,1%, το ΠΑΣΟΚ με 11,4%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 6,2%, η Ελπίδα, συγγνώμη, προηγείται η Ελπίδα τέταρτη με 7,5%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 6,2%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,6%, 5,7% η Ελληνική Λύση, 3,8% η Φωνή Λογικής, 3,1% το Μέρα 25 που μπαίνει και αυτό στην Βουλή, τουλάχιστον με βάση την εκτίμηση ψήφου από την δημοσκόπηση της μετροανάλυσης για το Μέγκα. Έχει ενδιαφέρον ότι το 60% ζητάει πολιτική αλλαγή, το 39%, δηλαδή μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό που λέει ότι θα ψήφιζε τη Νέα Δημοκρατία, ζητά πολιτική σταθερότητα. Ένα ποσοστό σταθερό τους τελευταίους πολλούς μήνες, από πέρυσι δηλαδή μέχρι τώρα, περίπου το 60 με 62% ζητάει πολιτική αλλαγή. Αλλά είναι προφανές ότι αν έρθει η πολιτική αλλαγή, θα έρθει μετά από απόφαση του ίδιου του Πρωθυπουργού για το πότε θα πάμε σε εκλογές. Ο ίδιος λέει άνοιξη του 2027 και βλέπουμε τώρα το πότε θα είναι οι εκλογές. Η αλήθεια είναι ότι το σκηνικό μυρίζει πάρα πολύ προεκλογική περίοδο και προεκλογική περίοδο τώρα να πηγαίνουμε σε εκλογές, όχι σε 8-9 μήνες από τώρα. Καλημέρα στο Γιάννη από το δροσερό και όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας, όπου 18 Ιουλίου είναι το 600ο πανηγύρι με την καλύτερη γουρνοπούλα. Σας περιμένουμε, λέει ο Γιάννης. Τώρα η αλήθεια είναι έτσι πως το είπες με την γουρνοπούλα. Ωραίο ακούγεται. Γιώργο Τρολάρης, αλλά και Νταλάρα θα βάλουμε και Σαββόπουλο.

Και οι Simple Minds τραγουδούν το Belfast Child. Το 1970 δεν ήταν απλώς μια χρονιά, ήταν η αρχή ενός εφιάλτη που θα κρατούσε δεκαετίες. Το Belfast άρχισε να χάνει τη φωνή του μέσα σε εκρήξεις και κραυγές, καπνοί, συγκρούσεις, ανταλλαγές επιθέσεων, πεδίο μάχης στις καθολικές συνοικίες, με το φόβο να γίνεται συνήθεια και μέσα στα χαλάσματα. Κάποιοι ακόμα πίστευαν και πιστεύουν στην ειρήνη σαν τελευταία ελπίδα, πως μια μέρα το Belfast θα θυμηθεί πως είναι να ζει κανείς χωρίς φόβο. Ήταν 3 Ιουλίου του 1970 τότε. Πάμε στη τηλεφωνική γραμμή, στον επόμενο καλεσμένο, γιατί μια είδηση που ήρθε από την Ηλία μας ανησύχησε. Ο κύριος Δημήτρης Κοντούσιας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ψυκτικών.

0: Ελλάδος είναι στην τηλεφωνική γραμμή με αφορμή και μια ανακοίνωση που έβγαλαν. Καλημέρα κύριε Κοντούς και ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας μέρα και εμείς ευχαριστούμε για τον χρόνο.
0: Είχαμε μια είδηση χθες ότι στην Ηλία ένα κλιματιστικό εξεράγει και τραυματίστηκε η μητέρα και το παιδί της από την έκρηξη, και επειδή πολλά βλέπουν τα μάτια μας το τελευταίο διάστημα, ανησυχήσαμε για το τι μπορεί να συμβαίνει. Και μοιάζει να ανησυχείτε κι εσείς, όχι αποκλειστικά για αυτό το περιστατικό, αλλά για το αν συντηρούμε σωστά τα μηχανήματά μας.
1: Ναι, η αλήθεια είναι καταρχήν να ευχηθούμε στους ανθρώπους αυτούς μια ταχύ αποκατάσταση στην υγεία τους, στους δύο τραυματίες. Εδώ και αρκετό καιρό συγκεκριμένα, πριν δύο χρόνια, στις 25 Ιουλίου 2024, ξανά είχαμε κάνει μια δημόσια παρέμβαση για τα προβλήματα που υπάρχουν με τη νομοθεσία που δεν τηρείται και δυστυχώς δεν γνωρίζει κανείς ποιος μπαίνει μέσα στο σπίτι του και κάνει τις εργασίες είτε για τα κλιματιστικά είτε για οτιδήποτε άλλο τεχνικό.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει μητρό τεχνικών στην Ελλάδα για κάθε τεχνικό επάγγελμα. Ας μείνουμε όμως λίγο στο θέμα αυτό, ότι πραγματικά υπάρχουν πολλά προβλήματα το τελευταίο καιρό που έχουν δημιουργηθεί. Και με συνάδελφό σας πριν λίγες μέρες πάλι είχαμε ένα ανάλογο περιστατικό.
0: Ναι, με τη Μίνα την Καραμήτρου στο Open.
1: Σωστά. Αυτό που εμείς φωνάζουμε εδώ και χρόνια είναι ότι δεν υπάρχει κανείς ένοχος στην αγορά. Τα φτερούχα αέρια τα οποία κάνουν τόσο μεγάλη ζημιά στην κλιματική αλλαγή, το γνωστό ως φρέον, είναι ανεξέλεγκτη πώληση. Υπάρχουν κακής ποιότητας ψυχτικά αέρια στην αγορά και δεν ξέρουν και ακόμα και οι τεχνικοί που τα παίρνουν κατά πόσο είναι σωστά. Με αποτέλεσμα αυτό να μπορεί να δημιουργήσει μια τέτοια κατάσταση, ακόμα και μια έκρηξη σε ένα μηχάνημα. Και γενικότερα δεν υπάρχει κανείς έλεγχος για την πώληση και την εγκατάσταση των μηχανημάτων.
0: Ωραία. Πρώτα απ' όλα, φαντάζομαι ότι δεν έχουμε εικόνα τι μπορεί να έχει γίνει εκεί στο περιστατικό του πύργου Ηλίας με την έκρηξη του μηχανήματος που ξέσπασε και φωτιά μετά.
1: Προς το παρόν, όχι. Περιμένουμε το πόρισμα της πυροσβεστικής. Έχουμε έρθει σε επαφή με την τοπική υπηρεσία του πύργου. Θα πρέπει για το πόρισμα να μας πούν τι ακριβώς έχει συμβεί. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν θα πω ότι μπορεί να μην υπάρχει μια κακοτεχνία από τον συνάδελφο, δεν το γνωρίζω, δεν θέλω να κατηγορήσω κάποιον, γι' αυτό λέμε να βγει το πόρισμα. Όπως μερικές φορές, αυτό που έχουμε δει σε κάποιες άλλες περιπτώσεις είναι ότι μπορεί να είναι από κακή ηλεκτρική εγκατάσταση που μπορεί να έχει συνδεθεί λάθος σε ένα μηχάνημα και να μπορεί να προκληθεί μια φωτιά.
0: Μπορεί το μηχάνημα να δουλεύει για καιρό κανονικά χωρίς να έχει φανεί κάτι ότι δεν πηγαίνει καλά και ξαφνικά να έχουμε ένα τέτοιο περιστατικό?
1: Ναι, μπορεί να συμβεί αυτό. Μπορεί, γιατί αν είναι μια κακή σύνδεση ηλεκτρολογική, αν είναι μια κακοτεχνία της εγκατάστασης, μπορεί το πρόβλημα να φανεί μετά από πάρα πολύ καιρό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι απόλυτο θα συμβεί με το που θα γίνει η εγκατάσταση.
0: Ναι.
1: Και ένα άλλο βασικό που πολλές φορές το έχουμε αναφέρει, ότι πρέπει να προσέχει γενικότερα και ο καταναλωτής για ποιον βάζει με στο σπίτι του για να κάνει οποιαδήποτε εργασία. Δεν είναι ντροπή το να το μάνο άλλο είναι με άδεια, με πιστοποίηση για αυτό που δηλώνει ότι κάνει.
0: Ωραία, σύμφωνοι. Πάω εγώ σε ένα μαγαζί που πουλάει κλιματιστικά. Γιατί προφανώς δεν το παίρνω το περίπτερο, δεν το παίρνω από το δρόμο. Το παίρνω από ένα μαγαζί που πουλάει κλιματιστικά. Και ρωτάω. Τοποθέτηση και μου λέει εμείς θα κάνουμε τοποθέτηση. Πόσο εγώ μπορώ να διαπιστώσω ότι αυτός που θα έρθει να μου κάνει τοποθέτηση ξέρει να κάνει σωστά τη δουλειά?
1: Κοιτάξτε, το πιο βασικό απ' όλα είναι καταρχήν ότι θα πρέπει να απευθύνεται ο κόσμος στα εξειδικευμένα καταστήματα ψύχησης και κλιματισμού.
0: Ναι.
1: Όλα τα καταστήματα τα εξειδικευμένα, ο συνάδελφος αυτός για να μπορέσει να κάνει την εργασία του έχει δηλώσει την αδειά του, την πιστοποίησή του και κάνει τις εργασίες κανονικά. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα στην αγορά με κάποιες διαφημίσεις με δωρεάν υπηρεσίες. Κακά τα ψέματα, δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν. Υπάρχει μια παραπλάνηση του καταναλωτή.
0: Ναι.
1: Και από εκεί πίσω δεν ξέρει κανείς ποιος είναι αυτός που θα πάει να βάλει το μηχάνημα. Έχουμε δει πάρα πολλά. Έχουμε κάνει ακόμα και καταγγελίες σε κάποιες περιπτώσεις σε ομοσπονδία και τοπικά σωματεία σε όλη την Ελλάδα που υπάρχουν, έχουν κάνει καταγγελίες. Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτό που λέμε ο σωστός έλεγχος της αγοράς για τις εγκαταστάσεις και τις συντηρήσεις.
0: Ωραία. Φαντάζομαι ότι αυτόν τον έλεγχο θα έπρεπε να τον κάνουν κάποιος κρατικός φορέας να ελέγχει ποιοι είναι αυτοί που δηλώνουν ότι ξέρουν και μπορούν να κάνουν.
1: Σωστά.
0: Ωραία.
1: Σωστά.
0: Πριν κάνει λοιπόν τον έλεγχο ο κρατικός φορέας, εμείς πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι αυτός που θα μας βάλει το μηχάνημα ξέρει τι κάνει και δεν θα έχουμε πρόβλημα? Και το πρόβλημα δεν είναι μόνο προφανώς να σκάσει. Εντάξει, φαντάζομαι ότι δεν σκάνε τα μηχανήματα κάθε μέρα από τρία. Αλλά να μην αποδίδει σωστά, να έχουμε πρόβλημα, να χαλάσει το μηχάνημα, όλα αυτά.
1: Καταρχήν η νομοθεσία μιλάει ότι πρέπει οπωσδήποτε ο τεχνικός που κάνει μια εργασία, πέρα από το παραστατικό που θα κόψει για την εργασία, να υπάρχει το δελτίο καλής εκτέλεσης εργασιών. Αυτό δηλώνει τα πάντα,
0: ναι.
1: Ποιος είναι, τι άδεια έχει, τι υλικά έχει χρησιμοποιήσει και τι ακριβώς έχει κάνει στο κλιματιστικό, είτε στο ψυγείο, είτε σε οποιαδήποτε κατάσταση μπορεί να έχει γίνει.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λέμε καμιά φορά ότι και ο καταναλωτής πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτικός και να απαιτεί και να ζητάει τα απαραίτητα.
0: Ναι.
1: Για την ασφάλειά του κυρίως, πάνω απ' όλα, έτσι. Να αναφερθώ και σε ένα άλλο γεγονός που συνέβη για αυτές τις ημέρες που πάλι εμπλέκεται το επάγγελμα το δικό μας και έχει να κάνει με τη δημόσια υγεία. Δεν ξέρω αν το παρακολουθήσατε, αν το έχετε δει. Πριν από τρεις μέρες, στις 1 τη μηνός συγκεκριμένα, έγινε μια έρευνα από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής όσον αφορά τα παγάκια.
0: Ναι.
1: Τα παγάκια, μιλάμε για παγωμηχανές
0: πραγματικά,
1: που έχουν να κάνουν με μεγάλα ξενοδοχεία, με καφετέρειες, με διάφορα καταστήματα εστίασης. Από αυτά τα δείγματα, τα 965 δείγματα, το 22,38%, ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, υπάρχουν υψηλά μικροβιακά φορτία που υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια υγιεινής για το πόσιμο πάγο.
0: Αυτό σημαίνει ότι δεν καθαρίζεται σωστά, δεν αλλάζουν τα φίλτρα, δεν κάνουν ό,τι πρέπει να κάνουν στη συντήρηση του μηχανήματος.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό λέμε μερικές φορές, όχι μερικές φορές, το λέμε πάντα, ότι δεν υπάρχει ο απαραίτητος έλεγχος. Φανταστείτε τώρα ότι μιλάει η έρευνα αυτή για κολοβακτερίδια και για προβλήματα πάρα πολλά που μπορεί να συμβούν αυτό το πράγμα.
0: Ναι, μην το συζητάτε τώρα. Όταν μιλάμε για νερό που συσσωρεύεται και για ένα μηχάνημα που δεν καθαρίζεται και αυτό μετά πέφτει στο ποτό μας ή στο νερό μας ή στο αναψυκτικό μας, είναι προφανές ότι όλο αυτό είναι επικίνδυνο. Άρα προφανώς εδώ μιλάμε για μια ανάγκη να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο ελέγχων για το αν γίνονται οι σωστές διαδικασίες από τους σωστούς τεχνικούς και στις παγωμηχανές και στα κλιματιστικά.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Επειδή τώρα είναι εποχή που εσείς τρέχετε για να προλάβετε να συντηρήσετε τα μηχανήματα, συνήθως, επειδή είναι και μια δύσκολη οικονομικά η εποχή, παίζει και η τιμή. Δηλαδή σου λέει ο άλλος, εγώ θα έρθω με χίποσο να το κάνω, και ο άλλος σου λέει με μείον χίποσο να το κάνω. Οπότε μπορεί να επιλέξει κάποιος με την τιμή. Είναι επικίνδυνο αυτό? Δηλαδή δεν μπορεί απλά κάποιος να είναι φτηνότερος?
1: Κοιτάξτε, έχουμε δει πολλές φορές τις προσφορές αυτές που υπάρχουν με τιμές που αφορούν την παροχή υπηρεσιών. Η παροχή υπηρεσιών δεν μπορεί να έχει τιμό κατάλογο. Η αλήθεια είναι όμως ότι, παράδειγμα, θα πω ένα μικρό παράδειγμα, ότι όταν μια σωστή συντήρηση ενός κλιματιστικού οικιακού κυμαίνεται από 30 έως 50 ευρώ ανάλογα την κατάσταση του μηχανήματος, πάντα και το αν θα χρειαστεί ψυχτικό υγρό, γιατί δεν είναι απόλυτο πάντα θα χρειαστεί ψυχτικό υγρό, και βλέπουμε διαφημίσεις τώρα να βγαίνουν με 10 και 15 ευρώ, δεν είναι δυνατόν δύο τεχνικοί να πάνε σε ένα σπίτι και να κάνουν μια σωστή δουλειά με 10 και 15 ευρώ. Μιλάμε για κάτω από το κόστος.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λέμε πολλές φορές ότι η ασφάλεια δεν είναι θέμα τύχης, είναι ούτε το κόστος πάντα καθορίζει την ποιότητα της δουλειάς. Δεν θα πω πάντα ότι και με τα 30 και 50 ευρώ μπορεί να είναι τέλεια η δουλειά που θα κάνει ένας συνάδελφος, γιατί μερικές φορές είναι και θέμα του επαγγελματία.
0: Σωστό.
1: Αλλά πραγματικά τώρα, όταν βλέπεις δωρεάν, όταν βλέπεις τόσο χαμηλές τιμές, τι υλικά χρησιμοποιεί? Πάει και το καθαρίζει το κλιματιστικό με νερό?
0: Ναι.
1: Όταν τα χημικά έχουν ένα πάρα πολύ μεγάλο κόστος για να κάνεις μια σωστή συντήρηση σε ένα κλιματιστικό με πιστοποιημένα χημικά. Γιατί όταν δημιουργούνται αναπνευστικά προβλήματα σε έναν άνθρωπο που κατοικεί σε ένα σπίτι ή σε έναν επαγγελματικό χώρο, δεν μπορεί το κλιματιστικό να καθαριστεί με νερό. Θέλει ένα καλό πιστοποιημένο χημικό υγρό.
0: Σωστό, και η αλήθεια είναι ότι επειδή πια ζούμε σε εποχές που η ζέστη είναι πάρα πολύ και ζούμε με το κλιματιστικό οι περισσότεροι διαρκώς, το κόστος του να καθαρίσουμε το κλιματιστικό σωστά είναι πολύ μικρότερο από το κόστος από τη βλάβη που θα μας προκαλέσει ένα κλιματιστικό. Δηλαδή, έχω δει κλιματιστικά που τα ανοίγουν και μέσα έχει αυτό το πράγμα που δεν μπορείς να το πιστέψεις, μανιτάρια να έχουν φυτρώσει, και λες ότι αυτό το αναπνέω άμα δεν το καθαρίσω.
1: Και όχι μόνο το αναπνέουμε, δημιουργείται και ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα όσον αφορά το οικονομικό, να το πω έτσι. Mm-hmm. Ότι θα δώσουμε μια συντήρηση 30 έως 50 ευρώ για ένα μηχάνημα, και εάν δεν καθαρίσει σωστά, η άλλη περίπτωση να τα δώσουμε στους γιατρούς, γιατί θα έχουμε αναπνευστικά προβλήματα. Συν ότι θα έχουμε μια πολύ μεγάλη κατανάλωση
0: ρεύματος. Δεν αποδίδει το μηχάνημα.
1: Σωστά, δεν αποδίδει.
0: Σωστά.
1: Ζορίζεται, να το πω έτσι απλά, να το καταλάβει ο κόσμος, και καταναλώνει πιο πολύ ρεύμα. Οπότε είναι σίγουρα πολύ παραπάνω το κόστος που θα υπάρχει το οικονομικό σε σχέση με μια σωστή συντήρηση.
2: 2000 FM.
3: Να σας συστηθώ, ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
4: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Έχει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ. Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρε, φίλε.
5: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.

0: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
1: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
0: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, okay, μετά άλλαξα γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα, να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, okay, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
1: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
0: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
2: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Ελευσίνα, τόπος των αρχαίων μυστηρίων, πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Η Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project εδώ. Μια συνάντηση ήχων που διασχίζει σύνορα. Παρασκευή 3 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
6: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
7: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ είμαστε, ακούσαμε ωραιότατους Doors, γιατί ήταν 11 Μαρτίου του 1971 όταν ο Jim Morrison προσγειώθηκε στο Παρίσι, έτοιμος να κάνει πραγματικά αυτό που θέλει, να ζήσει στην πόλη του φωτός. Μετά από λίγους μήνες, 3 Ιουλίου 1981, πέφτει στο πάτωμα νεκρός, ήταν μόλις 27 χρονών και μπαίνει και αυτός στο κλαμπ των 27 ριδών.

0: Πάμε στον επόμενο καλεσμένο, κύριος Γιώργος Μαθιόπουλος, πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ. Γιατί διάβασα εχθές τα παραπολιτικά την ανησυχία του κύριου Μαθιόπουλου σχετικά με το πόσα ασθενοφόρα θα μπορούν να είναι λειτουργικά το επόμενο διάστημα μες το καλοκαίρι. Θα έχουμε ανθρώπους για να τα λειτουργούν, αλλά δεν θα έχουμε ασθενοφόρα για να κάνουν τα δρομολόγια. Καλημέρα, πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα στους εργοδότες μας.
0: Καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα ζήτημα ως συνήθως, δηλαδή, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, δυστυχώς.
1: Ναι, σίγουρα πριν κάνα 20 μέρες περίπου, με είχατε καλέσει πάλι στην εκπομπή και συζητούσαμε τον εξώδικο που είχαμε στείλει στη διοίκηση για σοβαρά προβλήματα σε σχέση με την επισκευή των ασθενοφόρων. Κοινοποιήθηκε αυτό το εξώδικο προς το Υπουργείο. Πιστεύαμε ότι θα έχει λήξει όλη αυτή η διαδικασία. Έχουν περάσει περίπου 20 μέρες και αγγίζει το μήνα, δηλαδή, έτσι ώστε που κάνουμε αυτή τη διαδικασία. Αλλά δυστυχώς βλέπουμε ότι παραμένουν οι βλάβες τα κινητοποιημένα στενοφόρα. Χρήματα έχει διαθέσει το Υπουργείο, να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν είναι θέμα Υπουργείου. Αυτά τα στενοφόρα που επιχειρούν είναι όλα νέα. Γιατί θυμάστε τα μνημονιακά χρόνια, κάναμε κανιβαλισμό σε ασθενοφόρα τα παλιά, έτσι ώστε να βάλουμε ανταλλακτικά, δεν υπήρχαν χρήματα.
0: Θυμάμαι ακόμα την εικόνα στο γεννηματάς που ήταν παρατεταγμένα, παροπλισμένα ΕΚΑΒ, ασθενοφόρα που ήταν ξυλωμένα. Λείπαν πόρτες, λείπαν μηχανήματα, λείπαν μηχανικά κομμάτια.
1: Ακριβώς. Ναι. Τώρα τα ασθενοφόρα που επιχειρούν στην Αττική είναι αγορασμένα από το 2018 με τις δωρές, βέβαια. Μέχρι και το 23 που παραδοθήκαν τα τελευταία. Άρα ως οχήματα έχουμε αρκετά, αλλά δυστυχώς ακινητοποιούνται. Εντάξει, υπάρχουν βλάβες σοβαρές, συμφωνούμε, αλλά δεν βλέπω να τρέχουν οι διαδικασίες πολύ γρήγορα, έτσι ώστε να επισκευάζονται άμεσα, έτσι, και να βγαίνουν στην κίνηση.
0: Ναι.
1: Παρατηρείται ότι και από την τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει, ότι ο αριθμός του στόλου που παραμένει ακινητοποιημένος που είναι άνω του 50%. Και ξέρετε, τώρα τον Ιούλιο, είχαμε πρόβλημα, δηλαδή αναγκαζόμασταν και δίναμε υποχρεωτικά ρεπό στον συναδέλφο. Βέβαια, Ιούλιο και Αύγουστο, επειδή υπάρχουν άδειες καλοκαιρινές, ο συναδέλφος θα πρέπει να λείψουν. Και η ενίσχυση των νησιών που έχουμε κάποιους συναδέλφους που εκεί επιχειρούν για να βοηθήσουν τους καλοκαιρινούς μήνες. Βέβαια, ο Σεπτέμβριος, όταν μας έρθει, θα είναι ακόμα πιο δύσκολο, γιατί θα έχουμε διασώσεις και δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, δεν θα έχουμε ασθενοφόρα. Γιατί ξέρετε, τώρα τους δύο μήνες. Ναι. Με μεγάλες θερμοκρασίες παρατηρούνται αρκετές βλάβες ασθενοφόρα, κυρίως στα κλιματιστικά τους. Άρα κινητοποιούνται πιο εύκολα, κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες.
0: Ναι.
1: Άρα εγώ θέλω να επισημάνω πάλι ότι να μην μας βρει το φθινόπωρο με πάλι τον ίδιο και μεγαλύτερο αριθμό ασθενοφόρων, έτσι ώστε να μην έχουμε στην Αττική. Και ένα άλλο θέμα είναι ότι οι συνάδελφοι αναγκάζονται κάθε μέρα να μετακινούνται σε όλη την Αττική, έτσι ώστε να βρουν ελεύθερο στενοφόρο για να εργαστούν. Αυτό έχει κόστος και χρόνο. Δεν θέλει να τελειώνει 11 ώρα το βράδυ, που μπορεί να καθυστερήσει και ένα περιστατικό, και δεν υπάρχουν και μέσα να επιστρέψει στο σπίτι του. Άρα χρειάζεται να βάλει και χρήματα από την τσέπη του, έτσι ώστε να επιστρέψει στο σπίτι του. Και αυτό να το κάνει καθημερινά σε όλες τις περιοχές στην Αττική.
0: Ναι, αυτό είναι ένα ζήτημα. Διάβαζα στο ρεπορτάζ της καλής συναδέλφου της Άννας ΣΜΕΗ από τα παραπολιτικά, όπου μιλήσατε κι εσείς, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχει η Αττική, και μου κάνει τρομερή εντύπωση. Θεωρητικά, εδώ είμαστε μαζεμένοι οι περισσότεροι. Θα έπρεπε θεωρητικά να μην υπάρχουν τέτοιου είδους προβλήματα.
1: Σίγουρα, και παρόλα αυτά έχουμε ένα συνεργείο το οποίο επισκευάζει τα ασθενοφόρα και παράλληλα και ιδιωτικές εταιρείες έξω που επισκευάζουν, δηλαδή οι διασκευάστρες εταιρείες που μας έχουν προμηθεύσει τα ασθενοφόρα επισκευάζουν και αυτά και αυτές οι εταιρείες τα ασθενοφόρα, αλλά υπάρχουν καθυστερήσεις, δεν ξέρω, πιστεύω από το ΕΚΑΒ, μέσα από το ΕΚΑΒ, όχι από... ότι δεν υπάρχουν χρήματα να δοθούν. Έτσι,
0: δηλαδή, συγγνώμη, έχουν πάρει τα λεφτά από το Υπουργείο και δεν γίνεται η χρηματοδότηση της διόρθωσης των βλαβών από το ΕΚΑΒ μέσα.
1: Ναι, η ευθύνη, εγώ έχω εντοπίσει δηλαδή, και έχει διαταχθεί και δε πριν 20 μέρες, δεν ξέρω την εξέλιξη που έχει, ότι όντως δεν υπάρχει σωστή λειτουργία εσωτερικά από τη διοίκηση, την αρμόδια διεύθυνση, έτσι ώστε να επισκευαστούν πολύ πιο γρήγορα τα στενοφόρα.
0: Τι είναι, γραφειοκρατικό, είναι θέμα καθυστερήσεων, είναι θέμα διαφορίας, τι είναι?
1: Μπορεί να είναι και θέμα συντονισμού, κυρίως, από ό,τι φαίνεται. Γιατί, όπως είπα, τα χρήματα υπάρχουν. Και ξέρετε, δίνει ο νόμος το δικαίωμα στην εκάστοτε διοίκηση να προμηθεύει για, και ανταλλακτικά για ασθενοφόρων πιο γρήγορη διαδικασία, με απευθείας αναθέσεις, έτσι ώστε να μην υπάρχει χρονοβόρα αυτή η χρονοβόρα διαδικασία των διαγωνισμών.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα από εκεί πέρα, εμείς εντοπίζουμε τα προβλήματα, τα έχουμε εντοπίσει γενικότερα που υπάρχουν, αλλά λύσεις δεν βλέπουμε.
0: Ναι. Μου κάνει την εντύπωση γιατί, όπως λέτε κι εσείς, τα ασθενοφόρα πλέον είναι, ο στόλος είναι καινούριος. Ζήσαμε τραγικές καταστάσεις.
1: Κάναμε αγώνα να έρθει καινούριο στόλος, δηλαδή, όλα αυτά τα χρόνια. Θέλαμε να αγοράσουμε ασθενοφόρα από το 2004. Ως ΕΚΑΒ, δηλαδή, ως περιφέρεια, που μέσω περιφέρειας αγοράζαμε κάποια ασθενοφόρα. Και τα αγοράσαμε το 2023.
0: Ναι.
1: Και ξεκίνησαν 52 ασθενοφόρα και 8 κινητές μονάδες να έχουμε εδώ στην Αττική.
0: Ναι, και επειδή είχαμε ζήσει το προπερασμένο καλοκαίρι, αν θυμάμαι καλά, πάρα πολλά περιστατικά που δεν υπήρχαν ασθενοφόρα, που σε καρότσες, σε τέτοια πράγματα, και θεωρητικά θα κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να το λύσουμε. Βλέπω ότι τώρα είμαστε, εντάξει, όχι στην ίδια κατάσταση, αλλά...
1: Δεν είμαστε στην ίδια κατάσταση, να ξεκαθαρίσουμε ότι η κατάσταση πάντα είναι καλύτερη. Ναι. Και από προσωπικό και από ασθενοφόρα. Οι αστοχίες κυρίως είναι στην επισκευή και στην τήρηση των ασθενοφόρων, που υπάρχουν τα μεγάλα προβλήματα.
0: Mm-hmm.
1: Και από το Υπουργείο μας διαθέτει και επικουρικό προσωπικό κυρίως, και δύο διαγωνισμούς έχουν έρθει μέσω ΑΣΕΠ, μόνιμου προσωπικό που καλύπτονται οι συνάδελφοι που ήρθαν να βοηθήσουν μέσω COVID και διορίζονται μόνιμοι.
0: Ναι.
1: Και προκήρυξε, έχει ανοίξει πλατφόρμα για επικουρικό προσωπικό τώρα σήμερα που μιλάμε.
0: Ναι.
1: Άρα η οικονομική ενίσχυση και σε σχέση για διορισμό και για επισκευή υπάρχει από το Υπουργείο. Δυστυχώς όμως το πρόβλημα παραμένει στο ΕΚΑΒ και πρέπει κάποια στιγμή να λυθεί.
0: Πρόεδρε, επειδή είχαμε συζητήσει πριν από τα ασθενοφόρα, συζητούσαμε και για το θέμα του κόσμου. Αν δηλαδή υπάρχουν αρκετοί συναδελφοί σας ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες στα νησιά. Το έχουμε κλείσει αυτό στους τουριστικούς προορισμούς?
1: Εκεί είναι καθημερινή μάχη. Το χειμώ και το χειμώνα, ναι, αλλά και κυρίως το καλοκαίρι. Γιατί για να λειτουργήσει ένα σταθμός 24 ώρες λειτουργία στο ΕΚΑΒ, χρειάζονται 11 διασώστες, 10 με 11 διασώστες.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν στα νησιά μας, ακόμα και το χειμώνα. Εμείς βέβαια καλύπτουμε όλες τις μέρες του χρόνου και κυρίως τους καλοκαιρινούς με μετακινήσεις προσωπικό από την υπόλοιπη χώρα.
0: Ναι.
1: Δεν παίρνουν την άδειά τους κάποιοι συνάδελφοι και μετακινούνται στα νησιά και καλύπτουν τις ανάγκες, και προσπαθούμε τώρα να καλύψουμε και τις έχουμε καλύψει τουλάχιστον τους καλοκαιρινούς μήνες και με συναδέλφους αλλά και μοτοσυκλέτες ταχείας επέμβασης που στέλνουμε σε κάποια νησιά, έτσι ώστε να φτάνουν άμεσα σε περιστατικά αν χρειαστεί διασώστημα. Από εκεί πέρα σίγουρα θέλουμε και άλλο προσωπικό, δεν το συζητάμε.
0: Ναι, αλλά αυτό σημαίνει ότι αποδυναμώνονται τα αστικά κέντρα, έτσι.
1: Κυρίως στις καλοκαιρινούς μήνες προσπαθούμε να μην αποδυναμώσουμε, γιατί υπάρχουν και καλοκαιρινές άδειες.
0: Ναι.
1: Οι συνάδελφοι, κάποιοι που επιθυμούν να μην πάρουν την καλοκαιρινή τους άδεια, πηγαίνουν στα νησιά και ενισχύουν εκεί. Άρα δεν μειώνεται η δύναμη σε σχέση με την επιχειρησιακή λειτουργία, γιατί στέλνουμε διασώσεις στα νησιά. Προσπαθούμε όσο το δυνατόν να ισορροπήσουμε και στην Αθήνα ή σε άλλες περιοχές της χώρα και στις τουριστικές περιοχές που ενισχύονται κάθε καλοκαίρι.
0: Μάλιστα. Ας ελπίσουμε, Πρόεδρε, ότι θα τρέξουν οι διαδικασίες, θα δοθούν τα λεφτά.
1: Θέλω να πιστεύω, γιατί το καλοκαίρι είναι δύσκολο. Αν ξεκινήσουν οι καύσονες, εκεί υπάρχουν μεγάλα προβλήματα και εκεί βλέπουμε ότι ακινητοποιούνται πολλά ασθενοφόρα. Και γι' αυτό τονίσαμε εμείς τον προηγούμενο μήνα ότι θα πρέπει τότε να είχαν φτιαχτεί τα ασθενοφόρα για να μην ακολουθήσουν αυτές τις βλάβες που σας είπα το επόμενο διάστημα.
0: Ας το ελπίσουμε ότι θα τρέξει γρηγορότερα το σύστημα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την συνομιλία. Ο Πρόεδρος των Εργαζομένων του ΕΚΑΒ, ο κ. Γιώργος Μαθιόπουλος.

Αυτή είναι Doors που έρχονται από το 1967, Love Me Two Times. Είναι από τα τραγούδια που δεν έχει γράψει ο ποιητής των Doors, ο Morrison. Το έχει γράψει ο Krieger το τραγούδι. Σαν σήμερα το 1981 ταξίδεψε ο Morrison μόλις τα 27 του και μοιάζει σαν έχει περάσει μια τεράστια ζωή σε αυτή τη γη, αφήνοντας πίσω του μεγάλα τραγούδια. Οι Doors που ήταν μάλλον οι αδικημένοι σε ένα δίπολο Beatles Rolling Stones, υπήρχαν και αυτοί που έλεγαν εγώ Doors. Με τώρα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία στο τελευταίο πρώτο πρωινό αυτής της εβδομάδας.

0: απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Επωφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια. Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
1: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα δύο πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Δυσγλυκινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής. Παρα...

Είναι Ιούλιος, είναι 3 του Ιούλη. Όλοι σκέφτονται για διακοπές, για ταξίδια. Είπαμε να βάλουμε και ένα πορτοκάλογλου να λέει για ταξίδια. Θυμίζω ότι στην Ραφίνα, όσοι έχετε να ταξιδέψετε, υπάρχει ένα ζήτημα, διότι υπάρχει μια απεργία η οποία έχει βγει παράνομη και καταχρηστική. Αλλά οι ναυτεργάτες έχουν πει ότι δεν πρόκειται να αφήσουν τα πλοία να φύγουν από τα λιμάνια. Καλό είναι να τηλεφωνήσετε για να ρωτήσετε τι γίνεται με τον απόπλου του δικού σας καραβιού. Υπάρχουν εταιρείες που έχουν ανακοινώσει μεταφορά των δρομολογίων σε άλλο λιμάνι, στο Λαύριο για παράδειγμα, ή κάποιες εταιρείες που έχουν ανακοινώσει ήδη την ματέωση, την αναβολή του δρομολογίου. Κάντε ένα τηλέφωνο για να είστε σίγουροι, για να μην τελεπορήσετε. Κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από την Λένορμαν μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Κίνηση και στην κάθοδο του Κηφισού από λίγο πριν τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι και την Λεωφόρο Αθηνών. Λεωφόρο Αθηνών που βλέπω ότι έχει κίνηση ως συνήθως στην έξοδο από το Χαϊδάρι μέχρι και το Σκαραμαγκά, αλλά βλέπω ότι υπάρχει και μια ανάσχεση στο ρεύμα προς τον Κηφισό από τον λόφο αξιωματικών, ίσως και λίγο πριν, μέχρι και σχεδόν τον Κηφισό. Λίγο πριν δηλαδή συναντήσει κάποιος τον Κηφισό, έχει ανάσχεση στο ρεύμα προς Κηφισό. Ισχυστού ο συνήθως με κίνηση προς τον Σκαραμαγκά. Κίνηση βλέπω στην Λεωφόρο Ποσειδώνος και μετά στην Μικράς Ασίας. Κίνηση λίγη σε ένα κομμάτι εκεί κοντά στην ακτή Δελαβέρη, στην Ομυρίδου Σκυλίτση. Κίνηση γύρω-γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Οπότε όποιος ταξιδεύει, καλό να φύγει λίγο νωρίτερα από το σπίτι του για να μην μπλέξει την κίνηση και χάσει το πλοίο. Τώρα δεν είναι για να χάνει το πλοίο όταν φεύγεις είτε για διακοπές είτε για τριήμερο. Τη βλέπω σχετικά καλά την Συγκρού, δηλαδή εκεί από την Καλλιρόης και πάνω μπλοκάρει λίγο το πράγμα. Η Καλλιρόης μόνο στην αρχή του, στην αρχή της από Συγκρού προς Καλλιρόης λίγο μπλοκαρισμένη και μετά κατά διαστήματα στην Αρδιτού. Είναι Παρασκευή που συνήθως δεν έχει πάρα πολύ κίνηση, αλλά εντάξει, μπαίνει και ο Ιούλιος σιγά σιγά, οπότε καταλαβαίνετε, φεύγει ο κόσμος, πηγαίνουν και λιγότερο στη δουλειά τους ή λιγότερες μετακινήσεις λόγω της ζέστης. Ελπίζουμε σιγά σιγά να μειωθεί και η κίνηση.

Και επειδή συζητάγαμε αυτές τις μέρες και πάλι για την βία και όλο αυτό που μπορεί να δημιουργεί ένταση στην κοινωνία, επειδή είναι λίγο τα δοχεία, το ένα συνδέεται με το άλλο, συγκοινωνούντα. Βλέπω αυτή την είδηση με τα 10 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία φέρεται να συνδυάζει οργανωμένη οπαδική βία με διακίνηση ναρκωτικών, εκβιασμούς και εμπρισμούς. Συνελήφθησαν έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας. Ήταν οπαδή του Παναθηναϊκού. Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Δυστυχώς, αυτή η οπαδική βία που έχει να κάνει με την εγκληματικότητα και με όλο αυτό το κομμάτι, με τα μπραβιλίκια, με τους εκβιασμούς, με τα ναρκωτικά, υπάρχει και πολλές φορές συνδέεται με άλλες μορφές βίας στην κοινωνία που δεν είναι οπαδική. Θέλει να λέει ότι είναι πολιτική ή άλλου είδους βία. Νομίζω ότι πρέπει να το δούμε και πρέπει να το δούμε σοβαρά όλο αυτό. Υπάρχει εκεί, είναι και βράζει και απλά μας αρέσει να πέφτουμε τα σύννεφα όταν γίνεται κάτι. Φύγαμε. Έρχεται Κώστας Κόκολας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 9. Σας θυμίζω ότι με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα κατά της Πλαστικής Σακούλας, η Τεχάν σας προσκαλεί την Παρασκευή 3 Ιουλίου από τις 9 το πρωί έως 5 το απόγευμα στην Πλατεία Συντάγματος. Γνωρίστε από κοντά το πρώτο παγκόσμιο φωτοβολταϊκό κινητό πολυκέντρο ανταποδοτικής ανακύκλωσης και διεκδικήστε δώρα τεχνολογίας καθώς και μία ηλεκτρική μοτοσυκλέτα. Τα παραπολιτικά 90,1 θα εκπέμπουν ζωντανά από την Πλατεία. Σας περιμένουμε εκεί. Από εκεί θα ακούσετε τον Σωτήρη Ξενάκη και τον Βασίλη Σκουρή. Να είστε όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Να ξεκουραστείτε, να κάνετε τις βουτιές σας, να πάρετε τις ανάσεις σας. Τα λέμε τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 7, αν όλα πάνε καλά.

0: 2000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
2: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
3: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
3: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
2: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
3: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
2: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
3: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
3: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
2: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273027537.
4: Τι θα φάμε σήμερα?
5: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
4: Δηλαδή?
5: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
4: Τι έχει το μενού?
5: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
4: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
5: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
4: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
5: Έτοιμο.
4: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
5: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
4: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
5: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
6: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
7: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
8: Περίμενε, μπάστα.
9: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
7: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
9: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
7: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
9: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
7: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
10: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
11: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
12: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. αφορμή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
13: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
12: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
11: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730 22247.
5: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
14: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
5: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
14: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
5: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
14: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
5: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
14: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
5: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
14: Γευστική περιπλάνηση.
15: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbis. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbis. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbis. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ' το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbis. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbis. Coimbis. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbis. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
16: Ζήκω!
17: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
16: Έλα εδώ.
17: Μάλιστα. Διατάξτε με.
16: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
17: Και γιατί δεν πας εσύ?
16: Εγώ είμαι αφεντικό.
17: Μωρέ δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
16: Ζήκω!
17: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χονδρική με τηλεφώνγκελτη 22730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
16: Πήγαινα που θέλει.
17: Τώρα μιλάς σωστά.
18: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22730 24 222 και 22730 92 346.
17: Φρουτιμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
19: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου. Αγρόκτημα Πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας, μόνο 7,20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια, μόνο 3,45 η συσκευασία. Αζέρα, καφές εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5,46 η συσκευασία. Ντιξάν, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 23 563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
20: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
21: Εντελώς, και ο Βασίλης Κόκκινης είναι βουλευτής. Α, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε λοιπόν την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου που είναι μαζί μας. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ.
22: Εγώ σας ευχαριστώ.
21: Η οποία όμως δεν είναι μόνο εκπρόσωπο τύπου, θα είναι και υποψήφια βουλευτής αυτή τη φορά.
22: Εδώ.
21: Στην Α Αθηνών. Είστε στην καρδιά της Α Αθηνών.
22: Είμαστε αυτό, θα έλεγα ακριβώς. Στην καρδιά. Ωραία είστε κι εσείς.
21: Να τους πούμε επίσης ότι η Φιλελλήνων δεν έχει κίνηση, παιδιά. Στο σημείο που βλέπουμε εδώ μπροστά μας.
23: Ας πω, πέστε μας λίγο για την σακούλα την πλαστική.
22: Ναι, αυτό ήθελα να ξεκινήσω.
23: Όσο... είναι πρόβλημα.
22: Σίγουρα...
23: Ειδικά αυτές που πετάνε στη θάλασσα, Παναγία.
22: Ναι, κύριε Σκουρή, νομίζω ότι το πιο ισχυρό περιβαλλοντικό μέτρο είναι σίγουρα η καθημερινή συνήθεια. Και όσους νόμους και αν έτσι ψηφίσουμε, είναι θέμα κουλτούρας στο τέλος της ημέρας. Χρειάζεται βεβαίως το κράτος να βάζει τους κανόνες, αλλά είναι τι κάνουμε εμείς. Και πράγματι και μία επαναχρησιμοποιούμενη σακούλα να χρησιμοποιήσει κάποιος έχει τεράστια διαφορά. Και αυτό που λέτε βεβαίως, μία εικόνα στις θάλασσες με πεταμένες σακούλες, σίγουρα ειδικά σε ελληνικές θάλασσες που τόσο έτσι τις απολαμβάνουμε και τις χαιρόμαστε. Άρα εγώ βλέπω παρόλα αυτά ότι τα νέα τα παιδιά σήμερα έχουν αλλάξει πάρα πολύ στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος.
21: Νομίζω ότι εδώ και αρκετά χρόνια, γίνεται... όχι μόνο σήμερα, ναι. Δηλαδή τις τελευταίες μία-δύο δεκαετίες τουλάχιστον τα νέα παιδιά.
22: Εμένα τα δικά μου τα παιδιά, δηλαδή στο σπίτι μου κάνουν παρατηρήσεις. Όπα, αυτό ξέχασες, δεν το πέταξες.
23: Αυτό είναι εντυπωσιακό. Ενοχοποιούν τους γονείς και τους κάνουν να σκέφτεται.
21: Και εσείς είστε και νεότατοι. Εμείς να δούμε την παθαίνουμε να ξεριζόμασταν. Έτσι, Βασίλη, από τις κόρες μας.
22: Αρκεί να μην το θυμόμαστε μόνο σήμερα.
23: Σωστό.
21: Σωστό. Και επίσης ότι οι δρόμοι που βλέπουμε μπροστά μας δεν είναι μεγάλα τασάκια, για παράδειγμα. Σωστά.
23: Σωστά.
21: Λοιπόν, έλα, για λέγε Βασίλη.
23: Ένα-δύο πολιτικά ερωτήματα.
21: Ναι, είχαμε δημοσκόπηση χθες για παράδειγμα της Μέτρων Ανάλυσης που δείχνει τη Νέα Δημοκρατία να είναι πρώτο κόμμα με διαφορά και μάλιστα ενισχυμένη σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση.
23: Αυξάνει σε σπήρωση και ενισχύει τις δυνάμεις της.
21: Ακριβώς.
23: Και ενισχύει και τη δημοτικότητά του ο Πρωθυπουργός. Είναι δύο σημεία που πρέπει να τα δούμε. Και το δεύτερο σημείο που υπάρχει είναι ότι αυξάνει επίσης τις δυνάμεις της η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε σε δικοματισμό.
21: Έστω και μικρό.
22: Έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται βεβαίως. Εντάξει, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, ο κόσμος τελικά είναι αυτός ο οποίος επιλέγει ποιος θα είναι δεύτερο κόμμα, ποιος θα είναι τρίτο και πάει λέγοντας.
23: Το πρώτο το έχουμε καβατζώσει.
22: Η Νέα Δημοκρατία δείχνει μία ανθεκτικότητα. Να σας έλεγα παρά την φθορά που έχει, αλλά να ξέρετε δεν είναι κάτι για να πανηγυρίσεις. Θεωρώ ότι αυξάνει ακόμη περισσότερο το αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες, οι οποίοι δικαίως περιμένουν περισσότερα πράγματα από αυτή την κυβέρνηση. Γιατί και εμείς έχουμε ανεβάσει τον πήχη ψηλά σε μεταρρυθμίσεις. Κάποια πράγματα μπορεί να μην έχουν τρέξει με την ταχύτητα με την οποία περιμένει ο κόσμος. Έχουν γίνει όμως πολλά και σημαντικά πράγματα και σε αυτή τη δεύτερη κυβερνητική θητεία. Είναι κρίμα να τα ισοπεδώνουμε όλα και είναι κρίμα να τα μαυρίζουμε όλα. Κάτι το οποίο δυστυχώς με λύπη μου βλέπω κάθε φορά που συνομιλούμε και στα τηλεοπτικά πάνελ με τα στελέχη της αντιπολίτευσης. Θέλουμε να παρουσιάζουμε πάντοτε μία εικόνα ότι είναι όλα μαύρα και άραχνα. Αλλά δεν είναι έτσι. Αλλά βεβαίως όμως.
21: Με την προσδοκία, έτσι. Δηλαδή, ο κόσμος όταν πάει στην κάλπη ψηφίζει και με την προσδοκία. Ψηφίζει να τιμωρήσει, έτσι, ένα κομμάτι, μεγάλο ίσως. Και ψηφίζει και με την προσδοκία.

0: δείξει ότι αυτά που λες τα κάνεις. Και νομίζω στο κομμάτι της αξιοπιστίας αυτής της κυβέρνησης ότι αυτά τουλάχιστον που υποσχέθηκε ότι θα κάνει, δεν είπε ότι θα κάνει παπάδες όταν ήρθε το 23, είπε συγκεκριμένα πράγματα.
1: Τους βάλατε και απέναντι τις παπάδες, θέλω να σας πω, μια που αναφερθήκατε στις παπάδες, με το γνωστό νομοσχέδιο.
0: Ναι.
1: Δεν τους, όχι μόνο δεν τους κάνατε, αλλά τους βάλατε και απέναντι.
0: Ήτανε και αυτό, βάση περιπτώσει, έτσι...
1: Ένα ζήτημα, μια... έτσι.
0: Ναι, ήτανε κάτι το οποίο έπρεπε και αυτό να δρομολογηθεί, όπως και πολλά άλλα. Μάλιστα. Γιατί, να σας πω κάτι, χθες είδα, για παράδειγμα, την ανακοίνωση της, την ψήφιση πρώτα απ' όλα των βαρέων και ανθυγιεινών στους νοσηλευτές, βοηθούς νοσηλευτές, στους εργαζόμενους στα ασθενόμενα, και μάλιστα στεναχώρησε πάρα πολύ που βλέπω ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε θετικά πράγματα ψηφίζουν όχι.
2: Να σας ρωτήσω κάτι τώρα που είναι επικαιρότητας, θέμα σημαντικό. Και είστε και εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Πιστεύετε ότι ήταν ατυχής η δηλώση του κυρίου, του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί ξεσήκωσε μεγάλη συζήτηση για τη στοχοποίηση του πρώην Πρωθυπουργού για το θέμα της τρομοκρατίας και τα όσα έγιναν στη Θεσσαλονίκη?
0: Όχι, δεν ήταν ατυχής, θα σας πω, και εμείς δεν στοχοποιήσαμε τον πρώην Πρωθυπουργό λέγοντάς του ή επιρρύπτοντας ευθύνες ότι φταίει για τη δολοφονία, προς Θεού. Χρεώσαμε μία εχθροπάθεια και μία ακραία ρητορική την οποία έχουμε ακούσει στο παρελθόν. Γιατί, κύριε Σκουρή, θα σας πω κάτι, η πολιτική βία, ξέρετε, δεν πέφτει από τον ουρανό. Δηλαδή δεν εμφανίζεται εντελώς στο κενό. Χρειάζεται ένα περιβάλλον γύρω της και χρειάζεται μία ατμόσφαιρα. Αυτή η ατμόσφαιρα πότε αρχίζει και αναπτύσσεται? Αναπτύσσεται όταν πλέον τον αντίπαλό σου δεν τον βλέπεις ως κάποιον με τον οποίο διαφωνείς και έχεις πολιτικά επιχειρήματα, αλλά όταν αρχίζει να τον βλέπεις ως εχθρό. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και αυτό, επιτρέψτε μου να σας πω, ότι το έχουμε ζήσει. Το έχουμε ζήσει πολύ στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, όπου δεν ήταν μόνο, ας πούμε, τα ζητήματα της οικονομίας, αλλά είχαμε και ένα πρόβλημα εμπιστοσύνης, κρίσης των θεσμών, της κοινωνικής συνοχής.
2: Λογικό όταν, δεν ήταν. Όταν φτάνεις... κόβετε μισθούς και συντάξεις, δηλαδή το άλλο το παίρνετε... ένα μέρος του Δήμου,
0: ναι,
2: που μπορεί να ζητήσει.
0: Συμφωνώ,
2: ευχαριστώ.
0: Αλλά όταν στο δημόσιο διάλογο δεν αντιπαρατίθεσαι πλέον με επιχειρήματα, αλλά αρχίζεις και βλέπεις τον απέναντί σου με μίσος ότι είναι ανήθικος, είναι προδότης, είναι επικίνδυνος, και βάζεις ένα το δίλημα ή εμείς ή αυτοί, ή θα μας καθαρίσουν ή θα τους καθαρίσουμε. Αυτό λοιπόν αρχίζει και αποκτά μια, αφήνει μάλλον θα σας έλεγα, ένα βαθύ αποτύπωμα. Δεν το αφήνει βεβαίως στο σύνολο της κοινωνίας, γιατί η συντριπτική πλειοψηφία, αν θέλετε, θα θυμώσει, θα διαφωνήσει, αλλά δεν θα ασκήσει βία. Όμως μικρές ακραίες ομάδες, ναι, θα επηρεαστούν. Και επειδή η γλώσσα δημιουργεί και αυτή κλίμα, όταν λες δεν κάνω έγκλημα αλλά είναι αντίσταση, ή όταν λες, ας πούμε, δεν απειλώ μια οικογένεια αλλά απευθύνομαι στο σύστημα, όλα αυτά μαζί δημιουργούν τις προϋποθέσεις.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σδόκου.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κύριε. Να πάμε και να πούμε ότι μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το box καταφέρει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας κόδους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο.

0: Και από την Αθήνα να πάμε στον Πειραιά. Που θα έχει και μεγάλο καινούριο γήπεδο Ολυμπιακός τώρα, το 50.000
1: θέσεων. Υπουργός Κλιματικής Κρίσης, ο κύριος Κώστας Κατσαβάδος, χαιρόμαστε που είναι μαζί μας.
2: Καλημέρα σε όλους, καλημέρα στους ακροατές σας και έρχεται και ο Πειραιάς στην Αθήνα.
0: Βουλευτής Αλφα Πειραιός. Να μην ξεχνιόμαστε, γι' αυτό είπα.
2: Αλφα Πειραιός και Νήσων.
0: Και Νήσων και τις Νήσους μην ξεχνάμε. Ναι, σωστά, έχετε δίκιο. Καλώς ήρθατε, Υπουργός Κλιματικής Κρίσης, όπως είναι ο τίτλος σας. Και θα θέλαμε ένα σχόλιο για αυτή την πρωτοβουλία καταρχήν, για να πούμε και τα υπόλοιπα.
2: Θερμά συγχαρητήρια. Θερμά συγχαρητήρια.

0: στους συμμετέχοντες και στα παραπολιτικά όπου είναι χορηγός της κοινωνίας. Νομίζω ότι τα ζητήματα γύρω από την κλιματική κρίση γενικότερα είναι ζητήματα τα οποία και έχουν αρχίσει να επιστοποιούν όλο και μεγαλύτερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, αλλά είναι και ζητήματα τα οποία πρέπει να είναι πρώτης γραμμής, γιατί οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης αντανακλούν σε όλα τα επίπεδα. Αντανακλούν στην κοινωνία, αντανακλούν στην οικονομία, αντανακλούν στο φυσικό περιβάλλον και πολλές φορές δυστυχώς μέσα από τις τραγικές επιπτώσεις τις οποίες έχουν οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης, οδηγούμαστε στο να κάνουμε και ανθρώπους. Πάντως, έχουν γίνει πάρα πολλές τραγωδίες σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου και έχουμε χάσει πάρα πολύ κόσμο ένεκα των φυσικών καταστροφών.
1: Ιδιαίτερα στον Πειραιά που έχει η θάλασσα, που είναι πιο εκεί μέσα ακόμα περισσότερο το πρόβλημα με τα πλαστικά, με τις σακούλες τις πλαστικές όταν πέφτουν στη θάλασσα και τώρα, να σας ρωτήσω έτσι λίγο για τις ακτές του Πειραιά με αφορμή την πλαστική σακούλα.
0: Ναι, νομίζω ότι είμαστε σε ένα καλό επίπεδο, έτσι, πολύ καλύτερο από ό,τι είμαστε στο παρελθόν. Να σας θυμίσω ότι ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση κατά το παρελθόν, η Νέα Δημοκρατία, σοβαρές πρωτοβουλίες γύρω από το θέμα με τις πλαστικές σακούλες. Είναι κάτι το οποίο πλέον έχει αρχίσει και το ακολουθεί ο κόσμος σε ένα σημαντικό βαθμό και είμαστε αρκετά αισιόδοξοι ότι κάποια στιγμή θα καταργήσουμε τελείως την πλαστική σακούλα. Να σας θυμίσω ότι έχει επιβληθεί αυτό το τέλος, το περίφημο τέλος.
1: Για πέστε το αυτό.
0: Ότι κάποια στιγμή λέτε, ελπίζουμε ότι θα καταργηθεί τελείως η πλαστική σακούλα. Είναι κάτι το οποίο είναι αντιπεριπαντολογικό, είναι κάτι το οποίο δεν βοηθάει στην προστασία του περιβάλλοντος.
2: Προς το παρόν, πάντως, κύριε Υπουργέ, το ξέρετε και εσείς, φαντάζομαι, το πληρώνουμε απλώς. Δηλαδή, πάμε στο μάρκετ,
0: ήταν ένα πρώτο βήμα. Αυτό λέω. Ήταν ένα πρώτο βήμα το οποίο το έκανε η Νέα Δημοκρατία. Δείχνοντας και ξέρετε, τα ζητήματα της οικολογίας, κάποια στιγμή, κατά το παρελθόν μάλλον, θεωρούνταν ότι ήταν ένας προνομιακός χώρος της αριστεράς. Αλλά σοβαρές και ουσιαστικές πρωτοβουλίες γύρω από την προστασία του περιβάλλοντος, μόνο η Νέα Δημοκρατία.
1: Να κάνω μια χαζή ερώτηση. Κοίτα, αν βάζεις, ας πούμε, ένα τέλος να το παίρνει το κράτος για την πλαστική σακούλα και να μην την καταργήσεις. Θα σου κοστίζει να πεις, δηλαδή, παιδί μου, αφού βλάπτει, την τελειώνουμε. Πάπαλα.
0: Ξέρετε, όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις δεν μπορούν να γίνουν.
1: Δεν είναι μεταρρύθμιση, συγγνώμη. Τι μεταρρύθμιση είναι να καταργήσεις πλαστική σακούλα.
0: Θα σας εξηγήσω. Όλες αυτές οι αλλαγές, θέλω να πω. Όλες αυτές οι αλλαγές, κύριε Σκούρη, δεν μπορούν να γίνουν από τη μία μέρα στην άλλη. Υπάρχει ένα στάδιο προετοιμασίας. Υπάρχει μια διαπαιδαγώγηση της κοινωνίας γύρω από αυτά τα θέματα. Οπότε όλες αυτές οι αλλαγές γίνονται σταδιακά βήμα-βήμα. Νομίζω ότι θα φτάσουμε και στο σημείο όπου θα καταργηθεί τελείως η πλαστική σακούλα στην Ελλάδα και αυτό είναι και η βούληση την οποία έχουμε.
1: Αφήστε που εκεί στα σούπερ μάρκετ οι πλαστικές σακούλες είναι καλύτερα να τα πας στα χέρια. Πολλές φορές σκίζονται στον δρόμο. τα βλέπετε τώρα για να λέμε ο Σωτήρης που είναι εδώ ειδικός επί αυτών.
2: Εγώ δεν πάω, δεν παίρνω πλέον πλαστικές γιατί χρησιμοποιώ αυτές τις που είναι ανακυκλώμενες μετά.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Το δείχτη. Θυμάστε το δείχτη.
2: Και το καρτσάκι της λαϊκής θυμάμαι, έχω καιρό να πάω. Λοιπόν, κύριε Βασίλη μας, μια που είναι εδώ και ένας στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας εκτός από υπουργός κλιματικής κρίσης, να σας ρωτήσουμε και έτσι οι δύο λόγοι. Έχουμε πει ουσιαστικά, είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Γιατί όταν είμαστε τον τελευταίο χρόνο της εκλογίας, είναι προεκλογική περίοδος. Ειδικά από τη ΔΕΘ και μετά που είναι από το Σεπτέμβριο, πάμε για εκλογίες.
0: Ναι.
2: Μιλάτε για ένα στόχο που είναι η αυτοδυναμία. Εσείς πιστεύετε ρεαλιστικά ότι μπορεί να πετύχετε αυτή τη δυναμία, ένα ποσοστό της τάξης του 37-38% που θα χρειαστεί η Νέα Δημοκρατία για να είναι αυτοδύναμη?
0: Και ξανά και μιλάμε.
2: Όταν με την εκτίμηση, χθες είχε μια δημοσκόπηση καλή για τα δεδομένα της εποχής για τη Νέα Δημοκρατία, ξεπέρασε 30%, η Μέτρων ήταν στο ΜΕΚΑ παρουσιάστηκε. Έναν Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έρχεται με ποσοστά όχι εντυπωσιακά, αλλά τσιμπάει διασταδιακά, έχει φτάσει το 17%, νομίζω, χθες στη χθεσινή δημοσκόπηση. Ρώτησε πριν και την κυρία Σδούκου αν πιστεύετε ότι αυτό είναι το νέο δίπολο πια και ότι το Πασόκ είναι πίσω.
0: Ναι, κοιτάξτε, εμείς δεν μιλάμε για την αυτοδυναμία.
2: Ναι.
0: Εμείς μιλάμε για την ανάγκη του να διατηρηθεί η χώρα σε πλαίσια πολιτικής σταθερότητας.
2: Ναι.
0: Λόγω όλων αυτών των γεωπολιτικών προκλήσεων οι οποίες επικρατούν και λόγω της ιδιαιτερότητας της εποχής.
2: Ναι.
0: Θεωρούμε λοιπόν ότι ένα κεκτημένο το οποίο έχει η χώρα αυτή τη στιγμή και είναι η πολιτική σταθερότητα, το οποίο αποτελεί και προϋπόθεση, αν θέλετε, και για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, δεν θα πρέπει να το χάσει η χώρα. Και πολιτική σταθερότητα προσφέρουν οι ισχυρές κυβερνήσεις. Γι' αυτό το λόγο.
1: Ισχυρές αυτοδύναμες κυβερνήσεις.
0: Κοιτάξτε.
1: Αυτό το λέω γιατί, για παράδειγμα, αν δεν έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση, τι θα χάσει η χώρα την επόμενη μέρα, θα έχει πρόβλημα στην οικονομία. Αν ξαναπείτε μετά, προφανώς η Νέα Δημοκρατία θα είναι ο κορμός.
0: Θα χάσει ταχύτητα.
1: Θα χάσει ταχύτητα
0: γύρω από την λήψη αποφάσεων οι οποίες θα είναι κρίσιμες.
2: Ναι.
0: Θα χάσει ταχύτητα. Το είδαμε και στην διακυβέρνηση του 2012-2015, όπου ξεκίνησε με 3 κόμματα, κατέληξε με 2 κόμματα και έπρεπε να πάρθουν κρίσιμες και ουσιαστικές αποφάσεις σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και μπαίναμε σε μια συζήτηση και σε μια διαπραγμάτευση.
1: Τότε λέτε ότι αυτή η συνεργασία ήταν που έσωσε την Ελλάδα.
0: Δηλαδή, προφανέστατα και έσωσε.
1: Θέλω να πω, δεν πρέπει να γίνονται και τα δύο και να καθυστερεί και να μην γίνεται.
0: Προφανέστατα και έσωσε την Ελλάδα. Αλλά ο εκθεός του καλού είναι το καλύτερο, έτσι δεν είναι? Αυτό το οποίο λέμε λοιπόν με βάση την εμπειρία την οποία έχουμε μέχρι στιγμής είναι ότι οι ισχυρές κυβερνήσεις είναι οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Και ξέρετε και κάτι. Η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει ένα μεγάλο άνοιγμα.
1: Θέλω να πω, με ισχυρές κυβερνήσεις αυτοδύναμες μπήκαμε στα μνημόνια. Ναι. Απόλυτα αυτοδύναμες σε όλη σχεδόν τη μεταπολίτευση.
0: Να ολοκληρώσω,
1: απόλυτα.
0: Να ολοκληρώσω και να πω κάτι. Εμείς, αυτή είναι η άποψή μας, αυτή είναι η θέση μας.
1: Ναι, βεβαίω.
0: Την αιτιολογούμε. Και ξέρετε, δεν ζητάμε αυτοδύναμη κυβέρνηση για να μπορούμε να διαχειριζόμαστε μόνοι μας την εξουσία. Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ένα μεγάλο άνοιγμα απέναντι σε όλους τους χώρους. Και πολλές φορές έχουμε δεχτεί και κριτική εκ των έσω. Ότι είναι πάρα πολλά τα στελέχη τα οποία αξιοποιούνται σε κυβερνητικά πόστα, τα οποία δεν ανήκουν στον σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν, το ότι ζητάμε να έχουμε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, δεν τη ζητάμε για να μπορούμε να διανύμουμε και να διαχειριστούμε την εξουσία. Ζητάμε να έχουμε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, γιατί πιστεύουμε ότι οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι οι κυβερνήσεις οι οποίες μπορούν να δώσουν λύσεις σε αδιέξοδα και προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο τόπος. Mm-hmm.
1: Και την ερώτηση που σας έκανε ο Σωτήρης στο δεύτερο σκέλος για τον αντίπολο για τη δεύτερη θέση.
0: Για τον Αλέξο Τσίπρα.
1: Τον αντίπαλο τον βάζει. Το
0: και σκορή, τον αντίπαλο τον
1: βάζει. Όλους τους βγάζει.
0: Τον αντίπαλο τον βγάζει η κοινωνία.
1: Ναι, ναι.
0: Παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις είναι εργαλεία της στιγμής. Έτσι, είναι φωτογραφίες της στιγμής. Παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις. Φαίνεται ότι έχει ένα δημοσκοπικό αρκετά σημαντικό πλεονέκτημα αυτή τη στιγμή το κόμμα του κ. Τσίπρα και ο κ. Τσίπρα εναντί του Πασόκ. Αυτό θα πρέπει να προβληματίσει το Πασόκ και τον πρόεδρό του. Το οποίο ο Πασόκ ήταν για πάνω από ένα χρόνο στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και από ό,τι φάνηκε δεν δημιούργησε με τις ιδέες του, τις προτάσεις του, το πρόγραμμά του, δεν δημιούργησε τις υποδομές αυτές στην κοινωνία, οι οποίες να μπορέσουν να το ισχυροποιήσουν και να είναι το δεύτερος πόλος ο οποίος θα διεκδικεί την εξουσία απέναντι στον Κυριάκο τον Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Δεν επιλέγουμε εμείς αντιπάλους.
1: Αληθές. Τελευταία ερώτηση τουλάχιστον να πούμε,
0: δεν επιλέγουμε εμείς αντιπάλους.
1: Να πάμε σε διαφημιστικό.
0: Οι πολιτικές τις οποίες εφαρμόζει ο κάθε πολιτικός αρχηγός είναι αυτές που τον τοποθετούν στο πολιτικό χάρτη.
1: Σωστά. Το συζητάμε είναι αξίωμα αυτό στην πολιτική. Τελευταία ερώτηση τουλάχιστον από μένα για να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Ήθελα να σας ρωτήσω λίγο για το δικό σας, μια κουβέντα, αν έχετε κάτι στον τομέα σας, μια πρωτοβουλία, το επόμενο διάστημα.
0: Κοιτάξτε, είμαστε μεσούσεις αντιπυρικής περίοδου.
1: Αυτό είναι το βασικό.
0: Η πυροσβεστική υπηρεσία και η πολιτική προστασία έχει ενισχυθεί πολύ σε σχέση με πέρυσι. Καθημερινά, κάθε χρόνο, δίνουμε έναν αγώνα να είμαστε καλύτεροι από την περασμένη αντιπυρική περίοδο. Έχουμε ενισχυθεί σε μέσα, έχουμε ενισχυθεί σε μηχανισμούς, έχουμε ενισχυθεί σε τεχνολογικά συστήματα και εξοπλισμούς. Έχουμε δημιουργήσει ακόμα πιο ισχυρούς δεσμούς με τους υπόλοιπους συνεργάτες μας, γιατί αυτή τη μάχη τη δίνουμε από κοινού με το πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, με τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, με τις ένοπλες δυνάμεις, με την επιστημονική κοινότητα της χώρας, η οποία αυτή μας καθοδηγεί και μας δίνει οδηγίες γύρω στο πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα διάφορα καιρικά φαινόμενα τα οποία λαμβάνουν χώρα στη χώρα μας. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο θα ήθελα να απευθύνω μια έκκληση για μία ακόμα φορά, γιατί ξέρετε, είχαμε και δύο νεκρούς από τις φωτιές. Ήταν οι πρώτοι δύο νεκροί τους οποίους είχαμε. Και όπως είδατε, αυτή η φωτιά στο Ρόκαστρο της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε από ένα τσιγάρο.
2: Το είδαμε.
0: Δυστυχώς ξεκίνησε από ένα τσιγάρο. Αυτό λοιπόν το οποίο θέλω να απευθύνω μια έκκληση απέναντι σε όλους τους ακροατές αλλά και σε όλους τους Έλληνες πολίτες για μία ακόμα φορά είναι να ακολουθούμε τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας οι οποίες εκδίδονται καθημερινά. Μες. Οι οδηγίες πολιτικής προστασίας σώζουν ζωές, σώζουν περιουσίες, σώζουν το φυσικό περιβάλλον.
1: Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Κώστας Κατσαφάδος, Υπουργός Κλιματικής Κρίσης, διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Πρέπει να πάμε σε ένα διάλειμμα, να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον πρώτα. Η εποχή του θερινού έφτασε και η Κοσμοτέ TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές, όπου και αν βρισκόμαστε, με την καθημερινή προσφορά Κοσμοτέ Σίνεμα και Netflix, μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας, με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες. Σε λίγο μαζί μας ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Χάρης Δούκας, σύντομο διάλειμμα και θα τον έχουμε μαζί μας να κουβεντιάσουμε για τα θέματα και της ανακύκλωσης και όχι μόνο.

0: Φίλες και φίλοι.
1: Μα είμαστε δύο.
0: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
2: Ένα θερινό στη βεράντα σου.
3: 2000 FM.
4: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
5: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88-350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
6: Καλωσορίσατε, Εύη Βαλίκος μας και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
7: No habla español.
6: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
7: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
6: Τα λέω ότι πεις, καλέ.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
9: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-270-11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
10: Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Η Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project εδώ. Μια συνάντηση ήχων που διασχίζει σύνορα. Παρασκευή 3 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
11: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media. Παραπολύ.

0: Επιστρέψαμε παραπολιτικά 90,1. Είμαστε από την. Εκπέμπουμε από την πλατεία Συντάγματος.
1: Ζωτήριος Ξενάκης και ο Βασίλειος Σκουρής.
0: Εδώ που η Τεχάν καλεί όλους τους πολίτες να επισκεφθούν την πλατεία, να γνωρίσουν από κοντά τη νέα γενιά των πολυκέντρων ανταποδοτικής ανακύκλωσης, να συμμετάσχουν στις δράσεις της ημέρας και να αποδείξουν ότι η προστασία του περιβάλλοντος ξεκινά από τις καθημερινές επιλογές όλων μας. Από τις 9 το πρωί που άνοιξε η εκδήλωση μέχρι τις 5 το απόγευμα, η ανακύκλωση γίνεται εμπειρία, γίνεται συμμετοχή, γίνεται υπόθεση όλων μας, όπως είπαμε. Και μαζί μας χαιρόμαστε που έχουμε τον δήμαρχο της αυτής της μεγάλης ωραίας πόλης, ωραίας αλλά και άσχημης σε πολλά σημεία της. Την αγαπάμε όμως πολύ, γιατί είναι η Αθήνα μας, ο κύριος Χάρης Δούκας.
2: Την αγαπάμε εμείς, την αγαπάνε πάρα πολύ πια και οι τουρίστες. Είμαστε φουλ σε τουριστική
0: περίοδο. Την αγαπάμε τόσο πολύ που δεν πάει να κυκλοφορήσουμε.
2: 8 εκατομμύρια και πάνω θα έχουμε φέτος. Ναι. Αυτή την περίοδο 8 εκατομμύρια και.
1: Συνολικά ως χώρα ή η Αθήνα.
2: Μόνο η Αθήνα. Πρώτος προορισμός σε όλη τη χώρα είναι πια η Αθήνα. Δεν είναι.
1: Αυτό είναι εντυπωσιακό.
0: Και όχι μια στάση.
2: Δεν είναι στάση για νησιά. Μένουν 3,5 μέρες μέσω όρο και αυτή την περίοδο έχουμε καθημερινά πάνω από 500,000 τουρίστες. Είναι η πιο δύσκολη περίοδος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος και Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, γιατί είναι και οι Αθηναίοι και οι τουρίστες και πιέζονται πάρα πολύ οι υποδομές. Πιεζόμαστε και εμείς θα τα καταφέρουμε.
0: Ποτέ να έχουν σηκωθεί τόσα ξενοδοχεία όσο τα τελευταία 6-7-8 χρόνια, 10 χρόνια στην. 6-7 χρόνια νομίζω στην Αθήνα και στην πόλη της Αθήνας και περιφερειακά, έτσι.
1: Αλλά δεν θυμάμαι και ποτέ να βρίσκονται λύσεις για τα τουριστικά λεωφορεία και να λέει εκεί που απαγορεύεται.
0: Είναι πολλά τα άτομα.
2: Έχει βελτιωθεί πάντως, να το πούμε, σχετικά με άλλες.
1: Είναι καλύτερα.
0: Είναι καλύτερα.
2: Παραμένει μεγάλο πρόβλημα. Ξέρετε, παντού, δεν το λέω για την Αθήνα για να το κάνουμε, παντού στις πολύ πιεσμένες περιοχές όπως στη Ρώμη και στην Βενετία, είτε είναι αρκετά τα λεφτά για να μπει κανείς μέσα στο κέντρο, έτσι, είτε το παρατάνε πάρα πολύ μακριά.
0: Στη Βενετία σίγουρα.
2: Και χρησιμοποιούν άλλους τρόπους. Ο υπερτουρισμός έτσι κι αλλιώς είναι κεντρικό θέμα σε όλες τις μεγάλες πόλεις και σε εμάς το βάζουμε και προσπαθούμε να βρούμε τρόπους για να προσφορήσουμε και να είναι και πόλη για κατοίκους. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ.
1: Πλαστική σακούλα τώρα, η πρωτοβουλία εδώ που είμαστε σήμερα. Κατά της πλαστικής σακούλας, Τεχάν.
2: Κατά της σακούλας, κατά του πλαστικού. Το σκουπίδι έχει αξία. Είναι και ανταποδοτική. Η ανακύκλωση 1,33 ευρώ τεμάχη, πια πολύ μεγάλη φτώχεια. Πρέπει να το δούμε αυτό στην πόλη μας. Άρα το κάθε ευρώ μετράει. Άρα πολύ σημαντική ανταπόδοση. Και νομίζω συνολικά ότι η ανακύκλωση είναι κλειδί για όλα αυτά τα οποία συζητάμε για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. Ήμουνα Βρυξέλλες.
1: Ναι.
2: 40 βαθμούς Κελσίου είχε την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν έχουν air condition. Και πήγαιναν οι άνθρωποι σε διαμερίσματα που είχαν κοντήσει και κοιμόντουσαν όλοι μαζί το βράδυ. Και το λέω αυτό για να δείξω ότι ακόμα και στις βόρειες χώρες, ήμουν στο Λονδίνο πριν λίγο καιρό επίσης, ήμουν στο Κοινοβούλιο και δεν είχε και εκεί και ήμασταν ανεμιστές. Και αυτό δείχνει ότι η κλιματική αλλαγή πια χτυπάει όλες τις χώρες με έναν πολύ σφοδρό τρόπο. Στη Γαλλία
1: έχουμε
2: πάρα πολλούς νεκρούς.
1: Να προλάβουμε και 2-3 θέματα, Δήμαρχε, γιατί τα υπόλοιπα θα τα πούμε στο ραδιόφωνο, στο γνωστό Συγκρού 188. Λοιπόν, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής τώρα. Είναι το θέμα με την πολυκατοικία στα Πετράλωνα που έπεσε. Δεν ξέρω αν και δίπλα βλέπω ότι εκενώνονται πολυκατοικίες και ό,τι γίνεται. Με αυτούς τους ανθρώπους που ήταν μέσα και που χάσαν ό,τι είχαν και δεν είχαν, τι θα γίνει? Δεν ξέρω, εσείς είστε υπεύθυνος στο κεντρικό κράτος.
2: Ναι. Πήραμε απόφαση, έκτακτη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για να τους δώσουμε μια βοήθεια 3.000 ευρώ. Έχω έρθει σε επικοινωνία και σε συνεργασία με την Airbnb. Θα τους φιλοξενήσουμε για ένα μικρό χρονικό διάστημα προσωρινά, δηλαδή μέχρι οι άνθρωποι αυτοί να δουν τι μπορούν να κάνουν. Έχουν μαζέψει ήδη πρώτη.
1: Συγγνώμη, τι να κάνουν, ούτε εσόρουχα πολύ ο λόγος.
2: Ακριβώς, έχουν μαζέψει λοιπόν μέσω των κοινωνικών μας υπηρεσιών τα βασικά. Και πρέπει και η πολιτεία να εμφανιστεί κάποια στιγμή και να στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Ότι ξέρετε, θα μπλέξουμε μια σειρά από δικαστικούς αγώνες με ασφαλιστικές εταιρείες. Οπότε εμείς είμαστε εδώ, βοηθάμε στις πρώτες δράσεις, στην πρώτη ανακούφιση, αλλά πρέπει και η πολιτεία να δείξει στην πράξη την αλληλεγγύη της. Ναι. Όπως το κάναμε και εμείς στο Δήμο της Αθήνας ήδη, είμαι εκεί σχεδόν κάθε μέρα και έχουν ελεγχθεί και τα λακτήρια. Νομίζω ότι τα πράγματα μάλλον είναι καλά στα γύρω κτίρια. Λογικά.
0: Άδεια ακόμα,
2: είναι άδεια ακόμα, είναι άδεια ακόμα, αλλά είναι άδεια ακόμα, γιατί ακόμα μέχρι και χθες αργά γινόντουσαν αναλυτικές διερευνούσαν, δηλαδή αν μπορούν να έχουν όλους τους απαραίτητους ελέγχους, να τους περάσουν, να είμαστε εντάξει. Αλλά νομίζω ότι τελικά δεν θα υπάρξει πρόβλημα.
0: Εκεί συνέβη πραγματικά ένα θαύμα, θέλω να πω. Δηλαδή, τέτοιο γεγονός, χωρίς ούτε καν τραυματία, είναι εντυπωσιακό.
2: Είχε πάρει κλίση. Ναι. Φώναζαν οι άνθρωποι και βγήκαν ευτυχώς όλοι έξω. Αυτό έσωσε την ιστορία.
0: Αλληλεγγύη
2: ήταν
0: και
2: δραματική κατάσταση.
1: Χτύπαγαν
2: πόρτες και κουδούνια, βγείτε όλοι έξω, το κτίριο θα πέσει.
1: Μάλιστα. Ταυτόχρονα είχαμε και αυτό το τραγικό στη Θεσσαλονίκη, τρεις επιθέσεις.
2: Καταδικάζουμε, είναι συγκλονιστικό, είναι απίστευτο. Η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία. Νομίζω όλοι καταδικάζουμε και ταυτόχρονα πρέπει να πούμε ότι σε αυτές τις δύσκολες συγκυρίες που όλοι καταδικάζουμε, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτή την εγκληματική, τη δολοφονική δράση για μικροπολιτικούς στόχους.
0: Να πω όμως κάτι, Δήμαρχε.
2: Βεβαίως.
0: Εδώ έχουμε γεγονότα που συμβαίνουν κατά καιρούς και λέμε, δεν βαριέσαι, τρικάκια είναι μόνο, δεν είναι τίποτα σπουδαίο.
2: Ένα που δεν ήταν.
0: Πήραξαν τρικάκια, λέω. Μετά λένε πογέσι, εντάξει, δεν κάνανε τίποτα, βάψανε, ας πούμε, δεν κάνανε, γιατί με πειράξανε, δεν κάνανε. Και τα καζάκια, ακόμα καζάκια, τώρα έσκασε ένα καζάκι και τι έγινε. Να που σκάσανε τα καζάκια και πήραν έναν άνθρωπο στο.
2: Γι' αυτό λέω: η βία συνολικά δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία και πρέπει όλες αυτές τις παρεμβάσεις, όλες αυτές τις δράσεις να τις καταδικάζουμε τον πιο κάθετο και τον πιο σκληρό τρόπο, διότι μπορεί να οδηγήσουν σε απίστευτες καταστροφές και σε δολοφονίες. Όπως έγινε τώρα, τα θερμά μου συλληπιτήρια στην κόρη για τη μητέρα της. Είναι πολύ δύσκολες στιγμές, το καταλαβαίνω.
0: Ναι. Η κηδεία θα γίνει άλλη εβδομάδα, γιατί η κόρη δεν είναι σε θέση να περπατήσει ακόμα.
2: Ξέρω,
0: γιατί
2: έχει
0: αυτή σοβαρά εγκάβματα. Τώρα δεν ξέρω, Βασίλη, αν θες.
1: Τώρα θέλω να ρωτήσω κάτι ακόμα για να πω αφορά τον Δήμαρχο. Δεν είναι τη περιφέρεια, είναι το θέμα. Αλλά οι πληροφορίες λένε ότι είναι άσχημα ο πρώην απεργός πείνα στα προσφυγικά και δεν ξέρω μήπως ξαναπυροδοτηθεί ένταση. Δεν ξέρω
2: σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Γι' αυτό και θυμάμαι όταν πήραμε την απόφαση. Είναι στο νοσοκομείο στη ΜΕΘ. Όταν πήραμε την απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για να μπορέσει να λήξει απεργία πείνα, μιλάγαμε με του γιατρού και αναγκαστήκαμε να πιέσουμε πάρα πολύ να έρθει το θέμα πριν ακόμα και από την συζήτηση την καθιερωμένη, γιατί έπρεπε να σταματήσει άμεσα απεργία πείνας να μπορέσει να έχει ευκαιρία να σωθεί. Ελπίζουμε ο άνθρωπος αυτός να διασωθεί και να δούμε και τι θα γίνει και με την ιστορία αυτή, με την κοινότητα των προσφυγικών, ένας διάλογος, να αποσυμφορήσουμε την κατάσταση και να μπορέσουμε όλοι να ομονοήσουμε.
0: Δεν μπορώ να μην πω στον πειρασμό να σας ρωτήσω όμως κάτι λίγο πιο πολιτικό. Είχαμε καινούργια δημοσκόπηση της Μέτρο Ανάλυσης, του κ. Φαναρά, κατά την άποψη ενός πολύ έγκυρου από τους ανθρώπους που ασχολούνται με δημοσκοπήσεις δεκαετίες τώρα, η οποία δεν είναι καλή για το Πασό. Δείχνει τη Νέα Δημοκρατία να είναι γύρω στους 30% στην εκτίμηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ να τσιμπάει δύο μονάδες πειράζει το
1: 17%. Όχι, ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Να περάσει καιρός μέχρι
2: τώρα. Λογικό που μπερδεύεστε, είναι μπερδεμένο και το πράγμα.
0: Δεν θα μπερδεύει και ο κ. Τσίπρας ένα βράδυ. Λοιπόν, το κόμμα του κ. Τσίπρα, εν πάση περιπτώσει, και το Πασόκ εκεί στην τρίτη θέση και πια να απομακρύνεται από τη δεύτερη θέση. Από δημοσκόπηση σε δημοσκόπηση. Σας προβληματίζει.
2: Παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι είμαστε μια συγκυρία που πιέζει το δικό μας χώρο πάρα πολύ. Όμως πρέπει να συνεχίσουμε πολύ σκληρά τον αγώνα μας, με δύναμη, με πάθος, να κρατήσουμε τη θετική μας ενέργεια και να παλέψουμε. Υπάρχει χρόνος να ανατρέψουμε την κατάσταση.
0: Τι μπορεί να γίνει, αν πρέπει καταρχάς να γίνει ένα πράγμα, ποιο είναι αυτό που πρέπει να γίνει για να σταματήσει αυτό που βλέπω να συμβαίνει τώρα.
2: Να έχουμε ακόμα περισσότερη ορμή και ακόμα νομίζω μεγαλύτερη δύναμη στο δημόσιο λόγο μας, να είμαστε πολύ πιο καθαροί στα θέματα τα οποία θέτουμε. Για παράδειγμα, να κρατήσουμε σταθερή τη θέση μας, καμία συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, το θέμα της πολιτικής αλλαγής για την αλλαγή πολιτικής και να βάζουμε τα θέματα τα κοινωνικά. Βλέπω δηλαδή στην Αθήνα ότι πια οι αριστότητες είναι τρομακτικές και ο κόσμος έχει πρόβλημα να τα βγάλει πέρα. Ναι. Άρα κοινωνική κατοικία, στέγη, ακρίβεια, αλληλεγγύη είναι θέματα τα οποία αφορούν τους πολλούς και εκεί είναι ένα πεδίο δόξης λαμπρός για εμάς.
1: Τώρα σας κάνω μια δύσκολη ερώτηση. Πολλοί λένε για όλα αυτά ο Δούκας φταίει που διαφοροποιείται από οτιδήποτε και στην πρώτη ευκαιρία να τον διώξουμε.
2: Εντάξει, νομίζω ότι θα το ήθελε πάρα πολύ η Νέα Δημοκρατία αυτό. Για να...
0: Κάποιος το Πασόκ, ίσως.
2: Εντάξει, νομίζω ότι το πρόβλημα είναι ακριβώς ότι εκφράζουμε μία προσέγγιση η οποία είναι απέναντι στην κυβερνητική πολιτική. Εμείς λέμε ότι σταθερότητα είναι να φύγει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και νομίζω ότι το Πασόκ έχει ένα πολύ καθαρό πρόγραμμα. Και...
0: Αλλά μόνο του δεν μπορεί να έρθει. Δηλαδή, έτσι όπως είναι τα πράγματα δημοσκοπικά, πρέπει να έρθει με κάποιον ακόμα μαζί. Δεν βγαίνει δηλαδή.
2: Το έχω πει πολλές φορές.
0: Δεν μπορεί δηλαδή το 10, 12, 13% να γίνει 35%.
2: Το έχω πει πολλές φορές, θα το πω άλλη μία, ότι το παιχνίδι ακόμα παίζεται. Ναι. Και ότι έχουμε δει κόμματα τα οποία ήταν ξανά στη δεύτερη θέση δημοσκοπικά και τώρα έχουν. Αρκεί να το πιστεύω.
1: Κύριος Κακλαμάνης και μέσω και, και η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, συγγνώμη τώρα για Γιαννακόπουλου, είπαν ότι. Με συγχωρείτε, παιδιά, ναι, ναι. Λοιπόν, είπαν ότι μήπως χρειάζεται να αλλάξουμε, ρε παιδί μου, το σύνθημα πρώτο κόμμα και έστω και με μία ψήφο διαφορά. Εδώ, όπως είπαμε, σκοπίσαμε σε τρίτη. Δημορφώνεται μια νέα κατάσταση. Ο κύριος Χρήστος Κακλαμάνης το είπε και.

0: Και από τον Δήμαρχο Αθηναίων πάμε να πούμε μια καλημέρα και να συζητήσουμε μαζί του. Είναι εδώ ο Λευτέρης Καρχημάκης, συντονιστής ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Είναι από τα νέα στελέχη που ανέβηκαν πολύ γρήγορα και φτάσαν στην κορυφή της κομματικής επιτηρίδας. Λοιπόν.
1: Νέος άνθρωπος με περιβαλλοντικές ευαισθησίες, τις οποίες έχουμε κουβεντιάσει αρκετές φορές σε πάνελ. Οπότε να ξεκινήσουμε με αυτό το κομμάτι και θα πάμε και στα υπόλοιπα.
2: Νομίζω ότι είναι και το πιο σημαντικό.
1: Ναι.
2: Ξέρετε, η μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση, την κλιματική αλλαγή, είναι μια μάχη τα οποία θα έπρεπε να μας ενώνει όλους και είναι μια μάχη που αφορά πρώτιστα τη δική μου, τη γενιά 30, 18-30, αλλά και όλες τις επόμενες.
1: Ναι.
2: Και δεν είναι μια μάχη η οποία είναι αποσπασματική ή θεματική. Είναι μια μάχη η οποία αφορά κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας.
1: Αυτές οι πρωτοβουλίες βοηθάνε, πιστεύετε, στην ευαισθητοποίηση του κόσμου?
2: Μα είναι προφανές.
1: Σαν αυτή που είναι σήμερα στο Σύνταγμα, εδώ που μιλάμε.
2: Είναι προφανές. Πιστεύχαν... Είμαστε εδώ στο Σύνταγμα. Βλέπω πάρα πολύ κόσμο να περνάει, να ενημερώνεται. Και ξέρετε, είναι μια πρωτοβουλία η οποία δείχνει ότι μπορούμε να δίνουμε όλοι μαζί τη μάχη, διότι εκτός από τον κόσμο που περνάει, βλέπω και ανθρώπους από κάθε πολιτική απόχρωση οι οποίοι έρχονται και συζητάνε.
1: Ισχύει.
2: Και είναι το μήνυμα το οποίο πρέπει να δώσουμε. Βοηθάνε λοιπόν και σε επίπεδο κοινωνικό, αλλά νομίζω ότι βοηθάνε πάρα πολύ και σε επίπεδο πολιτικό να δημιουργηθούν πολιτικές συνενέσεις για την αναγκαιότητα της αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης. Διότι χωρίς το περιβάλλον, ένα υγιές περιβάλλον, ένα περιβάλλον στο οποίο είναι αξιοβίωτο, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να μιλάμε ούτε για δημογραφικό, δεν μπορούμε να μιλάμε ούτε για μακροημέρευση, ούτε βεβαίως για ποιότητα ζωής. Άκουγα τον κύριο Δούκα, ο οποίος έλεγε για τους 40 βαθμούς στο Βέλγιο και στις Βρυξέλλες, ο οποίος είναι πραγματικότητα.
1: Χθες,
2: 38 στην Ολλανδία.
1: Χθες η πρόεδρος της Βρετανικής Ακαδημίας Μητρολογίας είπε ότι τα 50 θα τα δούμε, αν όχι τα επόμενα 1-2 χρόνια, μέσα στη δεκαετία σίγουρα, στην Ευρώπη. 50 βαθμούς.
0: Ναι. Επαναλαμβάνουμε αυτό που λέει ο Σωτήρης, στην Ευρώπη.
1: Στην Ευρώπη.
0: Που στη Γαλλία το βασικό θέμα που γίνεται αυτή τη στιγμή στο κέντρο της προεκλογικής αντιπαράθεσης είναι αν θα μπουν ή όχι air condition στο σπίτι. Αν θα έχουμε κλιματιστικά δηλαδή και θα μπορέσουν να μπουν κεντρικό σημείο με τη Λεπέν από τη μία μεριά και το Μακρόν και το Μελανσόν από την άλλη. Σήμερα όμως είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας. Λίγο γι' αυτό θα είναι, για αυτή την πλαστική σακούλα την Έρμη. Που την πετάς και κάνει πόσο καιρό να λιώσει.
1: Όχι πολύ, 300 χρόνια, 400.
2: Δεν είναι μόνο ότι την πετάς και κάνει πολύ καιρό να λιώσει.
1: Όσο η τουρκοκρατία.
2: Είναι ότι την ίδια στιγμή δημιουργεί τεράστια προβλήματα και στις θάλασσές μας, αλλά και στο αστικό περιβάλλον, στη βιοποικιλότητά του, στους οργανισμούς οι οποίοι συμβάλλουν στο να υπάρχει μια ισορροπία σε ό,τι αφορά τον κύκλο, αν θέλετε, αλλά υπάρχει και ένα ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα σε σχέση με την διάσπαση, αν θέλετε, του σκουπιδιού. Δηλαδή,
0: σωστό,
2: τη στιγμή την οποία συζητάμε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα με τα σκουπίδια, όχι μονάχα στην Αττική, αλλά και σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, σε σχέση με τη χρήση του, σε σχέση με την αποθήκευσή του, αν θέλετε, στο ότι βρούμε τρόπο εκεί, η οποία είναι η χωματερή πάνω στη ζωφριά, η οποία επηρεάζει και όλη τη Δυτική Αθήνα. Αν κάποιος πάει μια μέρα σήμερα τη σημερινή με ζέστη στην Πετρούπολη, δεν θα μπορεί να σταθεί από την μυρωδιά. Όταν λοιπόν προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα, αντιλαμβάνεστε ότι πρωτοβουλίες σαν τη σημερινή έχουν και μια υλική υπόσταση. Είναι ένα ακόμα βήμα στο να καταφέρουμε το στόχο να πάμε σε πραγματικά πιο πράσινες πόλεις, σε πραγματικά πιο πράσινο αστικό περιβάλλον.
0: Για πάμε λίγο και στην πολιτική επικαιρότητα, Σωτήρη.
1: Να πάμε.
0: Να ξεκινήσεις.
1: Να ξεκινήσω από εκεί που σταματήσαμε.
0: Ναι.
1: Δες, είχαμε μία ακόμα δημοσκόπηση η οποία δεν ευχάριστηκε το ΠΑΣΟΚ, φαντάζομαι. Στην τρίτη θέση, με απόσταση από σε απόσταση. Πια ευδιάκριτη.
0: Να μεγαλώνει η απόσταση.
1: Κόμμα,
0: ναι,
1: που μεγαλώνει κιόλας. Και πώς μπορεί να, αυτό το κόμμα. Δεν είμαστε πια 3 χρόνια από τις εκλογές, είμαστε 1 χρόνο το πολύ. Και πολύ λέω, πάρα πολύ λέω.
0: Μπορεί να είναι και 3 μήνες δηλαδή.
1: Μπορεί να είναι και 3 μήνες. Πώς μπορεί ένα κόμμα να πορευτεί έτσι με στόχο την πρώτη θέση, έστω και με μια ψήφο, όταν είναι τρίτο, με 20 σχεδόν μονάδες διαφορά, 18 μονάδες, 17 από το πρώτο και άλλους 5 από το δεύτερο?
0: Ξέρετε,
1: είναι ρεαλιστικό, θέλω να πω.
2: Ξέρετε κάποιο κόμμα το οποίο κατεβαίνει στις εκλογές για να χάσει?
1: Όχι, αλλά άλλο.
2: Εμείς τι λέμε?
1: Θα είμαστε πρώτοι.
2: Εμείς λέμε ότι ο πολιτικός μας στόχος είναι να μπορέσει να αλλάξει η ζωή των πολιτών προς το καλύτερο.
1: Ωραία.
2: Για να γίνει αυτό, πρέπει να μπορέσουμε να έχουμε εφαρμογή ενός προγράμματος το οποίο απαντάει στα πραγματικά προβλήματα του Έλληνα και της Ελληνίδας.
1: Ωραία.
2: Στην ακρίβεια,
1: ωραία,
2: στη στέγαση,
1: το
2: στο κόστος στέγασης. Άρα, για να γίνει αυτό πραγματικότητα, για να εφαρμοστεί, προϋπόθεση είναι το ΠΑΣΟΚ να είναι στην κυβέρνηση και να είναι πρωτοκόμμα στην κυβέρνηση.
1: Λέω, το έχετε το πρόβλημα άρα, αυτό. Έχετε ένα εξαιρετικό πρόβλημα της στέγασης. Το έχω διαβάσει και είναι πράγματα. Ίσως δεν υπάρχει άλλο κόμμα που να έχει τόσο αναλυτικό πρόβλημα.
2: Και θέλω να σας πω ότι ότι διοργανώνω για να περάσει και στον κόσμο και ακόμα περισσότερο. Ναι. Διοργανώνω και μία εκδήλωση τη Δευτέρα, 8 ώρα το βράδυ, στο Δημαρχείο Περιστερίου, όπου έρχεται και ο πρώην Υπουργός Στέγασης του Βελγίου και πρώην Δήμαρχος Βρυξελών να συζητήσουμε ακριβώς για αυτό το θέμα, τις ελληνικές προκλήσεις, τις ευρωπαϊκές και εθνικές λύσεις.
1: Ναι, αλλά ξέρετε,
0: αυτή είναι η λύση, δηλαδή 14 εκδηλώσεις θα αλλάξουν το κλίμα.
2: Όχι, η λύση, λύση είναι να γίνει... Καταρχήν, λύσεις ζητάει ο ελληνικός λαός.
0: Με βάση αυτά που ζητάτε εσείς,
2: λύσεις ζητάει ο ελληνικός λαός. Και η λύση είναι να γίνει το ΠΑΣΟΚ κυβέρνηση για να εφαρμόσει το πρόγραμμά του για την κοινωνική στέγαση.
1: Δεν φαίνεται να το εισπράττει ως τώρα. Αντίθετα, μέχρι πρόσφατα, τις τελευταίες μέρες το έχουμε χάσει, αυτό είναι αλήθεια, μέχρι από πολύ λίγες εβδομάδες, όμως κάνα δύο εβδομάδες, ήταν η εικόνα ενός κόμματος, το οποίο έβγαινε ο ένας, έλεγε ότι ήθελε, μετά έβγαινε ένας άλλος, το απαντούσε, μετά έβγαινε ένας τρίτος και έλεγε τη θέση του. Και αυτή δεν είναι ωραία εικόνα για ένα κόμμα το οποίο θέλει να κυβερνήσει.
2: Το σύνολο των πολιτικών στελεχών.
1: Και από κορυφαία στελέχη μιλάω τώρα.
2: Ναι, το σύνολο των στελεχών αλλά και των μελών του ΠΑΣΟΚ έχουν ένα και μόνο μέλημα. Ναι. Το μέλημα το οποίο έχουν είναι να μπορέσει να φύγει αυτή η κυβέρνηση και να έρθει μια κυβέρνηση η οποία θα εφαρμόσει πολιτικές υπέρ της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Και αυτό το άγχος το έχουμε. Διότι αν δείτε και την κοινωνική σύσταση των, των ανθρώπων, η οποία αυτή τη στιγμή στην πρώτη γραμμή είναι. Πώς ελληνικής κοινωνίας. Δεν είναι κομματικά στελέχη η Σωλήνα. Είναι άνθρωποι που έχουν τις δουλειές τους.
0: Να το χειδεοποιήσω λίγο.
2: Είναι άνθρωποι οι οποίοι.
1: Χειδεοποίησε το.
0: Ναι, να το χειδεοποιήσω λίγο το θέμα. Το ερώτημα είναι με τον ήλιο τότε τα βάζω, με τον ήλιο τα βγάζω και ψοφάνε. Ήταν εδώ πριν από τις εκλογές. Είναι σε μια. Να λέει, παιδιά, πρέπει να ξαναδούμε το στόχο μας το Σεπτέμβριο. Δεν μπορεί να λέμε. Είναι την κυρία Γιαννακοπούλου που λέει, πια δυσκολεύει η κατάσταση, πρέπει να το ξαναδούμε. Το ρωτάω, δηλαδή, ποιο είναι το κεντρικό θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσετε κατά τη γνώμη σας. Μπορεί να είναι εκδηλώσεις. Τίποτα, δεν έχει σημασία η δικιά μου.
2: Εννοείται σε επίπεδο τακτικής, σε επίπεδο για τα προβλήματα του κόσμου, να προσπαθούμε να βάζουμε ατζέντα όπου μιλάμε για τις λύσεις στα προβλήματα, στην ακρίβεια η οποία αυτή τη στιγμή μας μαστίζει και κανένας δεν μιλάει. Εκμίσουμε τις ενδομηλικές συναλλαγές. Για τον καπέλο 25% στα προϊόντα πολυεθνικών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο καφές, όπου ο ίδιος καφές στην Ελλάδα κάνει 12,80 και στην Ολλανδία κάνει 7,80 με μισθούς Ολλανδίας και Ελλάδας αντίστοιχα. Κανένας δεν μιλάει για τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της ενεργειακής κρίσης και δεν λέει αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ, ότι ρε παιδιά, το δημόσιο έχει το management στη ΔΕΗ. Δεν θα έπρεπε να συμβάλλει στο να κρατάει τις τιμές χαμηλά αντί να συμβάλλει στο να υπάρχει καρτελοποίηση της αγοράς. Αυτό είναι ο τρόπος. Να μιλήσουμε για προβλήματα και τις λύσεις.
0: Η ΔΕΗ τώρα για ιστορικούς λόγους χαμηλότερα τα κρατάει.
2: Η ΔΕΗ, αυτή, πω, η ΔΕΗ αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν συμβάλλει στο βαθμό τον οποίο θα έπρεπε στην αποκλιμάκωση των τιμών.
1: Μάλιστα.
2: Είναι χαρακτηριστικό τα μπόνους στα οποία πήραν τα στελέχη, στα οποία ήταν πάνω των 300%. Δεν ξέρω αν εσείς πήραν 300% αύξηση, αλλά δεν πήρε κανένας άλλος.
1: Όχι, δεν πήραμε. Λοιπόν, κύριε Καρχημάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
2: Καλημέρα.
1: Καλή επιτυχία στο δυτικό τομέα της Β' Αθηνών που θα είστε υποψήφιος. Λοιπόν, συντονιστής ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Καρχημάκης, από τα νεότερα στελέχη, στενός συνεργάτης του κ. Αντρουλάκη. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Πάμε προς δελτίο ειδήσεων.
1: Πάμε δελτίο ειδήσεων εδώ από το Σύνταγμα που γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας με δράση στην πλατεία Συντάγματος.

0: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: 2000 FM.
4: Αποκλειστικά στα σούπερ

0: Και όχι μόνο.
1: Αντλίες θερμότητας EcoDan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
2: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
3: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
3: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
4: Σχεδιάζεις διακοπές? Εμείς τις προσφορές. Pils, η παγωτά Ice Dream 3,69. Μιμίκος, η χρυσά αυγά, μείον 35%. Ποντίκι Μόσχου, 10,95. Γύρος εν Ελλάδη, 4,40. Γάλα με βγάλ, 1,19. Τένα, 8,75. Αροξόλ, 3,90. Φέρι, 2,78. Πάμε μπαζάρ!
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
6: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
7: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
6: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
7: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
6: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
7: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
6: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
7: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
6: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
7: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
6: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
8: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
9: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
10: Σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
11: Έχω βάλει εδώ κόσμο και δρομάδες εδώ.
10: Έχω
11: μετά θα πάνε
10: εξτασιαστεί.
11: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
10: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
11: Κάτι δεν πάει καλά.

0: βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
0: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρε, φίλε.
0: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
2: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
4: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 227 30 22 247.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
6: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
7: Τι θα φάμε σήμερα?
8: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
7: Δηλαδή?
8: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
7: Τι έχει το μενού?
8: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
7: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
8: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
7: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
8: Έτοιμο.
7: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
8: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
7: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
8: 22 731 00 331. Η παραγγελία και αποφαγή.gr.
9: Στέφανε.
10: Ναι.
9: Πάω σούπερ μάρκετ.
10: Στο τάδε?
9: Όχι.
10: Στο άλλο τάδε?
9: Μπα, όχι.
10: Ε, πού θα πας?
9: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
11: VKD Market, λοιπόν.
9: Με 2 καταστήματα στο Βαθύ και 2 στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
11: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
12: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
8: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
10: One, two, three.

σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000 FM. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα. Μας καλείτε στο 22730 88 80 και 89678 και στο 2000fm.samos@gmail.com. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας και τις παρατηρήσεις σας, όπως και μέσω του Live24 που μας ακούτε διαδικτυακά. Πάμε λίγο να δούμε τι θα γίνει στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, καθώς το σύνολο των μέτρων που ανακοινώθηκαν είχαν τελικά δημοσιονομικό αποτύπωμα 1,760 δις ευρώ στον προϋπολογισμό του 26. Η φετινή ΔΕΘ θα έχει όμως πιο μεγάλο καλάθι, όπως φωτογράφησε σε εισαγωγικά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, μιλώντας στην ΕΡΤ. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Ότι ξεκινώντας από τον κουμπαρά του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ που έχει συμφωνηθεί προπολού με τους Ευρωπαίους τεχνοκράτες, το οικονομικό επιτελείο βλέπει περιθώρια μεγαλύτερου δημοσιονομικού χώρου, ο οποίος πιθανότατα θα αγγίξει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρακτικά, στο δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών θα επιχειρήσουν να δέσουν τα στοιχεία από τους κωδικούς των εσόδων και έτσι θα πιστούν, έτσι ώστε να πιστούν οι τεχνοκράτες της Κομισιόν πως οι διαφαινόμενες υπερεισπράξεις δεν οφείλονται μόνο στον τουρισμό ή στον πληθωρισμό, αλλά και στη μεγαλύτερη απόδοση πολλών και νέων όπλων. Αυτά τα όπλα βέβαια πάντα μιλάμε για την φοροδιαφυγή, κατά της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής. Ήδη μετά το σοκ του πολέμου στον Περσικό καταγράφηκε υπέρβαση των φορολογικών εσόδων κατά 287 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο Υπουργός Εργασίας, προαναγγέλλοντας τις παρεμβάσεις για τις συντάξεις χειρίας, έκανε λόγο για υπέρβαση 517 εκατομμυρίων ευρώ στα έσοδα του ΕΦΚΑ. Η επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας περίπου 500.000 ακόμη εργαζόμενους, τα αρκούντος θεαματικά αποτελέσματα από το ψηφιακό πελατολόγιο και επικείμενη επέκτασή τους σε δραστηριότητες υψηλής παραβατικότητας ή εκείνες των ψηφιακών δελτίων αποστολής, αλλά και η αύξηση των ηλεκτρονικών πληρωμών. Με τη ραγδαία διείσδυση του IRIS στις καθημερινές συναλλαγές, εκτιμάται ότι δίνουν ισχυρά πατήματα για να επεκταθεί αυτό το να υπάρξει χώρος δημοσιονομικός πέρα από το κλειδωμένο 1 δισεκατομμύριο. Το βάρος των ανακοινώσεων της ΔΕΘ, όπως λίγο ως πολύ έχει επικοινωνήσει η κυβέρνηση, θα πέσει στις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι οι μισθωτοί και συνταξιούχοι δεν έχουν κάτι να περιμένουν, ειδικά όσον αφορά στους συνταξιούχους. Το πρώτο βήμα έγινε με την άρση της αβεβαιότητας πολλών ετών, καθώς ούτε η διπλή εθνική σύνταξη θα καταργηθεί, ούτε οι συντάξεις κυρίας θα μειώνονται κατά 50% μετά την τριετία, όπως προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Μπορούν να περιμένουν κάτι ακόμη συνταξιούχοι.

Όχι. Θα περιμένουν μια νομοθετική ρύθμιση, όπως ανέφερε σήμερα και ωραία. Όπως ανέφερε σήμερα ο κύριος ο συνάδελφος ο κύριος Ρογκάκος, ναι. Είχα στο μυαλό μου τον Πέτρο Μπογκράκο που είναι ο λογιστής που επικοινωνούμε από τον Πειραιά. Θα υπάρξει λοιπόν αυτή η νομοθετική ρύθμιση που είναι ένα πολύ καλό βήμα και τι έχουν να περιμένουν. Είναι λοιπόν μια μεγάλη είδηση για τους συνταξιούχους. Ψηφίζεται διάταξη κατά την οποία όσες χείρες ή χείροι έπαιρναν το 35% της σύνταξης του ανθρώπου που πέθανε θα παίρνουν πλέον το 70%. Δηλαδή σε όσους δεν είχε λέει περικοπή λόγω του νόμου Κατρούγκαλου, ενώ θα έπρεπε, δεν θα περικοπεί και δεν χρωστάνε πίσω αναδρομικά. Όσοι λοιπόν είχαν υποστεί τις μειώσεις από τον νόμο Κατρούγκαλου, δηλαδή όσοι έπαιρναν το 35% θα παίρνουν 70%. Άρα διπλασιάζεται το ποσό της σύνταξης. Μιλάμε πάντα αυτό το ποσό που έπαιρναν από τον σύζυγο που έφυγε από τη ζωή. Είναι μια νομοθετική διάταξη προς τη σωστή κατεύθυνση. Εμείς κάνουμε μια προσπάθεια να μιλήσουμε και με τον εργατολόγο, τον κύριο Μητρόπουλο, αν θα είναι εφικτό στη συνέχεια της εκπομπής, θα δούμε. Πάμε τώρα λίγο να δούμε σήμερα. Έχουμε αφήξεις. Η κυρία Μενδώνη θα βρίσκεται στην Σάμο σήμερα και αύριο στο Αγαθονήσι, καθώς έχουμε στην εκκλησία της Κήμης της Θεοτόκου ουσιαστικά εκεί την έναρξη των, μάλλον θα ολοκληρωθεί το θέμα της Δημοπράτης, θα εγκατασταθεί ανάδοχος μάλλον και θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Ένας ναός που έχει συνδεθεί απόλυτα με τις καταστροφές του σεισμού του 2020 και πραγματικά είναι ένας ναός που είναι η Μητρόπολη εκεί, Μητροπολιτικός Ναός του Καρλοβάσου, δεν έχει και άλλες εκκλησίες, δηλαδή όσοι ήταν οι πιστοί αυτή τη ενορία πηγαίνουν σε ένα πνευματικό κέντρο που υπάρχει εκεί απέναντι από το Δημαρχιακό Μέγαρο, στο Καρλόβαση. Ο Άγιος Νικόλαος, για τον οποίο έχει βρεθεί χρηματοδότηση, όπως και για τον Άγιο Σπυρίδων εδώ στην Σάμο, στην πόλη, και θα ξεκινήσουν εργασίες. Γενικότερα έχει μείνει χωρίς λατρευτικούς χώρους. Έχει βγει λοιπόν το κονδύλι, το οποίο είναι 13 εκατομμύρια αν δεν κάνω λάθος και θα δοθούν για την αποκατάσταση αυτών των ζημιών. Τώρα το χρονοδιάγραμμα θα είναι περίπου στα 2 χρόνια. Μιλάμε για ένα έργο που δεν είναι απλό για να μπορέσει όλο αυτό να γίνει, να γίνει ο ναός, το κτίριο όπως ήταν πριν τον σεισμό. Και ακόμη καλύτερο βέβαια για να αντέχει σε κάθε περίπτωση. Και στη συνέχεια η κυρία Μενδώνη θα πάει και στον Άι Γιαννάκη, αλλά και στο εκκλησάκι που βρίσκεται κοντά, ένα ιστορικό εκκλησάκι στη Γλυφάδα. Εκεί θα γίνει το απόγευμα τα εγγένεια. Αύριο θα εγγενιαστεί ένας αρχαιολογικός χώρος στο Αγαθονήσι, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του πρώην Προέδρου της Βουλής, του κυρίου Τασούλα. Όλα αυτά λοιπόν σήμερα και βέβαια η Σύνοδος των Πριτάνεων, η 112η Σύνοδος των Πριτάνεων που συνεχίζεται, ολοκληρώνεται μάλλον σήμερα με την παρουσία της κυρίας Ζαχαράκη, της Υπουργού Παιδείας. Έφτασε η κυρία Χαραλαμπογιάννη Βιβί, άντε αυτό το όνομα δεν ξέρω γιατί με μπερδεύει συνέχεια αυτές τις μέρες, η Υφυπουργός Εσωτερικών. Είχαμε γενικότερα πολλές αφήξεις κυβερνητικών στελεχών στο νησί και θετικά θα πω εγώ βήματα. Ό,τι γίνεται είναι προς τη θετική κατεύθυνση.
Πέραν όλων αυτών, έχετε δει ήδη και τις προετοιμασίες για τη Λευκή Νύχτα από τον Εμπορικό Σύλλογο Σάμου, αλλά και από τον Εμπορικό Σύλλογο Καρλοβάσου, καθώς εκεί θα έχουν στις 25 του Ιούλη τύπου Λευκή Νύχτα. Εκεί είναι το Open City που η πόλη ανοίγει τις πύλες της για να υποδεχθεί, έχοντας προσφορές, εκπλήξεις, δρόμενα, events, τέλος πάντων πολλά, να υποδεχθεί τον κόσμο. Το ίδιο και εδώ στην πόλη της Σάμου. Ήδη βλέπουμε ένα βιντεάκι που έχει δημιουργήσει ο Εμπορικός Σύλλογος και ένα πάρτι που θα γίνει το επόμενο Σάββατο. Πολύ όμορφη ιδέα, ένα beach party στη θέση Μαούνες μετά τις 4 το απόγευμα με DJ, να πάρει λίγο ζωή και η περιοχή εδώ της πόλης. Ό,τι γίνεται, είπαμε, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωραία. Ναι, είναι ακόμη ο κύριος Μουτζούρης. Ωραία, γιατί θέλαμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Μαυρατσότη, καθώς έχουμε αρκετές ειδήσεις για έργα και με την άφιξη. Βέβαια, αυτό που μου κάνει τεράστια εντύπωση είναι ότι ο κύριος Μουτζούρης τις τελευταίες δύο φορές που έχει έρθει στο νησί δεν έχει κάνει μία συνέντευξη τύπου, δεν έχει συναντηθεί με τους δημοσιογράφους, δεν έχει ενημερώσει. Θα το κάνει ο Αντιπεριφερειάρχης, από ό,τι φαίνεται, ο κύριος Μαυρατζώτης. Λοιπόν, βλέπω τώρα, όπως έτσι σερφάρω, ότι έχει παντού παίζει η είδηση αυτή για την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και δεν θα γίνει καμία περικοπή συντάξεων χειρίας μετά την τριετία. Και απαλλάσσονται από την επιστροφή των αναδρομικών όσοι είχαν συνεχίσει να λαμβάνουν τη σύνταξη χειρίας και θα έπρεπε να επιστρέψουν τα ποσά. Άρωμα προεκλογικό σίγουρα όλα αυτά. Βέβαια, ο κόσμος ότι είναι θετικό και θα το πάρει, δεν τον ενδιαφέρει αν είναι μια προεκλογική δέσμευση, αρκεί πάντα να έχει αποτέλεσμα και να υλοποιείται αυτή η δέσμευση σε κάθε περίπτωση. Πες μου, Δημήτρη. Ωραία. Πάμε τότε σε μια πολύ μικρή μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε και θα πάμε να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, συνάδελφο και συντοπίτη μας, τον Γιώργο Αυτιά. Καλημέρα, να πω καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Έχουμε καιρό καλό, να τα πούμε.
1: Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι, κυρία Τρυπόδη. Και έχουμε καλά νέα, έχουμε μελλοντικά νέα, έχουμε αρκετά.
0: Το ξέρουμε, αρκετά. Παρακολουθούμε και γι' αυτό να ενημερώσουμε και τους φίλους ακροατές της ΣΑΜΟ.
1: Στη διάθεσή σας.
0: Λοιπόν, αρχικά από χθες έχουμε την πολύ καλή είδηση για την ειδική ρύθμιση, νομοθετική ρύθμιση, για τις συντάξεις χειρίας. Από τον νόμο Κατρούγκαλο που δεν χρειάζεται να επιστρέψουν οι συνταξιούχοι χρήματα, αλλά και από το 35% θα παίρνουν το 70%.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, σιγά σιγά αυτός ο νόμος. Θέλω να ξέρετε το εξής. Αν η χώρα είχε περίσσευμα 75 δισεκατομμυρίων όσα έκοψε ο κύριος Τσίπρας με το συνεταιράκι του, το κύριο Κατρούγκαλο, ο νόμος θα είχε καταργηθεί. Γιατί η Ευρώπη, αυτός ο νόμος ήταν μνημονιακός. Και ό,τι μπαίνει επί μνημονίων βγαίνει μόνο αν έχεις το αντίστοιχο ποσό πλεονάσματος. Τι κάνει λοιπόν η κυβέρνηση? Κατήργησε την προσωπική διαφορά των συνταξιούχων. Αυτό το φοβερό. Να φανταστείτε, κυρία Τρυπόδη, αν εγώ έβγαινα Παρασκευή με 1000 ευρώ σύνταξη και εσείς την αμέσως επόμενη Δευτέρα, εσείς θα παίρνατε 600 ευρώ. Ακατανόητο. Εκείνη τη μέρα λέω στον Κατρούγκαλο, έχεις καταλάβει τι έχεις κάνει? Ήταν και συμφοιτητής μου και λυπάμαι πάρα πολύ. Τώρα, ο νόμος αυτός του Κατρούγκαλου είχε πάρα πολλά εναντίον των συνταξιούχων. Ένα από αυτό ήταν και οι συντάξεις χειρίας. Τι έλεγε ο νόμος αυτός? Μία γυναίκα που έχασε τον άντρα της, η οποία εργαζόταν και παίρνει μια σύνταξη, αυτή η σύνταξη έχει και μια εθνική σύνταξη. Ο νόμος Κατρούγκαλου έλεγε να κοπεί η σύνταξη χειρίας ως προς την εθνική σύνταξη. Mm-hmm. Δηλαδή να τις κόψουν 400 ευρώ. Θυμάμαι ένα πρωί, μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, ήρθαν τρία πούλμαν έξω από το κανάλι. Και μου λέει ο υπεύθυνος εκεί, ρωτάω τι είναι μέσα, μου λέει είναι γυναίκες ντυμένες στα μαύρα. Λέω ότι είναι καμιά επέτειος, είναι κάτι, σημαίνει κάτι. Εν πάση περιπτώσει πήγα στο διάλειμμα, συνάντησα, μου λένε Γιώργο αυτό και αυτό με τον νόμο. Λέω μπείτε μέσα. Κυρία Τρυπόδη γέμισε το στούντιο με γυναίκες μαυροντυμένες. Γυρίζω στην κάμερα και λέω του Τσίπρα, τις βλέπεις? Λες αν σκόψεις 400 ευρώ. Τους τα κόψε, γιατί αυτά κόπηκαν από συντάξεις του δημοσίου και των τραπεζών. Είχαν μείνει του ιδιωτικού τομέα. Τώρα λοιπόν το θέμα λύθηκε. Έτσι λοιπόν οι γυναίκες αυτές, ξέρετε, είναι φοβερό να σε τιμωρεί η ζωή, να χάνεις τον σύντροφό σου και μετά το κράτος να σε τιμωρεί και με μείωση 400 ευρώ σήμερα, που είναι η εθνική σύνταξη. Ξέρετε πόσα χρήματα είναι? Είναι όχι μισή σύνταξη, θα μένανε στο 1 τρίτον. Γιατί υπήρχαν γυναίκες, κυρία Τρυπόδη, που παίρνανε μόνο τη σύνταξη χειρίας. Για σύνταξη χειρίας παίρνει κάποια γυναίκα όταν έχει τουλάχιστον 3 χρόνια γάμου με έναν άντρα. Γιατί είχαν γίνει πολλά παρατράγουδα, κάτι Ρωσίδες, κάτι Πολωνέζες, κάτι και αρκετές άλλες άλλων εθνικοτήτων. Γνωριζόταν για μια εβδομάδα με έναν άνθρωπο ο οποίος ήθελε μια συντροφιά ή οτιδήποτε άλλο, μόνο και μόνο για να του πάρουν τη σύνταξη. Και μετά φεύγανε και πηγαίνανε Βουλγαρία, Ρουμανία, Ρωσία κλπ. Αυτά εν ολίγης με το θέμα αυτό. Μάλιστα με πήραν τηλέφωνο και οι προεδρίνες από τις χείρες και μου λένε Γιώργο, σε ευχαριστούμε, λέω το Θεό να ευχαριστείτε. Και μάλλον θα δουν και τον Πρωθυπουργό σήμερα αύριο. Σιγά σιγά είναι τα θέματα λύνονται, ξέρετε. Γιατί τώρα προεκλογικά θα πούν πολλά μερικοί, αλλά όλοι αυτοί θέλουν να μας γυρίσουν στα μνημόνια. Κυρία Τρυπόδη, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να παίρνουν οι νέοι 427 ευρώ. Και τώρα ένας νέος παίρνει 920 συν τριετίες και βέβαια ο μέσος μισθός ενός παιδιού που τελειώνει το πανεπιστήμιο είναι πάνω από 1300 ευρώ. Δεν το λέω εγώ, το λέει η Εργάνη. Το λέει δηλαδή το μέτρο που μετράει όλους τους μισθούς των νέων ανθρώπων και μέχρι τα 30 σήμερα ένας νέος και εισόδημα έως 20.000 ευρώ δεν πληρώνει καθόλου φόρο. κοιτάξτε το χάσμα που υπάρχει μεταξύ του πριν, των μνημονίων του κυρίου Αλέξη που μας εμφανίστηκε, και του σήμερα. Στη διάθεσή σας.
0: Ωστόσο, το ξέρετε καλύτερα από τον καθένα, ότι υπάρχει το θέμα της ακρίβειας. Που
1: το είπαμε
0: ακόμη,
1: αυτό, το είπαμε.
0: Ναι, και τα 1.200 ευρώ δεν θα φτάσουν σε ένα νέο, άσχετα με το ότι έχει ανέβει ο κατώτατος μισθός. Έχουμε πλέον τα ενίκια...
1: Ακούστε, το μοναδικό πράγμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι η ακρίβεια. Δεν έχει μπει κανένας φόρος, δεν έχει αυξηθεί κανένας νέος φόρος, δεν έχει επιβάλει φορολογία. Αντίθετα, αυξάνει συνεχώς τους μισθούς, τις συντάξεις, το μέτρο που μπορεί, αφαιρεί φόρους. Να, τώρα θα μειώσει την προκαταβολή φόρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες στη Θεσσαλονίκη. Θα μειωθούν πάλι οι ασφαλιστικές φορές. Για να μειωθεί μια μονάδα η ασφαλιστική φορά, να ξέρετε ότι αυτό κοστίζει 400 εκατομμύρια. Γιατί αφορά τους πάντες.
0: Ήταν και ένα αίτημα των επιχειρήσεων, διότι ανέβηκε το μισθολογικό κόστος, οπότε λένε και οι επιχειρηματίες ότι εμείς για να μπορέσουμε να δώσουμε τα επιπλέον πρέπει κάτι να μας δώσετε και εμάς.
1: Να φανταστείτε, η προκαταβολή επί Τσίπρα ήταν 100%. Δηλαδή αν έβγαινε φόρος 20.000, δίνανε άλλες 20. Ναι. Τώρα αυτό πέφτει στο μισό. Mm-hmm. Είχε πέσει το 80, ήταν η πρώτη κίνηση που έκανε ο Μητσοτάκης, τώρα είναι η δεύτερη. Ακούστε να δείτε, αν τα βήματα της οικονομίας δεν είναι σταθερά, αλίμονό μας. Θα σας πω το εξής. Όταν ξέσπασε ο πόλεμος, ζήτησα από την Ευρώπη να αποζημιώσει τις χώρες αν ελάμβαναν μέτρα ελάφρυνσης. Κάναμε τη σύσκεψη και σηκώθηκε η Σουηδέζα που λέει: κύριε Πρόεδρε, σας εκτιμώ, σας σέβομαι, είμαι γενικός συζητητής του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού πλέον. Και μου λέει: κύριε Πρόεδρε, έτσι, Γιώργο, εκτιμούμε την Ελλάδα, σε αγαπάμε, αλλά έψαξα ότι εν καιρό ειρήνης είχε αυξήσει το φόρο ο κύριος Τσίπρας 2 φορές, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Τώρα εν καιρό πολέμου, γιατί το ζητάτε αυτό? Το ξέρετε ότι δεν έχει πληρώσει η χώρα ούτε ένα ευρώ ακόμη από το μνημόνιο Τσίπρα και πληρώνει το πρώτο και το δεύτερο?
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Τι σημαίνει ότι μας χρωστάτε και απ' την άλλη ζητάτε και ελαφρύνσεις?
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Δηλαδή, από την πλευρά τους έχουν τα δίκια τους. Αλλά δεν γίνεται εγώ κάθε μέρα να ανοίγω ντουλάπες και να πέφτουν οι σκελετοί του Τσίπρα όταν διοικούσε τη χώρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γι' αυτό λοιπόν τον καλό και από το δικό σου ραδιόφωνο. Γιατί τον καλό κάθε μέρα, ένα βράδυ, να βγούμε σε οποιαδήποτε τηλεόραση, να πάρει αγκαλιά τον Τσακαλώτο που έφερε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, να φέρει και τον Βαρουφάκη που μας πήγαινε 6 μήνες πέρα δόθε στην Ευρώπη και μας έβαλε στο τρίτο μνημόνιο. Και εγώ με ένα χαρτί στα χέρια με το τρίτο μνημόνιο για να δώσουμε μια μάχη με τον κύριο Τσίπρα. Όποτε θέλει, σε όποιο κανάλι θέλει.
0: Να ρωτήσω κάτι όμως. Δεν είναι περίεργο το ότι ο κύριος Τσίπρας μόνο με την ανακοίνωση του κόμματος βρέθηκε στη δεύτερη θέση και φαίνεται ότι έχει παγιωθεί εκεί?
1: Κοίτα, άκουσε με. Έφυγε 17% αποτυχημένος. Σωστά. Θυμάσαι την ανακοίνωση που έκανε?
0: Ναι, στο 17%.
1: Μπράβο, τώρα παίρνει 15 και είναι ευτυχής. Πες μου τώρα, ένας μαθητής που έμεινε στην ίδια τάξη, με αυτό το βαθμό, τώρα παίρνει λιγότερο και είναι ευχαριστημένος? Κατάλαβες τώρα, γιατί ο κόσμος δεν ξεχνάει. Άρα λοιπόν καταλαβαίνεις. Τώρα τα καλά νέα για τη Σάμμο μας. Πέρασαν όλες οι εισηγήσεις μου για τα νησιά και τις ορεινές περιοχές. Επιτέλους αυτό το φράγμα στο καρβούνι για το νερό, για να συγκεντρώνουμε νερό το χειμώνα, είναι... Όχι στην τελική του φάση, έχει υπογραφεί. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό. Mm-hmm. Τώρα, πάμε για τα λιμάνια μας. Είμαι σε συνεχή επικοινωνία με όλους. Και πιστεύω να ξεκουνηθεί από την καρέκλα του ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου. Έτσι. Για να φροντίσει λίγο παραπάνω τη Σάμμο, γιατί θα έχουμε ζόρια, μεγάλα. Πολύ μεγάλα ζόρια με τον Περιφερειάρχη. Ξεχνάει τη Σάμμο. Πρώτη του επιλογή είναι η Λέσβος. Λίγο ηχείος. Λίγο η Λίμνος και πολύ λίγο η Σάμος. Η Σάμος δεν είναι υποδέστερη.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω ένα μήνυμα, έτσι.
0: Ναι, ο κύριος Μουτζούρης βρίσκεται στη Σάμο, ούτως ή άλλως. Πιστεύω να ακούει.
1: Είναι στη Σάμο?
0: Ναι.
1: Τι ήρθε να κάνει στη Σάμο?
0: Ήρθε να δει εδώ την πρόοδο των έργων και λοιπά.
1: Μη σου πω, θα πάρω μαντήλι να κλάψω τώρα.
0: Και είναι και η Σύνοδος των Πριτάνεων.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Να σου πω κάτι. Εγώ δεν το θέλω να έρχεται για τη Σύνοδο των Πρετάνιων. Το θέλω να έρχεται να φτιάχνει δρόμους, να μεγαλώνει τα λιμάνια, γιατί μεγαλώσανε τα πλοία και μικρύναν τα λιμάνια μας. Να έρθει για να δει ουσιαστικά προβλήματα της κοινωνίας. Γιατί από χαιρετισμούς και από το πώς είστε και τι κάνετε, χαίρο πολύ.
0: Εντάξει, φτιάχνεται ένας δρόμος 13 εκατομμυρίων τώρα εκεί στο από
1: δεν φτάνει.
0: Άγιο.
1: Δεν μου φτάνει, το ξέρω, δεν μου φτάνει εμένα αυτό. Εγώ το ζήτησα. Το ζήτησα, γιατί μου το ζήτησε ο κύριος Κυριαζής, ο αντιδήμαρχος Πυθαγορείου. Mm-hmm. Μία σκούπα και ένα απορριμματοφόρο από πέρυσι, μου είπε Γιώργο σε 10 μέρες θα το έχει το νησί και ακόμα δεν έχει πάει.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ δεν ξεχνάω.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Σωστό αυτό.
1: Τι να το κάνω εγώ τώρα, κορδέλες με Πρετάνης κλπ. Εγώ θέλω λύσεις. Θέλω λύσεις στα θέματα.
0: Σωστό είναι αυτό, γιατί η καθημερινότητα είναι αδυσόπιτη, δεν το συζητάμε. Και εντάξει, κυρίως πρώτου βαθμού, ο πρώτος βαθμός, αλλά και ο δεύτερος.
1: Και δεν του μιλάει τώρα κάποιος απλός βουλευτής. Του μιλάει ο πρώτος Έλληνας ευρωβουλευτής σε σταυρούς, με 360.000 σταυρούς σε όλη την Ελλάδα. Γιατί πάω στη Δυτική Μακεδονία, απογλυντοποίηση. Πάω στη Ρόδο, τουρισμός. Πάω από εδώ, πάω από εκεί, τώρα έρχομαι Σάμο. Λοιπόν, καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Και εμείς δεν έρχομαστε στη Σάμο για να καταθέτουμε στεφάνια και να λέμε ζήτω και κρατάμε Θερμοπύλες. Εμείς οι Θερμοπύλες θέλουμε να έχουν δρόμους, να έχουν σχολεία, να έχει καλό νοσοκομείο. Έμαθα ότι ο Άδωνες ετοιμάζεται για αρκετούς γιατρούς. Έχουμε και καλό διοικητή στο νοσοκομείο. Αυτά είναι.
0: Ναι, εκδήλωσαν ενδιαφέρον 9 για να δούμε αν τελικά θα φτάσουν στο νησί.
1: 9 γιατροί, είναι 9 γιατροί, ναι, βεβαίως. Ναι. Βεβαίως. Και επίσης πρότεινα και κάτι άλλο. Αν δεν υπάρχει σπίτι να μείνουν, να μένουν στο καλύτερο ξενοδοχείο. Να μένουν στο καλύτερο ξενοδοχείο.
0: Ως προσφορά να το κάνει κάποιος ξενοδόχος.
1: Όχι, με λεφτά του κράτους.
0: Μάλιστα.
1: Το έχω ετοιμάσει με τον Επίτροπο. Λοιπόν, έτσι λύνονται τα θέματα. Διαφορετικά, άμα βλέπουμε το γάλα που χύθηκε στο πεζοδρόμιο και κλαίμε πάνω από το γάλα, δεν κάνουμε τίποτα.
0: Mm-hmm. Τώρα.
1: Πιέζω πάρα πολύ. Και τα ξέρει και ο κύριος Καπλατζής αυτά. Και τα ξέρει και ο αντιπεριφερειάρχης πολύ καλά. Είδα μια μέρα και το βουλευτή. Τι κάνεις Γιώργο, καλά. Mm-hmm. Όλα αυτά. Εντάξει, μια χαρά. Πάμε.
0: Άκουσα εχθές να λέτε για την Τουρκία ότι τα κλειδιά για την είσοδο της Τουρκίας στην Ευρώπη τα κρατάει η Ελλάδα. Όσο μας απειλεί,
1: βεβαίως,
0: η πύλη θα είναι κλειστή.
1: Όσο απειλεί η Τουρκία, όσο μας απειλεί, δεν πρόκειται, θα ασκήσουμε βέτο, δεν πρόκειται να μπει. Μαζί μας θα ασκήσει βέτο και η Κύπρος, μαζί μας η Πολωνία, γιατί έχουν προβλήματα με τη Ρωσία. Δεν θα δει ο Ερντογάν την Ευρώπη ούτε με κιάλια. Όσο απειλεί τα νησιά. Λέει, γιατί λέει τα νησιά έχουν στρατό, δεν κατάλαβα. Εσύ γιατί έχεις απέναντι από τα παράλια της Τουρκίας το μεγαλύτερο ποβατικό στόλο. Γιατί η Τουρκία έχει το μεγαλύτερο ποβατικό στόλο. Αυτή τη στιγμή τι θα τον κάνει. Άρα σου λέει τι, βγάλετε το στρατό από τα νησιά για να μπουκάρω εγώ να τα πάρω.
0: Το θέμα είναι
1: απλά
0: ότι ναι, έχει όμως κάνει τις συμμαχίες του, κανονίζει να έχει πάντα διαπραγματευτικό ρόλο σε κάθε σύραξη που θα γίνει. Τώρα μας ετοιμάζει και τον νόμο να ψηφίσει για τη γαλάζια πατρίδα.
1: Αυτός ο νόμος είναι εσωτερικός νόμος αυτός.
0: Ναι,
1: αυτός ο νόμος λοιπόν δεν έχει ισχύ διεθνούς δικαίου. Mm-hmm. Εάν εσύ κάνεις ένα νόμο για το σπίτι σου και πεις εγώ βάζω 50 παγίδες, 50 παγίδες για δεν ξέρω τι να μην μπαίνει κανένας, αυτό δεν σημαίνει ότι σε όλο το βαθύ θα μπουν τέτοιες παγίδες, το κάνει για το σπίτι σου. Αλλά αυτός το κάνει για τη χώρα του. Δεν δημιουργεί διεθνές δίκαιο η γαλάζια πατρίδα του Ερντογάν. Γελάνε και τα πετά στην Ευρώπη με αυτά που κάνει. Τα κάνει για εσωτερική κατανάλωση. Λοιπόν, όσο απειλεί την Ελλάδα, τέλος. Δεν υπάρχει πύλη στην Ευρώπη. Τέλος. Τελείωσε.
0: Πότε θα έρθετε στο νησί?
1: Πιστεύω θα τα πούμε σύντομα.
0: Ωραία, και θα έχουμε και περισσότερα να πούμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και χαιρετισμός στον καλό μου φίλο. Τον παρακολουθώ από τηλεοράσεως.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ. Γεια χαρά. Γεια.
0: Λοιπόν, Αυτά από τον κύριο Γιώργο Αυτιά, τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Θα πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
3: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
4: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
3: Δηλαδή?
4: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
3: Τι έχει το μενού?
4: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
3: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
4: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
3: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
4: Έτοιμο.
3: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
4: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
3: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
4: Αγίου Νικολάου 6.
3: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
4: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
5: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
7: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Πάμε.
7: Θα πάμε στα γνωστά.
8: Θα πάμε στο δικό μας.
7: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
8: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
7: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
8: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
7: Εκεί θα πάμε.
8: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
7: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
8: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
7: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
9: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, από παρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
10: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τη δικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
11: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
10: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
12: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
13: Σαν σήμερα, 3 Ιουλίου 1866, η Πρωσία γίνεται ηγέτιδα δύναμη του γερμανικού έθνους, νικώντας την Αυστρία στη μάχη του Κένιγκστραντ. 1884, εγκαινιάζεται ατύπως στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ο δείκτης Dow Jones. Πήρε το όνομά του από δύο δημοσιογράφους που τον δημιούργησαν, τον Charles Stone και τον Edward Jones. Οι δύο δημοσιογράφοι του δημοσίευαν κάθε μέρα σε ένα εφημεριδάκι που εξέδιδαν υπό τον τίτλο Customer's Afternoon's Letter. 1908. Ο Ιταλός αρχαιολόγος Λουίτζι Περνιέρ ανακαλύπτει τον δίσκο της Φεστού στο υπόγειο του δωματίου 601 του Μινωικού Παλατιού της Φεστού κοντά στην Αγία Τριάδα στη Νότια Κρήτη. 1933. Οι Ναζί αρχίζουν να διώχνουν τους Εβραίους από τις δημόσιες υπηρεσίες της Γερμανίας. 3 Ιουλίου 1964. Ομάδα ακροδεξιών νεαρών εισβάλλει στη Βουλή σε ώρα συνεδρίασης. Οι βουλευτές αντιμετωπίζουν δυναμικά τους εισβολείς και δέρνουν κάποιους από αυτούς. Συλλαμβάνονται 30 νεαροί, οι οποίοι θα καταδικαστούν σε αυστηρές ποινές φυλάκισης. Οι εισβολείς είχαν αποσπαστεί από την προεκλογική συγκέντρωση του υποψηφίου δημάρχου Γεωργίου Πλητά, υποψηφίου της ΕΡΕ. Σαν σήμερα το 1909 γεννιέται ο Σταύρος Νιάρχος, Έλληνας εφοπλιστής και επιχειρηματίας από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου.
14: 2000 FM.
15: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου στρούγκα κεφαλοτήρι μόνο 9,90 το κιλό. Αγρόκτημα σμούθι 250 ml σε διάφορες γεύσεις, μόνο 1,59 η φιάλη. Λίπτον Ice Tea Lemony ή ροδάκινο, μόνο 95 λεπτά η φιάλη. Αλφα Πίτσα Μαργαρίτα 730 γραμμάρια, μόνο 5,49 η συσκευασία. Ούλτρεξ Σαμπουάν 360 ml, 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
16: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
17: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
16: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
17: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
16: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
17: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
16: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
17: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
16: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
17: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
16: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273-027-537.
15: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5,49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου μόνο 3,69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή ζύρο 1,5 λίτρου, μόνο 1,29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
18: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
19: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
20: Για σιγά, για σιγά. 1-1.
19: Λοιπόν, 1. Αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. 2. Βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και 3. Κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
18: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
17: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
21: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
22: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
21: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
22: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
0: πλατιάζεις διακοπές. Εμείς τις προσφορές. Pils ή παγωτά Ice Dream 3,69. Μιμίκος ή χρυσά αυγά μείον 35%. Ποντίκι Μόσχου 10,95. Γύρος εν Ελλάδη 4,40. Γάλα με βγάλ 1,19. Τένα 8,75. Αροξόλ 3,90. Φέρι 2,78. Πάμε μπαζάρ.
1: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
14: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
23: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
24: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
25: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
26: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
25: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
26: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
25: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
26: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
25: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
26: Πανουράκης.
27: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
28: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
29: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
30: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
29: Έχω
30: μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
29: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
30: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
29: Εξαιρετικό.
30: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
29: Τι λέρεθι.
30: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
4: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
3: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
4: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
3: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
4: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
3: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
4: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
3: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
4: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
3: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
5: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμμο. Τηλέφωνο 2273-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: 2000 FM.
9: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και πάμε σε ένα δελτίο τύπου που μας ήρθε πριν από λίγο από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Είδατε πριν τον ανέφερε ο κύριος Αυτιάς, τον κύριο Μουτζούρη. Χρηματοδότηση λοιπόν συνολικού ύψους 7.050.000 ευρώ, οι οποίες χρηματοδοτήσεις αυτές προορίζονται για έργα αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές και παρεμβάσεις προστασίας κρίσιμων υποδομών στα νησιά της περιφέρειας. Οι χρηματοδοτήσεις εγκρίθηκαν με δύο αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση και αφορούν έργα που καλύπτουν ανάγκες σε Λέσβο, Σάμο, Χίο, Λίμνο, Ικαρία και Άγιο Ευστράτιο. Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης, ύψους 5.050.000 ευρώ, κατευθύνεται προς Δήμους του Βορείου Αιγαίου για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από ακραία καιρικά φαινόμενα και φυσικές καταστροφές. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν έργα σε οδικά δίκτυα, σχολικές μονάδες, δημοτικά κτίρια, υποδομές ίδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και έργα προστασίας από κατολισθήσεις και καταπτώσεις βράχων. Για τη Λέσβο προβλέπονται δύο ξεχωριστές χρηματοδοτήσεις. Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου 1 εκατομμύριο ευρώ. Δεν θα μπω τώρα στη διαδικασία για τα άλλα. Έχουμε την Χίο. Πάμε να δούμε η Ανατολική λοιπόν Σάμος. Χρηματοδοτείται με 800.000 ευρώ για σειρά αποκαταστάσεων που περιλαμβάνουν το παραλιακό μέτωπο του Ηραίου, τη στατική ενίσχυση δημόσιων κτηρίων και παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους. Η Δυτική Σάμος λαμβάνει 250.000 ευρώ για αποκατάσταση οδικών και άλλων υποδομών, ενώ η Ικαρία παίρνει 200.000 ευρώ για έργα σε δημοτικές και αγροτικές υποδομές. Το μεγαλύτερο ποσό της πρώτης χρηματοδότησης κατευθύνεται στη Λίμνο, που εξασφαλίζει 1.500.000 ευρώ. Επιπλέον 2 εκατομμύρια για κρίσιμες υποδομές. Η δεύτερη υπουργική απόφαση προβλέπει επιπλέον χρηματοδότηση 2 εκατομμυρίων ευρώ. Ξεχωρίζουν τα έργα στερέωσης και αποκατάστασης των σεισμοπλήκτων ιερών ναών του Αγίου Νικολάου στο Καρλόβαση και του Αγίου Σπυρίδωνος στο Βαθύ της Σάμου, δύο ιστορικών ναών που υπέστησαν σοβαρές ζημιές από το καταστροφικό σεισμό της 30 Οκτωβρίου 2020 και αποτελούν σημαντικά μνημεία της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς της Σάμου. Δεν σταματάμε εδώ, λέει ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, ο οποίος χαρακτήρισε τις νέες εγκρίσεις αποτέλεσμα συστηματικής προσπάθειας, τονίζοντας ότι η περιφέρεια συνεχίζει να διεκδικεί πόρους για όλα τα νησιά. Όπως ανέφερε, οι δύο υπουργικές αποφάσεις αποδεικνύουν ότι με σωστή προετοιμασία, συνεργασία με την κυβέρνηση και επιμονή μπορούν να εξασφαλίζονται χρηματοδοτήσεις για έργα που προστατεύουν τις υποδομές, αποκαθιστούν τις ζημιές από φυσικές καταστροφές και ενισχύουν την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής των πολιτών, υπογραμμίζοντας ότι η προσπάθεια θα συνεχιστεί ώστε να μην μείνει πίσω κανένα αναγκαίο έργο. Ο Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και ΕΣΠΑ, Ευστράτιος Κυρατζή, σημείωσε ότι οι αποφάσεις αποτελούν προϊόν πολύμινης δουλειάς των υπηρεσιών της περιφέρειας και στενής συνεργασίας. Από την πλευρά του, ο Αντιπεριφερειάρχη Σάμου Ελισσαίος Μαυρατζώτης υπογράμμισε τη σημασία των έργων που δρομολογούνται για το νησί, επισημένοντας ότι η αποκατάσταση των δύο ιστορικών ναών αλλά και των δημοτικών υποδομών αποτελεί σημαντικό βήμα για την ολοκλήρωση της μετασεισμικής αποκατάστασης και της διατήρησης της ιστορικής ταυτότητας της Σάμου μέσα από παρεμβάσεις με μακροχρόνιο αναπτυξιακό αποτύπωμα. Αυτά λοιπόν. Έχουμε τις δύο εκκλησίες που έχει ανακοινωθεί εδώ και καιρό. Τώρα υπογράφτηκε επιτέλους, άρα υπάρχουν τα χρήματα. Τώρα μένει να δούμε ποιος θα είναι ο ανάδοχος εργολάβος, να πάει και να τις φτιάξει. Τώρα 2-3 χρόνια. Μην μπούμε σε διαδικασία χρονοδιαγράμματος, γιατί ποτέ δεν μπορείς να είσαι εντός. Είδαμε και με την περίπτωση του νοσοκομείου. Είχε υποθεί ότι μέχρι 30 Ιουνίου τελικά δεν έφτασε ούτε ο μαγνητικός, ούτε δημιουργήθηκε η αιμοδυναμική. Εγώ να σας πω, μέχρι τέλους του έτους, έτσι όπως τα ακούω με τις ενστάσεις που έχουν γίνει. Ας γίνει και μέχρι τέλους του έτους, γιατί ο κόσμος ταλαιπωρείται και πάει είτε στην Αθήνα, είτε στη Χίο που είναι πιο κοντά, να κάνει τις εξετάσεις του. Εννοώ μια μαγνητική τομογραφία και λοιπά. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Λοιπόν, σήμερα το βράδυ η Φιλαρμονική του Βαθύλου, θα μας ταξιδέψει, μάλλον θα περπατήσει έτσι μουσικά, θα χαρίσει μουσικούς περιπάτους στο Κοκάρι στις 8 η ώρα. Θα προχωρήσει εκεί μέσα στους δρόμους με πολύ έτσι ρυθμό και κέφι και είναι πραγματικά μέσα από αυτές τις, μάλλον στο πλαίσιο εκδηλώσεων του Ιουλίου που γίνονται με την, υπό την αιγίδα του Δήμου Ανατολικής Σάμου, αλλά κυρίως στηρίζεται πάνω στην προσπάθεια συλλόγων της Φιλαρμονικής στη συγκεκριμένη περίπτωση κλπ. Πάμε τώρα να δούμε λίγο. Εχθές το βράδυ, όπως μας είπε ο κύριος Σκούτας, είχαμε την υπογραφή, την τελετή υπογραφής μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του Ενιαίου Εινοποιητικού Συνεταιρισμού. Σκοπός του μνημονίου είναι η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του Σαμιακού Ίνου, καθώς και η ουσιαστική σύνδεση της επιστημονικής κοινότητας με τον παραγωγικό ιστό της Σάμου, ενισχύοντας τη συνεργασία εκπαίδευσης, έρευνας και τοπικής ανάπτυξης. Μετά την ολοκλήρωση της υπογραφής, ακολούθησε κέρασμα με εκλεκτά ποιοτικά κρασιά της Σάμου αλλά και εδέσματα. Στο πλαίσιο αυτό, τα μέλη του Συλλόγου είχαν την ιδιαίτερη τιμή να συνομιλήσουν με τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, τον Παναγιώτη Καλδί, αλλά και με πολλούς προσκεκλημένους. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος επίσης, καθώς είναι ανάρτηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Πυθαγορείου, συγχαίρει όλους τους φορείς για την πρωτοβουλία και εκφράζει τη στήριξή τους σε δράσεις που προάγουν την πολιτιστική ταυτότητα της Σάμου και ενισχύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη του νησιού. Τι μας είπε επίσης εχθές ο κύριος Σκούτας? Μας είπε ότι έχει ζητήσει σε αυτή την τηλεδιάσκεψη που έγινε και την προκάλεσε το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να μπορέσει να παρουσιαστεί το αποτέλεσμα αυτής της μελέτης, η μελέτη τέλος πάντων, στη Σάμο. Για τους αγριόχειρους μιλάμε πάντα. Οι αγριόχειροι οι οποίοι φτάνουν πλέον, έφτασαν στις εργατικές κατοικίες εκεί κοντά στο γήπεδο, το στάδιο, το κατσούνι, την περιοχή την ευρύτερη, για να το μην λέμε, γιατί υπάρχουν εργατικές κατοικίες και κάτω στο, πίσω από το δικαστήριο. Είναι πραγματικά φοβερό να βλέπεις τους αγριόχειρους μέσα στην αυλή σχεδόν του σπιτιού σου, σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή, όπως είναι αυτή εκεί στις εργατικές κατοικίες. Καλά, τα τσακάλια πλέον έξω από το σπίτι μου, κάτω από το γήπεδο εγώ μένω, εκεί βγαίνουν. Παλιά δεν υπήρχε αυτό, εντάξει.
1: Και λόγω
0: του κιτ. Δεν χρειαζόταν να κατεβούν τόσο χαμηλά, να ψάξουν για φαγητά και τέτοια. Το ίδιο και με τα αγριογούρου να γίνεται. Τώρα, είναι πραγματικά... Είναι μάλλον 5 χρόνια που έχουμε τον υπερπληθυσμό των αγριόχειρων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την παραγωγή, ζημιές, αλλά και μέσα στα σπίτια, στις αυλές, βγαίνουν ξαφνικά, τους βλέπεις το βράδυ, οδηγώντας, κυρίως με δίκυκλο, πολύ επικίνδυνο. Είναι πολύ επίπεδο και πολύ σύνθετο το θέμα. Έχουν λέει

διακοπή ρεύματος τα ξημερώματα της Κυριακής, 4 το πρωί με 7. Αυτό σημαίνει ότι όλος ο νομός θα είναι σε ένα blackout. Όσοι τώρα είχαν προγραμματίσει πανηγύρια και διάφορα, δεν ξέρω. Πάντως, ο ΔΔΕ θέλει να κάνει αποκατάσταση μιας ζημιάς που δεν μπορεί να γίνει, να πάνε δηλαδή εκεί οι άνθρωποι να δουλέψουν, ενώ υπάρχει ρεύμα. Πρέπει να είναι blackout όλος ο νομός, να μην έχει ρεύμα. Δηλαδή θα κατεβάσουν την ασφάλεια, τέλος. Ξέρω ότι έχουν αρχίσει οι διαμαρτυρίες και οι ενοχλήσεις προς τον ΔΔΕ να αλλάξει ημερομηνία, να το κάνει Κυριακή προς Δευτέρα. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα είναι εφικτό. Το λέω πάντως για όλους, να δείτε τις συσκευές σας, οτιδήποτε. Εμείς εδώ στο σταθμό που πρέπει να ξυπνήσουμε, να κάνουμε επανεκκίνηση κλπ. Γενικότερα, εντάξει, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Και για ζέστη, για ανθρώπους που παίρνουν οξυγόνο. Είναι πολλά. Αλλά, απ' την άλλη, αν δεν υπάρχει και άλλος τρόπος, τι άλλο μπορείς να κάνεις, αν πρέπει αυτό να γίνει. Είχαμε μάλλον τη σύλληψη τριών οδηγών ταξί στη Σάμο για διπλή ταρίφα και μεγαλύτερο κόμιστρο. Συνελήφθησαν λοιπόν τρεις. Πριν πάω, ναι. Α, μάλιστα. Είδατε τον φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Μου λέει τώρα εδώ ένας φίλος ακροατής και τον ευχαριστώ πολύ. Στο πανηγύρι στα Κοντακέικα έχουν εξασφαλίσει γεννήτρια. Οπότε λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι ο κόσμος το γνωρίζει και για το λόγο αυτό έχει λάβει τα μέτρα του. Πάμε λοιπόν τώρα. Σας έλεγα σχετικά με το... μισό λεπτάκι, διάβαζα ένα δελτίο τύπου, μισό λεπτό να το βρούμε. Είχαμε τους οδηγούς ταξί λοιπόν, οι οποίοι είχαν βάλει διπλή ταρίφα και συνελήφθησαν, τρεις είναι στον αριθμό. Και επίσης έχουμε την σύλληψη ενός καταστηματάρχη και σταματήστε να με ρωτάτε ποιος είναι, δεν ξέρουμε ούτε εμείς. Δηλαδή όταν μας στέλνουν ένα δελτίο τύπου δεν υπάρχει όνομα, οπότε δεν το ξέρουμε ούτε εμείς. Ωραία. Έχει σαν να έχει σβήσει εντελώς από το κινητό μου. Ξαναστείλτο μου λίγο, Δημήτρη. Πάμε και σε μία είδηση που έχει αφορά στο ζεφύρι, αλλά νομίζω ότι είναι μία είδηση που αξίζει να τη διαβάσουμε. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, μιας και λέμε για τον ΔΔΕ, που παρίσταν υπαλλήλους ΔΔΕ και λογιστές, ηλία που κατάφεραν να αφαιρέσουν είναι άνω του 1,6 εκατομμυρίων ευρώ. Εγκληματική λοιπόν οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ ή λογιστή εξαρθρώθηκε, όπως ανακοίνωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Κατά την επιχείρηση εντοπίστηκε και το τηλεφωνικό κέντρο της οργάνωσης, ενώ συνελήφθησαν 7 μέλη, ανάμεσά τους τα δύο αρχηγικά και οι τηλεφωνητές. Το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν εκτιμάται ότι υπερβαίνει το 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουλίου. Συγγνώμη, σήμερα δεν είναι 3 Ιουλίου. Άρα θέλει να πει 2 Ιουλίου, γιατί το απόγευμα της 3 δεν έχει έρθει ακόμη, στο Ζεφύρι, με τη συμμετοχή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων και ομάδας ΟΠΚΕ της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και απάτες κατ' επάγγελμα και συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση με περιουσιακό όφελος άνω των 120.000 ευρώ. Η δράση του, σύμφωνα με τα στοιχεία, εκτείνεται τουλάχιστον από το Μάρτιο του 2026 με στόχο να

εξαπατήσει συστηματικά τους πολίτες. Λοιπόν, πάμε τώρα να διαβάσουμε την είδηση για τους οδηγούς του ταξί. Τον τρεις οδηγοί ήτανε. Στην ευρύτερη λοιπόν περιοχή του Πυθαγορείου, από αστυνομικούς της ομάδας ελέγχου και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων του τμήματος τροχαίας άμμου, συνελήφθησαν τρεις οδηγοί ταξί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε ποινική δικογραφία κατά περίπτωση για παραβάση της νομοθεσίας που αφορά στη διενέργεια μεταφορικού έργου. Ειδικότερα στο πλαίσιο διενεργούμενων τροχονομικών ελέγχων, διαπιστώθηκε ότι δύο εκ των προαναφερόμενων, οδηγώντας δημόσιας χρήσης όχημα, είχαν θέσει παρανόμως στη συσκευή ταξιμέτρου διπλή ταρήφα αντιδιαμονή, η οποία προβλεπόταν για τη διαδρομή που εκτελούσαν, ενώ ο τρίτος εισέπραξε από πελάτη κόμιστρο μεγαλύτερο του επιτρεπόμενου. Το προανακριτικό έργο διενήργησε το αστυνομικό τμήμα Πυθαγορείου Σάμου. Εδώ πρέπει να πούμε ότι υπάρχει νομοθεσία και επίσης όποιος δεν έχει βάλει το ταξίμετρο να γράφει μπορεί και να μην πληρώσει τον οδηγό. Έχει τύχει μπροστά μου δηλαδή στην Αθήνα όπου ο πελάτης έφυγε και λέει αφού δεν είχες βάλει ταξίμετρο μπορώ και να μην πληρώσω. Εντάξει, τώρα δεν... Αλλά στην Αθήνα που είναι άλλες οι κούρσες τέλος πάντων κλπ. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε λίγο στην... σήμερα, όπως έχετε καταλάβει, όλοι βρίσκονται στις εκδηλώσεις με την κυρία Μενδώνη και σε συσκέψεις, και όσους είχαμε προγραμματίσει βρίσκονται εκεί, εντάξει, και ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου, το κατανοούμε. Εξάλλου έχουμε και την... ειδήσεις καλές με την αφορμή και της επίσκεψης της κυρίας Σοφίας Ζαχαράκη, της Υπουργού Παιδείας, που ανακοινώθηκε πλέον και εκδόθηκε και το σχετικό ΦΕΚ. Υπάρχει ανάρτηση του βουλευτή Σάμου της ίδρυσης Εσπερινού ΕΠΑΛ στο Καρλόβαση. Ήταν ένα αίτημα των ανθρώπων που ερχόνταν από τη Δυτική Σάμου, Μαραθώκαμπο, Καρλόβαση, στην ευρύτερη εκεί περιοχή, στο Εσπερινό Λύκειο της Σάμου, της πόλης, καθώς δεν υπήρχε ένα, ήταν εδώ στο νησί. Με αποτέλεσμα οι άνθρωποι αυτοί και να επιβαρύνονται οικονομικά, αλλά είναι και ο χρόνος κλπ. Έτσι λοιπόν η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας μετά το σχετικό αίτημα που είχαν απευθύνει μαθητές και προς τον βουλευτή εδώ του νομού δικαιώθηκε τέλος πάντων, ικανοποιήθηκε αυτό το διαχρονικό αίτημα και έτσι εχθές εκδόθηκε το σχετικό ΦΕΚ για την ίδρυση Εσπερινού ΕΠΑΛ στο Καρλόβαση. Θετική είδηση για τα παιδιά αυτά, τους ανθρώπους, τους ενήλικες που θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους, τις σταμάτησαν να πάρουν το απολυτήριο του λυκείου για προσωπικούς λόγους, έπρεπε να βγουν στην δουλειά, στην καθημερινή βιοπάλη, όμως δεν εγκατέλειψαν ένα όνειρο ενδεχομένως που είχαν, έτσι και από το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας κάποιοι ενήλικες πηγαίνουν και συνεχίζουν στο Εσπερινό ΕΠΑΛ. Πραγματικά μιλάμε για μία πολύ θετική είδηση. Πάμε και στη σύλληψη, όπως σας είπα, ενός καταστηματάρχη για παράνομη πώληση πυροτεχνημάτων. Κατασχέθηκαν 80 είδη. Ποινική λοιπόν δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος δύο ακόμη ατόμων. Την 1η του Ιούλη, αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Σάμου συνέλαβαν έναν ημιδαπό, έναν δηλαδή Έλληνα, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων. Ειδικότερα από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο συλληφθής ως ιδιοκτήτης καταστήματος διέθετε προς πώληση ήδη πυροτεχνίας χωρίς τις προβλεπόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις. Ποινική δικογραφία για παράβαση λοιπόν της ίδιας νομοθεσίας σχηματίστηκε και σε βάρος δύο ακόμη ατόμων, εκπροσώπων εταιρείας από την οποία το
προμηθεύτηκε. Για την υπόθεση αυτή κατασχέθηκαν 80 είδη πυροτεχνίας, ενώ την προανάκριση διενήργησε η υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίωσης εγκλημάτων ΣΑΜΟΥ. Πάμε να δούμε λίγο και το πρόγραμμα, όπως είπαμε, 11 η ώρα τώρα στον χώρο εκεί της, του Μητροπολιτικού Ναού, της κοίμησης της Θεοτόκου, παρουσία της κυρίας Μεντώνη. Θα έχουμε πλέον την ανάληψη από τον εργολάβο του έργου. Επίσης, θα έχουμε το απόγευμα στις 6 στην περιοχή του Αηγιανάκη εκεί τα εγγένεια, αλλά και στο Εκκλησάκι, στον Αηγιανάκη, όπως είπαμε, 6 ώρα το απόγευμα, είναι τα εγγένεια του έργου της αποκατάστασης του Ιερού Ναού, και στο Πυθαγόριο το έργο «Διαμόρφωση, ανάδειξη του παλαιοχριστιανικού κημητηρίου στη θέση Γλυφάδα». Αυτό είναι στις 8 η ώρα το βράδυ. Πάντα παρουσία της κυρίας Μενδώνη, της Λίνας Μενδώνη, που είναι η Υπουργός Πολιτισμού. Τώρα, έχουμε σύλληψη 2 Τούρκων στον Εύρο που επιχείρησαν να περάσουν στη χώρα 50 όπλα φαντάσματα. Εντάξει, μία είδηση που αξίζει να την αναφέρουμε. Στη σύλληψη λοιπόν 2 Τούρκων που επιχείρησαν να περάσουν στη χώρα μας αυτά τα 50 όπλα φαντάσματα, τα οποία είχαν κρύψει σε φορτηγό διεθνών μεταφορών, προχώρησαν οι αστυνομικοί αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδας. Οι δύο αλλοδαποί κατηγορούνται για εισαγωγή και διακίνηση παράνομου οπλισμού από την Τουρκία στην Ελλάδα με σκοπό τον εφοδιασμό εγκληματικών ομάδων. Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από τη σύλληψη των 2 Τούρκων προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση και ανάλυση στοιχείων και διαπιστώθηκε ότι επίκειται μεταφορά μεγάλης ποσότητας οπλισμού μέσω φορτηγών διεθνών μεταφορών για την αποτροπή της παράνομης δραστηριότητας που πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση. Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση και ανάλυση στοιχείων και διαπιστώθηκε ότι, όπως είπαμε, επίκειται αυτή η μεταφορά. Για την αποτροπή αυτής της παράνομης δραστηριότητας πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση από ένοπλους του Γραφείου Δίωξης Παράνομης Διακίνησης και Εμπορίας Αντικειμένου και του Γραφείου Επιχειρησιακών Ομάδων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας στην περιοχή της Θράκης. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της επιχείρησης, το βράδυ της Τετάρτης 1η Ιουλίου εντοπίστηκαν 2 φορτηγά διεθνών μεταφορών που είχαν μπει στην ελληνική επικράτεια μέσω συνοριακού σταθμού στην περιοχή του Εύρου. Πώς μπήκαν άραγε? Από την παρακολούθησή τους διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός του πρώτου φορτηγού λειτουργούσε ως προπομπός, ελέγχοντας τη διαδρομή για τυχόν παρουσία αστυνομικών δυνάμεων. Κατά την ακινητοποίηση και τον έλεγχο του δεύτερου φορτηγού, εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα κάτω από το κρεβάτι της καμπίνας και πίσω από το κάθισμα του οδηγού ταξιδιωτικό σάκος, βαλίτσα, εντός των οποίων βρέθηκαν αεροστεγός, συσκευασμένα 50 πιστόλια και 49 γεμιστήρες, τα οποία και κατασχέθηκαν. Επίσης, κατασχέθηκε το φορτηγό όχημα που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά των όπλων και μάλιστα τα κατασχεθέντα όπλα δεν έφεραν συριακούς αριθμούς, γι' αυτό μιλάμε για όπλα φαντάσματα, ανάλογα με αντίστοιχες υποθέσεις που χειρίστηκε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας την προηγούμενη χρονιά. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Αυτά αναφορικά με τη σύλληψη αυτή. Χρειάζεται ενδελεχής έλεγχος βέβαια και πάντα αξιοποιούνται οι κατάλληλες πληροφορίες, οι απαραίτητες μάλλον πληροφορίες, για να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα και να συλληφθούν οι δράστες.

0: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
1: 2000 FM.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
7: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
8: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
7: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό. Το Κοκάρι.
8: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
7: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
8: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
7: Χασαποταβέρνα κρεοπολείο Διόνυσος.
8: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
7: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
8: Γευστική περιπλάνηση.
9: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
10: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
9: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
10: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
9: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
10: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
9: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
10: Έτσι.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
12: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Coimbatore. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, προϊόντα, μεγέθη, μάρκες, Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coim G's. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
13: Ζήκω!
14: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
13: Έλα εδώ.
14: Μάλιστα. Διατάξτε με.
13: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
14: Και γιατί δεν πας εσύ?
13: Εγώ είμαι αφεντικό.
14: Μωρέ δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
13: Ζήκω!
14: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χονδρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
13: Πήγαινα που θέλεις.
14: Τώρα μιλάς σωστά.
15: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22730 24222 και 22730 92346.
14: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
16: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν.

Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Σχεδιάζεις διακοπές? Εμείς τις προσφορές. Pils, η παγωτά Ice Dream 3,69. Μιμίκος, η χρυσά αυγά, μείον 35%. Ποντίκι Μόσχου, 10,95. Γύρος εν Ελλάδη, 4,40. Γάλα με βγάλ, 1,19. Τένα, 8,75. Αροξόλ, 3,90. Φέρι, 2,78. Πάμε μπαζάρ!
2: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
3: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
4: 2000 FM.
5: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Συνεχίζουμε στα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής και πάμε να συναντήσουμε την πρόεδρο της Προοδευτικής Κίνησης Γυναικών ΣΑΜΟΥ, την κυρία Έφη Ευθυμιάδου. Ευθυμιάδη, συγγνώμη, ναι, σωστά. Καθώς έχουμε το ψήφισμα για τις παιδικές χαρές που βρίσκονται εδώ στην πόλη της ΣΑΜΟΥ, θυμόμαστε ότι προηγήθηκε μία συνάντηση, μία κινητοποίηση που προκάλεσε η Προοδευτική Κίνηση Γυναικών ΣΑΜΟΥ στο χώρο του Δημοτικού Κήπου. Μάλιστα βρέθηκε εκεί και ο πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου, που είναι υπεύθυνος για τις παραλιακείς τις παιδικές χαρές, και υπήρξε μία συζήτηση. Τέλος πάντων, τέθηκαν ερωτήματα, απαντήθηκαν. Πάμε όμως να συναντήσουμε την κυρία Ευθυμιάδη για να μας πει περισσότερα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Τρυπόδη.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πείτε από αυτά που είχατε επισημάνει πριν να γίνει η συγκεκριμένη συνάντηση. Διάβασα ότι ενώ είχατε επισημάνει ένα-δύο πράγματα, είδατε ότι όταν πήγατε, παραδείγματος χάρη, στο Δημοτικό Κήπο, είχε τοποθετηθεί μία πόρτα.
1: Ναι, γελάω, κυρία Τρυπόδη, γιατί η πόρτα τοποθετήθηκε την προηγούμενη μέρα από τη σύσκεψη.
0: Κάτι καλό όμως βγαίνει, είδατε.
1: Αυτό πρέπει να αναδειχθεί. Γιατί φαίνεται ότι η πίεση και η δημοσιότητα του ζητήματος φέρνει αποτέλεσμα. Mm-hmm. Και οι μόνοι που μπορούν να πιέσουν είναι οι γονείς.
0: Έτσι.
1: Δεν περιμένουμε από κανέναν άλλον. Μόνο εμείς οι γονείς μπορούμε να πιέσουμε για κάτι καλύτερο για τα παιδιά μας. Λοιπόν, η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε με επιτυχία. Όμως να σας πω ότι είναι μέσα καλοκαιριού. Δεν έχει γίνει κάτι καινούριο. Mm-hmm. Και εμείς προχωράμε το ζήτημα, βγάλαμε και νέα ανακοίνωση για τους γονείς, μαζεύουμε υπογραφές και σε περίπτωση που καλεστούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, όποτε και αν, θα παραστούμε με τους γονείς εκεί πέρα να διεκδικήσουμε και να πιέσουμε παραπάνω για να λυθεί το ζήτημα άμεσα.
0: Από ό,τι φιλοξένησα και εγώ τον και μας είπε ο κύριος Τσεσμελής, ο πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου, υπάρχει ένα, ήταν το ορόσημο 11 Ιουλίου, θυμάμαι την ημερομηνία, ότι θα τοποθετηθούν κάποια νέα όργανα και καθυστερήσαν μάλιστα γιατί ζητήσανε κάτι που δεν υπήρχε και έπρεπε να γίνει ειδική παραγγελία, στο Πυθαγόριο και στην Παιδική Χαρά του Βαθιού, αυτή που είναι δίπλα στα γηπεδάκια, στο beach volley. Αλλά δεν ξέρω, με αυτά λέει θα πάρει πιστοποίηση για να προχωρήσει τη διαδικασία αδειοδότησης για αυτή την Παιδική Χαρά. Τώρα, επειδή εσείς καταλαβαίνω ότι πηγαίνετε εκεί καθημερινά.
1: Καθημερινά.
0: Αν το αλλαχτούν αυτά τα όργανα, τι ακόμη πρέπει να γίνει, δηλαδή εσείς ως γονείς, τι παρεμβάσεις βλέπετε ότι πρέπει να γίνει?
1: Θα σας πω, κυρία Τρυπόδη, τι συμβαίνει. Εμείς αναμένουμε, μακάρι, και το ευχόμαστε και αυτό θέλουμε και αυτό είναι ο σκοπός μας.
0: Ναι, ναι.
1: 11 του μήνα που έχει δώσει ως καταληκτική ημερομηνία ο πρόεδρος, όπως λέτε, να τοποθετηθούν τα καινούργια όργανα, μακάρι. Mm-hmm. Αναμένουμε, εγώ θα πω. Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι μόνο το ζήτημα αυτά τα... Έχει δύο παιδικές χαρές που ανήκουν στο Λιμενικό Ταμείο και η μία του Δήμου. Εντάξει, δεν είναι σε καλή κατάσταση τώρα, τι να λέμε. Το είπαμε και την προηγούμενη φορά, πηγαίνουμε με κίνδυνο κάθε μέρα. Και τα καινούργια, δηλαδή αν πάτε τώρα σε αυτή την παιδική χαρά που περιγράψατε τώρα, δίπλα στο beach volley, στα δάπεδα, έχει τρύπες από τα παλιά παιχνίδια. Δηλαδή μέχρι να έρθουν τα καινούρια. Αν πέσει, χώσει το παιδί του, ένα παιδί το πόδι του εκεί πέρα, τι θα γίνει? Τι θα γίνει? Τα μπάζα από τα παλιά παιχνίδια είναι ακόμα μέσα. Ακόμα και σήμερα, 3 Ιουλίου.
0: Το θέμα είναι ότι, από ό,τι καταλαβαίνω, οι γονείς πηγαίνετε με δική σας ευθύνη, αφού δεν υπάρχει πιστοποίηση, σωστά?
1: Προφανώς και πάμε με δική μας ευθύνη, γιατί δεν υπάρχει άλλος χώρος ψυχαγωγίας για να παίξουν τα παιδιά.
0: Βέβαια. Πού να πάνε και αυτά τα παιδιά. Είναι δηλαδή τραγικό
1: να
0: και να μην έχει δοθεί αδειοδότηση τόσα χρόνια. Και εντάξει, παιδική χαρά απέναντι από την Τράπεζα Ελλάδος, από ό,τι κατάλαβα εκεί θα γίνει μια ριζική ανακαίνιση.
1: Ναι, είναι χιλιοσπασμένα τα παιχνίδια, περίθραξη δεν υπάρχει. Και δεν είναι, κυρία Τρυπόδη, εμείς δεν λέμε, εννοείται για τα παιχνίδια, τα δάπεδα και όλα αυτά, αλλά υπάρχουν και άλλα ζητήματα, τα οποία είναι ζητήματα βιωσιμότητας των παιδικών χαρών. Η σκίαση. Mm-hmm. Έχετε κάνει μια βόλτα πρωί στην παιδική χαρά που το λούζει ο ήλιος?
0: Εκεί δεν μπορείς
1: να υπάρχει ένα δέντρο, δεν υπάρχει ένας χώρος να κάτσει από κάτω ένα παιδί να ξαποστάσει. Σκίαση, φύλαξη, περίφραξη. Νερό πόσιμο, τουαλέτα. Δηλαδή είναι ζητήματα.
0: Δεν είναι πολυτέλεια. Σωστά, δεν είναι πολυτέλεια, γιατί πάει ένα μικρό παιδί και παίζει και τρέχει. Είναι φυσικό επόμενο ότι θα χρειαστεί κάποια στιγμή και μία τουαλέτα.
1: Ακριβώς.
0: Και μία βρύση να πιει νερό, αν δεν έχουν, εντάξει. Άντε, θα φροντίσουν οι γονείς να έχουν ένα μπουκαλάκι μαζί τους. Αλλά άνθρωποι είμαστε, βρε παιδί μου. Εντάξει.
1: Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Γι' αυτό βάζουμε και τα άλλα ζητήματα. Δεν θα πρέπει να υπάρχει ένας περιοδικός έλεγχος των παιδικών χαρών? Ας προσλάβουν προσωπικό και ο Δήμος και το Λιμενικό Ταμείο. Δηλαδή στο όνομα της, του ότι δεν υπάρχει προσωπικό, καταλύονται όλα. Να διεκδικήσουν προσωπικό παραπάνω και για αυτά τα θέματα. Πραγματικά είναι ανάγκη. Ναι. Πραγματικά δεν υπάρχει ένας άλλος χώρος για τα παιδιά. Δεν έχουν προτεραιότητα, κυρία Τρυπόδη, το παιδί. Mm-hmm. Δεν το έχουν προτεραιότητα. Δεν έχουν προτεραιότητα να μπορεί να παίζει το παιδί με ασφάλεια. Εμείς αυτό λέμε. Και αυτό καταλαβαίνουμε και αυτό καταλαβαίνουν και οι γονείς από τη συζήτηση που έγινε και τα ερωτήματα που τέθηκαν. Mm-hmm. Υπάρχει ανάγκη για έξτρα χώρους. Κι άλλους. Δεν χωράνε τα παιδιά. Σφίζουν κάθε απόγευμα οι παιδικές χαρές.
0: Και δεν υπάρχουν άλλοι χώροι, έτσι όπως το είπατε. Δηλαδή, για φανταστείτε τώρα μία πόλη, το κάτω βαθύ, εγώ θα σας πω, που λέγαμε, η πόλη των Σαμίων, με 6-7 χιλιάδες κατοίκους. Μιλάμε για πόσα παιδιά και είναι τρεις παιδικές χαρές, όπως είναι, δύο. Γιατί ουσιαστικά στην τρίτη καταλαβαίνω ότι είναι πολύ επικίνδυνο για να πάει ένα παιδί.
1: Πολύ,
0: δεν είναι και κάτι για να απασχοληθεί δημιουργικά.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Ναι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Οπότε,
1: γι' αυτό
0: λοιπόν
1: λέμε ότι πρέπει να μπει σαφές χρονοδιάγραμμα. Τώρα, άμεσα όμως, δεν μπορούμε να έχουμε ορίζοντα τους 20, 21 μήνες, 24. Μην τρελαθούμε. Δηλαδή, μέχρι τους 24 μήνες, δηλαδή, τι θα γίνει? Τώρα θα τρέμει το φιλοκάρδι μας κάθε μέρα. Mm-hmm.
0: Τώρα, λοιπόν, εσείς συγκεντρώνετε υπογραφές και έχετε ζητήσει αυτό το ψήφισμα, από ό,τι καταλαβαίνω, να περάσει και από το Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Ναι. Mm-hmm. Έτσι, είπαμε σαν μέτρο πίεσης παραπάνω, μπας και ικανοποιηθούν αυτά τα αιτήματα. Να το πάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, να παραστούμε και από εκεί και πέρα βλέπουμε πώς θα εξελιχθεί το ζήτημα. Mm. Είναι ένα μέτρο πίεσης. Και οι υπογραφές και η παράσταση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί πρέπει να πάρουν μέτρα άμεσα.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ και μακάρι πραγματικά κάτι να βγει θετικό, ως μοχλός πίεσης θα λειτουργήσει σίγουρα για να κινηθούν πιο γρήγορα κάποιες διαδικασίες. Αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε. Ακριβώς. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα σχόλιο. Όπως είπαμε, και έχουμε και την 112η Σύνοδο των Πριτάνεων. Έχουμε την κυρία Λίνα Μενδώνη με τις εκδηλώσεις αγιασμούς, εγγένεια κλπ. Έχουμε όμως και ένα σχόλιο που μας έρχεται από το Εργατικό Κέντρο ΣΑΜΟΥ σχετικά με την άφιξη της Υπουργού Πολιτισμού της κυρίας Μενδώνη. Πολιτισμός, λέει το Εργατικό Κέντρο, είναι να είσαι υπουργός πολιτισμού, να έρχεσαι στη ΣΑΜΟ και να λαμβάνεις πολιτική απόφαση να συνεχίσει την εργασία της εργαζόμενη της εφορίας αρχαιοτήτων ΣΑΜΟΥ, μονογονέας και μητέρα παιδιού με αναπηρία, η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται σε καθεστώς αβεβαιότητας, περιμένοντας την απόφαση του δικαστηρίου για να γνωρίζει αν θα έχει δουλειά ως το τέλος του Οκτώβρη. Μία τέτοια απόφαση δεν αποτελεί πράξη χάρης, αλλά στοιχειώδη πρώτη υποχρέωση της πολιτείας απέναντι σε έναν εργαζόμενο που ούτως ή άλλως χρειάζεται στην υπηρεσία και παράλληλα αντιμετωπίζει αυξημένες οικογενειακές ευθύνες. Πολιτισμός είναι τα μνημεία και η ιστορία μας, αλλά κυρίως ο σεβασμός στους ανθρώπους που εργαζόταν στον πολιτισμό, αλλά και η στήριξη που εργάζονται στον πολιτισμό, συγγνώμη, αλλά και η στήριξη σε όσους έχουν ανάγκη. Αυτά από το εργατικό κέντρο Σάμου και αναφέρονται στην υπάλληλο που θυμόσαστε είχε γίνει κάποιο λάθος με τα μόρια και της είπαν ενώ την έχουν προσλάβει ότι τελικά μέσω ΑΣΕΠ δεν μπορείτε να δουλέψετε και έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη, περιμένει από στιγμή σε στιγμή την απόφαση. Η απόφαση αυτή κατά 50% μπορεί να είναι θετική ή αρνητική, που σημαίνει ότι μπορεί να μείνει χωρίς δουλειά. Ενώ δουλεύει 4 μήνες με κάποιες συμβάσεις και είχε κάνει τώρα τελευταία τα χαρτιά της μέσω ΑΣΕΠ και έγινε η πρόσληψη. Είπαμε ότι αυστηρότητα και με το γράμμα του νόμου ΑΣΕΠ για κάποιες γυναίκες, μια γυναίκα που έχει ένα παιδί με κάποια αναπηρία, που μένει μόνη της, είναι μονογονέας και θέλει να δουλέψει και εκείνη ξέρει πώς θα τα βγάλει πέρα και με το παιδί που είναι μικρό, δεν την εξαντλούμε εκεί την αυστηρότητα. Και πραγματικά αυτό σημαίνει πολιτισμός και ανθρωπιά. Και όταν υπάρχουν μαϊμού πτυχία, πολιτήρια σε πόσους, οι οποίοι όμως έχουν μπάρμπα στην κορώνη, εκεί δεν τρέχει τίποτα. Αν καταφέρουμε τελικά σαν χώρα και τα ξεπεράσουμε όλα αυτά, να δείτε πόσο καλά θα πάει αυτή η χώρα και πόσο καλύτερη θα είναι η ζωή για όλους μας. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν κράτος δικαίου, πρέπει να υπάρχει δικαιοσύνη, αλλά όχι να μεροληπτεί, έτσι, αμερόληπτη. Αυτό. Λοιπόν, πάμε και στην... έχουμε ένα χαιρετισμό του Δημάρχου Ανατολικής Σάμου, χαιρέτα μου που λένε τον Πλάτανο, και τις ψηλές ραχούλες θα πω εγώ, στην συνάντηση των Πριτάνεων. Είναι και μεγάλος ο χαιρετισμός του κυρίου Παπαγεωργίου, ο οποίος μεταξύ άλλων βέβαια χαιρετίζει την Υπουργό Παιδείας, τον Υφυπουργό Παιδείας, τους Γενικούς Γραμματείς, τους Πριτάνης και τους Αντιπριτάνης και λέει με πολύ μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω στη Σάμου για τις εργασίες της 112ης Συνόδου των Πριτάνεων, των Ελληνικών Πανεπιστημίων, περίπου 200 άτομα από ό,τι μου είπανε. Η παρουσία στο νησί μας επίλεκτων μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας της χώρας μας αποτελεί τεράστια τιμή και χαρά. Θα ήθελα, λέει, να ευχαριστήσω θερμά και να συγχαρώ το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και προσωπικά τον Πρίτανη, τον κύριο Παπαγεωργίου και τους συνεργάτες του για την άψογη διοργάνωση. Είναι γνωστό ότι η Σάμος υπήρξε πάντα τόπος γνώσης και πολιτισμού. Εδώ αναπτύχθηκε από πολύ νωρίς η φιλοσοφία και η επιστήμη. Ο Πυθαγόρας, ο Αρίσταρχος και ο Επίκουρος έθεσαν τις βάσεις της φιλοσοφίας αλλά και της γνώσης ευρύτερα. Η Σάμος υπήρξε από την αρχαιότητα μία γέφυρα γνώσης και συνάντησης πολιτισμών, ιδεών και κυρίως ανθρώπων και αυτό διαμόρφωσε μία ισχυρή πολιτιστική παράδοση ανθυρή μέχρι τις μέρες μας. Αναφέρει για την τριτοβάθμια εκπαίδευση ότι αντιμετωπίζει τεράστιες προκλήσεις όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και παγκοσμίως. Τα πανεπιστήμια στη χώρα μας διαθέτουν αξιολογότατο επιστημονικό δυναμικό, εξωστρέφεια και ισχυρή διασύνδεση με την τοπική κοινωνία, ειδικότερα στις νησιωτικές και παραμεθόριες περιοχές όπως είναι η δική μας. Είναι επομένως μεγάλη τιμή η παρουσία σας αυτές τις ημέρες στο νησί, σε μια εποχή που καλούμαστε όλοι να σκεφτούμε για το εκπαιδευτικό σύστημα και πώς αυτό μπορεί όχι μόνο να ανταποκριθεί στις τεράστιες προκλήσεις του σήμερα, αλλά και πώς θα βάλει ξανά στο επίκεντρο τον άνθρωπο και θα αντιμετωπίζει τη γνώση ως ένα οικουμενικό και πανανθρώπινο αγαθό. Επίσης, για να μην σας κουράζω. Ευχαρίστησε και αναφέρθηκε με την ευκαιρία στη δημιουργία στην πόλη της Σάμου το προσεχές διάστημα προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο «Είναι ο τουρισμός και βιώσιμη επιχειρηματικότητα» από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και τον ενιαίο εινοποιητικό συνεταιρισμό Σάμου. Ευχαρίστησε τους δύο Πριτάνης και τον απερχόμενο κύριο Παπαγεωργίου, τον απερχόμενο μάλλον κύριο Παπαγεωργίου και τον κύριο Καλδί που είναι του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που έχουν εργαστεί συστηματικά για να μπορέσει αυτό το πρόγραμμα να πάρει σάρκα και οστά. Και επίσης κλείνοντας, ευχαρίστησε ακόμη μια φορά όλους και διαβεβαίωσε ότι τόσο ο Δήμος Ανατολικής Σάμου όσο και η τοπική κοινωνία θα σταθούν αρρωγοί σε κάθε προσπάθεια αναβάθμισης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτά λοιπόν, και πάμε και σε μία στην έκβαση της υπόθεσης που αφορούσε μία γυναίκα ουκρανικής καταγωγής, η οποία κατάφερε να εξαπατήσει αρκετό κόσμο και εδώ στην Σάμο. Στη φυλακή λοιπόν η 50χρονη Ουκρανή, που παραλάμβανε τη Μαλφή για λογαριασμό κυκλώματος τηλεφωνικών απατών στη Σάμο. Οι δράστες παρίσταναν γιατρούς και αστυνομικούς, ζητώντας δεκάδες χιλιάδες ευρώ για δίθεν τροχαία ατυχήματα συγγενικών προσώπων. Η 50χρονη συνελήφθη στην πλατεία Πυθαγόρα, έχοντας παραλάβει κοσμήματα αξίας περίπου 7.000 ευρώ που είχε αφήσει θύμα δίπλα σε κάδο απορριμμάτων. Δηλαδή, πραγματικά, με ποια λογική σας παίρνουν τηλέφωνο και σας λένε φέρτε μας τα χρυσαφικά που έχετε στο σπίτι και τα πάτε? Δεν υπάρχει, δηλαδή ό,τι και να σας πούν, κλείνετε το τηλέφωνο. Είναι απάτη, πρέπει να το, να το έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας. Δεν θα σας πάρει...
2: Στο μπροστά.
0: Μπράβο Δημήτρη, στο μπροστά. Δεν μπορεί να πάτε να δίνετε χρυσαφικά και λεφτά που έχετε στο σπίτι σε μία άγνωστη και σε έναν άγνωστο. Ούτε ότι είναι ο λογιστής. Δεν θα σας ζητήσει ποτέ ο λογιστής οτιδήποτε. Και αν νομίζετε ότι θα ζητάει, κλείστε το τηλέφωνο και πάρτε εσείς το λογιστή ή τον κάθε έναν που λέει ότι σας θα ζητάει. Μην το κάνετε. Δηλαδή σε όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή λειτουργεί κύκλωμα απίστευτο. Λοιπόν, και πάμε και σε κάποια στοιχεία, καθώς είχαμε λιγότερες αφίξεις Τούρκων επισκεπτών μέσα στον Ιούνιο. Ο Ιούλιος βέβαια μπήκε εξαιρετικά και θα σας διαβάσω λοιπόν λίγο την κίνηση. Από την Τουρκία λοιπόν είχαμε 10.311 τον Ιούνιο, ενώ το Μάιο είχαμε 11.240. Προσπαθώ τώρα, γιατί μου έχουν στείλει εδώ ένα πινακάκι, να το δω λίγο. Από ό,τι βλέπω στις δύο, εδώ λέει είναι επιβιβαστέντες επιβάτες εξωτερικού, πάλι πρέπει να είναι από τις δύο πύλες εισόδου. Άρα έχουμε ένα σύνολο 19.000 Τούρκων επισκεπτών έναντι 21.000 τον Μάιο. Πάντως η κίνηση τον Ιούνιο σε σχέση με τα περσινά στοιχεία είναι μειωμένη, δηλαδή έκανε μια μικρή κοιλιά ο Ιούνιος, όμως ισοφάρισε από ό,τι μου λένε οι επαγγελματίες κατά κάποιο τρόπο με τους επιπλέον Ευρωπαίους τουρίστες. Οπότε δεν φάνηκε τον Ιούνιο να υπάρχει αυτή η κοιλιά, τέλος πάντων. Και αυτό είναι θετικό. Σίγουρα. Λοιπόν, θα δώσουμε περισσότερα στοιχεία και ολοκληρωμένο το ρεπορτάζ την Δευτέρα. Εγώ θα πω ότι θα Έχουμε στη συνέχεια, θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 10, με όλο το ρεπορτάζ από τις εκδηλώσεις αυτές εγγενείων και την άφιξη και το τι έγινε με την Υπουργό, την κυρία Μενδώνη, με την κυρία Ζαχαράκη, καθώς υπάρχουν σε εξέλιξη και γι' αυτό είπαμε ότι είναι μια πολύ δύσκολη μέρα. Δήμαρχοι, αντιπεριφερειάρχης, όλοι έχουν συναντήσεις και καλά κάνουν, γιατί η ευκαιρία αυτή να έρθουν οι τόσοι υπουργοί, υφυπουργοί, έχει δίνει τη δυνατότητα στον κάθε αυτοδιοικητικό να έχει στο περιθώριο εκδηλώσεων και της επίσκεψης κάποιες συναντήσεις για να ζητήσουν πάντα βέβαια πράγματα προς όφελος τοπικής κοινωνίας, χρηματοδοτήσεις, αυτό το θετικό που είναι η ίδρυση Εσπερινού ΕΠΑΛ στο Καρλόβαση, ένα πάγιο διαχρονικό αίτημα, να υπάρχει και στη δυτική πλευρά ένα τέτοιο σχολείο. Λοιπόν, να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Να πούμε απόψε ότι έχουμε την εκδήλωση στο Κοκάρι 8 η ώρα. Τι είναι, Δημήτρη? Okay. Και επίσης να σας πω ότι υπάρχει πάντα στο Δήμο Ανατολικής Σάμου αλλά και στο Δήμο Δυτικής το πρόγραμμα των εκδηλώσεων. Προκειμένου να ενημερωθείτε, σας λέω λοιπόν ότι Σάββατο 4 του μήνα και 8.30 ώρα το βράδυ θα έχουμε το Εθνικό Αστεροσκοπείο στη Σάμο από τη γη στη Σελήνη, η εξερεύνηση του φυσικού μας δορυφόρου στο νέο Δημαρχιακό Μέγαρο Πυθαγορείου με ομιλήτρια την κυρία Φιώρη Αναστασία Μεταλινού. Θα ακολουθήσει παρατήρηση του ουρανού με φορητό τηλεσκόπιο. Επίσης στις 10 η ώρα το πρωί της Κυριακής 5 του μήνα στην πλατεία Ειρήνη στο Πυθαγόριο θα έχουμε το κυνήγι του θησαυρού για παιδιά 7 έως 12 ετών με μικρούς εξερευνητές του διαστήματος, χωρισμένους σε ομάδες κλπ. Και σήμερα 8 η ώρα, φιλαρμονική λοιπόν του Βαθύλου, θα βρίσκεται στο Κοκάρι. Επίσης έχουμε το θερινό σχολείο που ολοκληρώνει και αυτό, είναι μια εκδήλωση λήξης του τρίτου θερινού σχολείου μαθηματικών το Σάββατο 4 Ιουλίου στις 8.30 ώρα στο προάβλιο του Ιστορικού Αρχείου Σάμου. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Γαβρίλης, διδάκτορ του ΕΚΠΑ και ερευνητής με εξειδίκευση στη διδακτική των μαθηματικών και τις νέες τεχνολογίες, πρώην σχολικός σύμβουλος μαθηματικών. Το θέμα της ομιλίας θα είναι γυναίκες και μαθηματικά από την υπατία στη σύγχρονη σχολική τάξη. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό με ελεύθερη είσοδο σε όσους θέλουν να πάνε σε μια ξεχωριστή βραδιά. Λήξη λοιπόν του τρίτου θερινού σχολείου μαθηματικών που θα γίνει το Σάββατο στις 8.30 το βράδυ στο προάβλιο του θερινού στο προάβλιο των Γενικών Αρχείων του Κράτους, η λήξη του τρίτου θερινού σχολείου μαθηματικών. Αυτά. Ραντεβού λοιπόν τη Δευτέρα. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
3: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
4: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
3: Δηλαδή?
4: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
3: Τι έχει το μενού?
4: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
3: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
4: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
3: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
4: Έτοιμο.
3: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
4: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
3: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
4: Αγίου Νικολάου 6.
3: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
4: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
5: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
6: Το ξυλοκοπτικό Steel GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη Steel. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
8: Παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη ειδικού κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
10: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στην Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
11: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
12: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
13: Πάμε.
12: Θα πάμε στα γνωστά.
13: Θα πάμε στο δικό μας.
12: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
13: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
12: Απες έτσι! Και ποιο είναι?
13: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
12: Εκεί θα πάμε.
13: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
12: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
13: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
12: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
7: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
14: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
15: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
16: 2000 FM.
17: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
18: Ζήκω!
8: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
18: Έλα εδώ.
8: Μάλιστα, διατάξτε με.
18: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
8: Και γιατί δεν πας εσύ?
18: Εγώ είμαι αφεντικό.
8: Μωρέ δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
18: Σήκω!
8: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χονδρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
18: Πήγαινα που θέλεις.
8: Τώρα μιλάς σωστά.
19: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22730 24 222 και 22730 92 346.
8: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
20: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για

0: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις. Σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί, η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.
1: Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
2: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
3: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
2: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
3: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
2: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
3: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
2: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
3: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
2: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
3: Γευστική περιπλάνηση.
4: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή Λοφόρο της Σάμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή Λοφόρο της Σάμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή Λοφόρο της Σάμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
5: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή Λεωφόρο της Σάμμου.
6: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Coimbatore. Βρες αυτό που θες στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες, Italian Job, Μάκης Τσέλιους, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbatore. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
7: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
8: 2000 FM.
9: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος

0: Ένα καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, εδώ συντονισμένοι στους 99,8 στον 2000 FM, ζωντανά εδώ μέσα από αυτή τη συχνότητα. Θα τα πούμε και μαζί θα είμαστε μέχρι τη μία το μεσημέρι με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας, με αυτά τα οποία μας απασχολούν και φυσικά με αυτά τα οποία μας ζητάτε και εσείς να σχολιάσουμε. Παρασκευή 3 Ιουλίου σήμερα, στο τέλος της εβδομάδας μας, ένα καλοκαιρινό σκηνικό, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Έτσι θα πορευτούμε με θετικά μηνύματα, με καλή διάθεση, με καλοκαιρία στους 34 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στα νησιά μας, με βορειοδυτικούς ανέμους έως 5 μποφόρ, 22 με 34 βαθμούς η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο στα νησιά μας και ενισχύονται λίγο και οι άνεμοι στα πελάγη, 5 και τοπικά 6 μποφόρ με βόρειους ανέμους, και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται μεγάλη προσοχή από όλους μας, καθώς ανεβαίνει και η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς στο 3 και σήμερα και το Σαββατοκύριακο. Σε υψηλό κίνδυνο λοιπόν θα βρισκόμαστε και ευιστούμε την προσοχή σε όλους. 22 7 30 80 8 80 89 6 78 τα τηλέφωνα του 2000 FM. Εδώ μπορείτε να μας καλείτε. Δύο τηλεφωνικές γραμμές στην διάθεσή σας και 2000fm.samos@gmail.com, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Χρόνια πολλά στη Ζουμπουλία να ευχηθούμε σήμερα που γιορτάζει, και Παγκόσμια ημέρα σήμερα συνεταιρισμών, από ό,τι μαθαίνουμε μάλιστα. Καλό μεσημέρι και σε εσάς φυσικά, βεβαίως, που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο, από το live24.gr, απάκρις άκρις, σε ολόκληρη την Ελλάδα, στον κόσμο, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε. Να ξεκινήσουμε λίγο σήμερα την εκπομπή μας με ένα θέμα που πραγματικά έχει προκαλέσει ενδιαφέρον, θα έλεγα, και μια ανακούφιση σε αρκετό κόσμο. Για χρόνια οι συντάξεις χειρίας ήταν ένα ζήτημα που δημιούργησε ανασφάλεια σε χιλιάδες δικαιούχους. Άνθρωποι που είχαν ήδη βιώσει μια μεγάλη προσωπική απώλεια βρέθηκαν ταυτόχρονα και αντιμέτωποι με σημαντικές οικονομικές περικοπές. Η ανακοίνωση λοιπόν για την κατάργηση της περικοπής που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου αλλάζει τα δεδομένα. Το ερώτημα όμως είναι πάντα το ίδιο. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για τον πολίτη? Να δούμε λοιπόν τι πραγματικά ισχύει και έχουμε μαζί μας την φοροτεχνικό, την Φιλοθέτη Μακρυδάκη, με την οποία συζητάμε πάντα μαζί της, όποτε έτσι έχουμε κάποιες απορίες σε φορολογικά ζητήματα, σε θέματα συντάξεων, γενικότερα σε προγράμματα, σε όλα αυτά πρέπει να παίρνουμε επίσημες απαντήσεις για να μην υπάρχει και το λεγόμενο μπέρδεμα. Ένα σημαντικό λοιπόν θέμα σήμερα για τις συντάξεις χειρίας που μαθαίνουμε, για τον νόμο Κατρούγκαλου, ο οποίος τελικά πηγαίνει προς κατάργηση. Έχουμε την κυρία Μακρυδάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Φιλοθέη.
1: Καλησπέρα κύριε Κατουανόλη, καλησπέρα στους ακροατές μας. Πώς είστε?
0: Δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά, και κυρίως όταν ακούμε και τέτοιες ειδήσεις που φέρνουν ανακούφιση στον κόσμο, πιστεύω ότι είμαστε ακόμη καλύτερα. Πείτε μας λίγο, τι ακριβώς αλλάζει με αυτή τη νέα ρύθμιση, κυρία Μακρυδάκη?
1: Θα σας πω, θα ξεκινήσω όμως από το γεγονός ότι σήμερα με καλείτε, είμαι στον δρόμο. Είχα μια επίσκεψη στον ΕΦΚΑ, κύριε Χατζημανόλη, υποκράτη, μιλάμε τόσα πολλά χρόνια.
0: Ναι, βέβαια, στον ελληνικό, εννοείται.
1: Για τις διεθνείς, για την απονομή διεθνών συντάξεων, δεν φαντάζεστε τι γολγοθάς είναι. Δηλαδή, ενώ ναι, μεν, όρθιο των στοιχείων, ηλεκτρονικά γίνονται όλα κτλ. Ωστόσο, υπάρχουν σφάλματα τα οποία έχουν γίνει από την διοίκηση, το Υπουργείο, ας πούμε, διπλός αριθμός συστήματος. Όλα αυτά δυσχεραίνουν τις καταστάσεις και περιττώ να σου πω ότι βρέθηκα από τον ΕΦΚΑ στην Πατησία, στον ΕΦΚΑ στην Ακαδημία, από το 21 στο 22 και πάλι πίσω στο 21 και ούτω καθεξής. Τώρα ούτε να τα σκέφτομαι δεν θέλω, και φεύγω για να πάω σε τοπικό υποκατάστημα ΕΦΚΑ. Λοιπόν, και έρχεται και εδώ και ο νόμος Κατρούγκαλος, ευνοϊκός βέβαια, αλλά μην ξεχάσουμε και τι είχαμε ζήσει και με τον νόμο Κατρούγκαλο.
0: Βέβαια, εννοείται. Όλοι έτσι, οι άνθρωποι, παρόλο που είχαν τον πόνο τους, ας πούμε, είχαν και την περικοπή των συντάξεων. Τώρα, ας πούμε ότι έρχεται μία ανάσα, τι μπορούμε να πούμε, Φιλοθέη, στους ανθρώπους?
1: Λοιπόν, αυτό το οποίο έχουμε στα υπόψη μας, λοιπόν, βάσει το τι συζητείται και το τι έχει ανακοινωθεί, ότι είναι, πλέον έρχεται το τέλος στην προσωπική διαφορά, γιατί για τον νόμο Κατρούγκαλο αυτό συζητούσαμε. Πότε θα μειωθεί η προσωπική διαφορά και όλοι όσοι παίρνουν αύξηση μειωνόταν συστηματικά η προσωπική διαφορά μέχρι που θα μηδενιζόταν, για να μπορέσουν πλέον να δουν την πραγματική αύξηση όταν δινόταν αύξηση στις συντάξεις. Τώρα η κυβέρνηση προχωράει στη σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, που δημιουργήθηκε με τον νόμο Κατρούγκαλου 43-87 του 2016, αν θυμάσαι. Η αλλαγή αυτή αφορά 671.000 συνταξιούχους από ό,τι έχουμε ενημερωθεί συστημικά, και μέχρι σήμερα έβλεπαν αυτοί οι άνθρωποι τις αυξήσεις των συντάξεων να συμψηφίζονται με την προσωπική διαφορά. Αυτό που σου είπα λίγο πριν, ότι έπαιρνε αύξηση, αλλά έπρεπε να καλυφθεί η προσωπική διαφορά. Οπότε ενώ το κράτος σου έδινε την αύξηση, εσύ το πορτοφόλι δεν την έβλεπες. Mm-hmm. Με το να πάψει να υφίστανται ο νόμος Κατρούγκαλου, η προσωπική διαφορά δεν υπάρχει, άρα θα δεις την αύξηση, με πολύ απλά λόγια. Αυτό λοιπόν το οποίο ήσχε μέχρι σήμερα είναι, επαναλαμβάνω, όταν δινόταν ετήσια αύξηση συντάξης, η σύνταξη δεν κατέληγε ολόκληρη στην τσέπη του συνταξιούχου. Πρώτα μειωνόταν η προσωπική διαφορά και πολλοί συνταξιούχοι έβλεπαν μόνο λογιστική αύξηση και όχι πραγματική αύξηση στην πληρωμή τους. Από το 2026 ουσιαστικά από τώρα θα αρχίσει ένα μεταβατικό στάδιο για όσους εξακολουθούν να έχουν προσωπική διαφορά. Ένα μεγαλύτερο μέρος της ετήσιας αύξησης θα καταβάλλεται πλέον πραγματικά και δεν θα συμψηφίζεται εξ ολοκλήρου. Και από 1η Ιανουαρίου του 2027 Ιπποκράτη θα καταργηθεί ο συμψηφισμός της προσωπικής διαφοράς, οι ετήσιες αυξήσεις θα καταβάλλονται πλέον στο 100% σε όλους, mm-hmm. και η προσωπική διαφορά παραμένει ως ποσό, αλλά πάβει να μειώνει τις μελλοντικές αυξήσεις. Και για να πούμε ένα παράδειγμα, για να γίνει πιο κατανοητό στις φίλες και στους φίλους ακροατές μας, έχουμε ένα συνταξίουχο με μια σύνταξη που λαμβάνει 1.000 ευρώ. Έστω ότι η προσωπική διαφορά είναι 60 ευρώ και έχει ετήσια αύξηση 30. Μέχρι σήμερα τι καταλαβαίνεις από αυτό, αφού η προσωπική διαφορά είναι 60 και η αύξηση ήταν 30, ουσιαστικά δεν ερχόταν στο πορτοφόλι τα 30 ευρώ, συμψηφίζονταν και η σύνταξη παρέμενε στα 1060. Mm-hmm. Τώρα από το 2027 η αύξηση των 30 ευρώ θα καταβάλλεται κανονικά και η νέα πληρωμή πλέον δεν θα είναι τα 1060, αλλά 1060 συν 30, 1090. Μάλιστα. Τώρα εδώ ωφελούνται κυρίως οι παλιοί συνταξιούχοι από το Μάιο του 2016, mm-hmm. όσοι εξακολουθούν να έχουν υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς, και μιλάμε περίπου για 171.586 δικαιούχους από ό,τι έχω δει τις ενημερώσεις από το Υπουργείο. Η σημαντικότερη αλλαγή είναι ότι το 2027 οι αυξήσεις της συντάξης δεν θα εξαφανίζονται μέσω του συμψηφισμού με την προσωπική διαφορά. Οι συνταξιούχοι θα βλέπουν πλέον ολόκληρη την αύξηση να περνά στην καταβαλλόμενη σύνταξή τους. Όσον αφορά το θέμα της χειρίας, να πούμε και δύο λόγια και γι' αυτό. Αυτό το οποίο ισχύει για τη συντάξη

0: κυρίας είναι ότι το ποσοστό της σύνταξης κυρίας, όπως ξέρουμε, επιζών σύζυγος δικαιούται κατά κανόνα το 70% της σύνταξης που ελάμβανε ή δικαιούταν ο κανόν. Το ζήτημα λοιπόν πέρχεται μετά την τριετία σε αυτό το θέμα. Ο νόμος Κατρούγκαλου προέβλεπε ότι μετά την πρώτη τριετία από το θάνατο, εάν ο δικαιούχος εργάζεται ή λαμβάνει δική του σύνταξη, η σύνταξη χειρίας μπορεί να μειωθεί έως και στο 35% της σύνταξης του θανόντος. Ωστόσο, η εφαρμογή αυτού του μέτρου δεν ήταν ενιαία σε όλες τις κατηγορίες των συνταξιούχων υποκράτη και έχει δημιουργήσει σημαντικές ανισότητες στους πολίτες και όπως αντιλαμβάνεστε και αντιδράσεις. Mm-hmm. Τώρα αυτό το οποίο έρχεται, η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι θα καταθέσει νέα νομοθετική ρύθμιση ώστε να μην υπάρξουν νέες περικοπές στην τάξη χειρίας, να αντιμετωπιστούν οι διαφορές μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και να δοθεί μια οριστική λύση όπως απαιτείται στο θέμα των διπλών συντάξεων και της εθνικής σύνταξης. Για παράδειγμα, έχουμε μια σύνταξη θανόντα 1.200 ευρώ. Η σύνταξη χειρίας είπαμε ότι είναι το 70%, άρα ο επιζών θα λάβει 840 ευρώ από τα 1.200 που έπαιρνε ο συνταξιούχος που έφυγε από τη ζωή. Mm-hmm. Με το παλιό καθεστώς μετά την τριετία και εφόσον ο δικαιούχος εργαζόταν ή λάμβανε δική του σύνταξη, το ποσό μπορούσε να μειωθεί στα 420 ευρώ, δηλαδή στο 35%. Με τη νέα ρύθμιση που προωθείται, στόχος είναι να διατηρηθεί το 70% ώστε να αποφευθούν αυτές οι μειώσεις. Και βεβαίως όλη αυτή η κατάσταση είναι κάτι το οποίο ζητούσε η κοινωνία και φώναζε πολλά χρόνια.
1: Ένα άδικο, ας πούμε. Υπήρχαν αδικίες. Γιατί σε κάποιες ερωτήσεις τώρα αυτό μας θέτουν κάποιες ερωτήσεις κάποιοι φίλοι ακροατές και μας λένε ότι οι αδικίες του προηγούμενου συστήματος διορθώνονται και αν θα διορθωθούν μετά μπαίνουν στο τραπέζι των συζητήσεων όπως λέμε συνέχεια, αν θα δοθούν και κάποια αναδρομικά, δεν ξέρω αν μπορούμε να το πούμε αυτό ή αν ξέρεις
0: δεν
1: κάτι,
0: υπάρχει,
1: δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Δεν έχει ακουστεί αυτό, μιλάμε για κατάργηση τώρα. Αυτό. Η κατάργηση αν θα ισχύσει εξ εξής, ή θα έχει αναδρομική ισχύ για να λάβουν πίσω χρήματα. Αυτό θα είναι θέμα συζήτηση πραγματικό και θα δούμε τι θα αποφασιστεί. Βεβαίως ότι δίνεται είναι καλό και μακάρι να δοθούν και αναδρομικά, αλλά εγώ κρατώ τις επιφυλάξεις μου σε αυτό το κομμάτι.
1: Αυτό θα το δουν οι πολίτες, αυτή τη διαφορά στην τσέπη τους, θα τη δουν αυτόματα ή θα πρέπει να κάνουν κάποιες αιτήσεις ενδεχομένως? Δεν νομίζω. Αυτό θα ξεκινήσει αυτόματα δηλαδή, έτσι, άπαξ και ψηφιστεί το συγκεκριμένο έτσι.
0: Όταν έγινε προσωπική διαφορά, όταν εφαρμόστηκε και άρχισαν οι περικοπές, όπως καταλαβαίνεις δεν χρειάστηκε να κάνουν αιτήσεις.
1: Στις περικοπές δεν γίνονται αιτήσεις, αλλά όταν είναι να λάβεις κάτι,
0: τότε απαιτείται. Με βάση όσα έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής, όχι. Mm-hmm. Δεν προβλέπεται να απαιτηθεί νέα αίτηση από τους δικαιούχους για την εφαρμογή της ρύθμισης. Η πρόθεση του Υπουργείου είναι οι αλλαγές να εφαρμοστούν αυτόματα από τον ΕΦΚΑ, ώστε και να αποκατασταθούν οι συντάξεις όπου χρειάζεται και να μην υπάρξουν νέες περικοπές. Να μην ζητήσουν αναδρομικά από τους δικαιούχους αναμένεται. Τώρα το τι ακριβώς θα ισχύσει θα είμαστε εδώ να τα συζητήσουμε και να τα δούμε.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ Φιλοθέη, να είσαι καλά. Χρήσιμες οι πληροφορίες.
0: Καλά. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη στην όμορφη Σάμο. Να περνάτε όλοι όμως.
1: Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Χαίρετε.
1: Αυτά λοιπόν από τη Φιλοθέη Μακρυδάκη, τη φοροτεχνικό. Πάμε λίγο να ακούσουμε την είδηση γενικώς έτσι για το συγκεκριμένο θέμα, έτσι όπως την μετέδωσε από τον Αντένα και από τον οικονομικό έτσι δημοσιογράφο του οικονομικού ρεπορτάζ, τον κύριο Ρογκάκο.
2: Μία μεγάλη είδηση για τους συνταξιούχους μας. Ψηφίζεται διάταξη κατά την οποία όσες χείρες ή χείροι έπαιρναν το 35% της σύνταξης του ανθρώπου τους που πέθανε, θα παίρνουν πια το 70%, δηλαδή κανονικά τη σύνταξη την οποία έπρεπε να λαμβάνουν. Σε όσους δεν είχε περικοπεί, λόγω του νόμου Κατρούγκαλου, ενώ θα έπρεπε, δεν θα περικοπεί και δεν χρωστάνε πίσω αναδρομικά. Άρα, όσοι είχαν υποστεί τις μειώσεις της συντάξης χειρίας από τον νόμο Κατρούγκαλου, δηλαδή όσοι έπαιρναν το 35%, θα παίρνουν το 70%, άρα διπλασιάζεται το ποσό της σύνταξης χειρίας και δεν θα περικοπεί καμία σύνταξη. Θυμίζω ότι οι γυναίκες οι νέες έπαιρναν για 3 χρόνια τη μειωμένη σύνταξη του άντρα τους και μετά κοβόταν μέχρι να βγουν στη σύνταξη. Δεν θα ισχύει ούτε αυτό. Σε ό,τι αφορά την περικοπή της μίας από τις δύο εθνικές συντάξεις, ούτε αυτό θα ισχύσει. Θα παίρνουν κανονικά οι χείρες και τις δύο εθνικές συντάξεις, δηλαδή και τη δική τους και του άντρα τους, εφόσον προκύπτει από διαφορετικά δικαιώματα. Είναι μια πολύ σημαντική είδηση για τους συνταξιούχους μας.
1: Μακάρι λοιπόν, μακάρι να γίνει αυτό, να καταργηθεί αυτή η περικοπή των συντάξεων χειρίας του νόμου Κατρούγκαλου. Ακούσατε και την φοροτεχνικό, την κυρία Μακρυδάκη, πριν από λίγο. Για όσους ήρθαν τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα, λοιπόν, στο 70% της σύνταξης του θανόντος η σύνταξη χειρίας για όλους. Σε όσους προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα δεν θα κοπούν. Για όσους προέρχονται από τον δημόσιο, η σύνταξη είχε κοπεί στο 35% μετά την τριετία και τώρα θα επιστρέψει και πάλι στο 70%. Νομοθετική λοιπόν ρύθμιση προκειμένου να μην περικοπούν οι συντάξεις χειρίας. Το ανακοίνωσε χθες Πέμπτη από το Βήμα της Βουλής Υπουργός Εργασίας η κυρία Νίκη Κεραμέως. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή αυτή. Προβλέπεται επίσης ότι θα συνεχίσει κανονικά η καταβολή δύο εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις όπως η συντάξη χειρίας, όπου η ισόρρευση των δύο εθνικών συντάξεων πηγάζει από διαφορετικά δικαιώματα. Και αυτό που διευκρίνησε η Υπουργός, τόνισε χαρακτηριστικά, αυτό σημαίνει, λέει, ότι όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος. Χωρίς τη μείωση αυτή, στο 35% δεν θα οφείλουν ούτε ένα ευρώ αναδρομικά και στην περίπτωση της σόρευσης θα συνεχίσουν να λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις. Όσοι είχαν ήδη υποστεί τη μείωση του νόμου Κατρούγκαλου θα δουν τη σύνταξή τους να ανεβαίνει στο 70%, ενώ όσοι αγωνιούσαν ότι θα μειωθεί η σύνταξη χειρίας το επόμενο διάστημα δεν θα μειωθεί καθόλου, αλλά θα παραμείνει στο 70%. Τονίζουμε και πάλι πως η Υπουργός υπενθύμισε ότι η υπεραπόδοση που πέτυχε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης πέρυσι σε σχέση με τους στόχους του μεσοπρόθεσμου, σημειώνοντας υπέρβαση κατά 800 εκατομμύρια περίπου, επέτρεψε να κατευθυνθεί σημαντικό μέρος του μερίσματος στη μεγάλη μείωση των φορολογικών συντελεστών από 1η-1η του 2026 και στην κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στους συνταξιούχους, ένα αίτημα πολλών χρόνων. Κρατάμε αυτό. Στο 70% της σύνταξης του θανόντος, οι συντάξεις χειρίας για όλους, ένα αίτημα πολλών συνταξιούχων, που πραγματικά το συγκεκριμένο έτσι μέτρο Κατρούγκαλου, νόμο Κατρούγκαλου, τον χαρακτήρισαν ως άδικο. Βλέπουμε λοιπόν σιγά σιγά αυτό να αλλάζει. Και λαμβάνουμε και αρκετά μηνύματα που όντως οι άνθρωποι, έτσι, οι χείρες γενικότερα στη συντάξη χειρίας, όπως το αναφέρουμε έτσι, μας λένε ότι είναι ένα καλό μέτρο από εδώ και έπειτα, διότι τώρα να έχεις χάσει τον άνθρωπό σου και απ' την άλλη να βλέπεις και περικοπές στις συντάξεις ήταν λίγο δύσκολο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το βλέπουμε. Ένα καλό νέο λοιπόν και ελπίζουμε να τα δείτε σύντομα τα χρήματα αυτά της αύξησης στις συντάξεις σας, στους τραπεζικούς σας λογαριασμούς. Εδώ λοιπόν είμαστε ζωντανά και σήμερα στους 99,8 και στον 2000 FM. Είναι μια δύσκολη μέρα διότι έχουμε πολλές επισκέψεις και το λέμε αυτό διότι προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με πολύ κόσμο και η συνάδελφος η Βιολέτα Τρυπόδη, αλλά καταλαβαίνουμε ότι σήμερα λόγω των επισκέψεων εδώ και της Υπουργού Πολιτισμού της κυρίας Λίνας Μενδώνη προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε και με τον Δήμαρχο Αγαθονησίου, γιατί εκεί θα έχουμε αύριο την επίσκεψη του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Εν πάση περιπτώσει, θα τα συζητήσουμε αυτά τα θέματα και στη συνέχεια της εκπομπής μας. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε.
3: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
4: 2000 FM. Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
5: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
4: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
5: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
4: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
5: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
4: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
5: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
4: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
5: Γευστική περιπλάνηση.
6: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
9: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
10: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
11: Στο Funky Buddha Store, Υπποκράτη Ζαΐμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο.

0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
3: Περίμενε, μπάστα.
4: Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
2: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
3: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
2: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
3: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
2: Έτσι.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
6: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Buffan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες, Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
7: Ζήκω!
8: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
7: Έλα εδώ.
8: Μάλιστα, διατάξτε με.
7: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
8: Και γιατί δεν πας εσύ?
7: Εγώ είμαι αφεντικό.
8: Μωρέ δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
7: Ζήκω!
8: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χοντρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
7: Πήγαινα που θέλει.
8: Τώρα μιλάς σωστά.
9: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22730 24222 και 22730 92346.
8: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
10: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
9: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, ζωντανά εδώ μέσα από τους 99,8 μεγακύκλους και από τον 2000 FM, μεσημέρι Παρασκευής, 3 του μηνός Ιουλίου, τελευταία μέρα της εβδομάδας. Και δεν γίνεται να κλείσουμε έτσι την εβδομάδα μας και τις εκπομπές μας σήμερα χωρίς να πούμε κάτι καλό, χωρίς να αναφερθούμε στις εκδηλώσεις μας, διότι όπως λέμε, καλοκαίρι σε νησί χωρίς εκδηλώσεις και χωρίς έτσι να βγούμε λίγο έξω να περάσουμε καλά, δεν είναι καλοκαίρι. Έτσι λοιπόν, βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις δεν είναι απλώς βραδιές ψυχαγωγίες, είναι στιγμές συνάντησης, όπως λέμε, είναι στιγμές επικοινωνίας. Και στον Δήμο Ανατολικής Σάμου το επόμενο διάστημα προγραμματίζονται έτσι ενδιαφέρουσες δράσεις για να μας δώσει όλη την εικόνα έτσι που έχουμε γενικότερα για την πόλη μας, εδώ για τον Δήμο Ανατολικής Σάμου. Θέλω να μιλήσουμε με την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, την κυρία Μαρία Πανουράκη, που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κυρία Πανουράκη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι και σε εσάς, κύριε Χατζημανόλη. Καλό μεσημέρι και στους ακρότες.
9: Έχουμε πει, θα τα λέμε κάθε εβδομάδα, έτσι να μας ενημερώνετε, να ενημερώνουμε και τον κόσμο και τους επισκέπτες μας εδώ. Τι εκδηλώσεις έχουμε τώρα. Να ξεκινήσουμε λίγο σήμερα. Τι εκδηλώσεις έχουμε σήμερα, αλλά και το Σαββατοκύριακο, έτσι να μας πείτε λίγο, να μας ενημερώσετε.
11: Σήμερα, κύριε Χατζημανόλη, στι 3 του μήνα, 8 η ώρα, έχουμε το πρώτο μουσικό περίπατο από τη φιλαρμονική μας. Συγγνώμη λίγο.
9: Ναι, βέβαια.
11: Στο Κοκάρι. Αύριο, στα πλαίσια των Ιερέων Πυθαγόρεων, έχουμε το Εθνικό Στερεοσκοπείο στη Σάμου. Είναι κάθε χρόνο έρχονται. Η κυρία Φιόρη Αναστασία Μεταλλινιού έχει ομιλία στο Μέγαρο, στο Δημαρχιακό Μέγαρο του Πυθαγορείου, με θέμα η εξερεύνηση του φυσικού μας δορυφόρου. Εκεί θα υπάρξει μετά και μια παρατήρηση του ουρανού με φορητό τηλεσκόπιο και ουρανογραφία, κάτι που γίνεται κάθε χρόνο. Την άλλη μέρα το πρωί στις 10 η ώρα, στην πλατεία Ειρήνης στο Πυθαγόριο, θα γίνει μια εκδήλωση και αφιερωμένη στα παιδιά μας. Το κυνήγι του θησαυρού για παιδιά από 7 μέχρι 12 ετών, το τονίζουμε όλο αυτό. Και θα έχουν τη δυνατότητα οι μικροί μας εξερευνητές να επισκεφτούν συγκεκριμένους σταθμούς, όπου θα τους περιμένουν γρήγοι, κατασκευές και quiz με θέμα το ηλιακό μας σύστημα. Και στη συνέχεια θα υπάρξει η ηλιακή παρατήρηση με φορητό τηλεσκόπιο, όπως γίνεται και αυτό κάθε χρόνο. Έχει πλέον γίνει θεσμός. Στο Σαββατοκύριακο είναι και το τέλος του θερινού σχολείου της Μαθηματικής Εταιρείας. Είναι το τρίτο θερινό σχολείο. Χαρά για όλους εμάς, πραγματικά. Έχει μπει πλέον και στα Ιρέα κάθε χρόνο σαν εκδήλωση. Η λήξη θα γίνει στα ΓΑΚ αύριο το απόγευμα και εκεί θα έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε και με γυναίκες, γιατί φέτος είναι αφιερωμένη στην συμβολή των γυναικών στα μαθηματικά. Και θα επιθυμίζω ότι η επιστήμη αυτή προοδεύει μέσα από την ισότητα, τις ευκαιρίες και την έμπνευση. Θα υπάρξουν χαιρετισμός από το Δήμο Ανατολικής, από το Δήμαρχο ή αν όχι από το Δήμαρχο, από μένα και τους άλλους φορείς που θέλουν να... Και μετά θα δοθούν και οι βεβαιώσεις και θα μιλήσει και ο κύριος, ενώ καθηγητής, ο Γαμπρίλης, τον οποίον και αυτόν χαιρόμαστε που τον έχουμε εδώ και τον φιλοξενούμε στον τόπο μας. Και μετά στην επόμενη εβδομάδα έχουμε τη μεγάλη εκδήλωση του φιλοτεχνικού μας ομίλου στις 10 του μήνα, 8.30 ώρα, έξω στην πλατεία του Δημαρχείου.
9: Στην πλατεία του Δημαρχείου, ωραία.
11: Με θέμα φως από γη μακρινή. Θα είναι και αυτή αφαιρμένη, όπως γίνεται στη μακρινή μας.
9: Πολλές εκδηλώσεις λοιπόν.
11: Πολλές εκδηλώσεις συλλόγων μας.
9: Ο κόσμος, κυρία Πανουράκη, βλέπετε ότι ανταποκρίνεται ή σε κάποιες εκδηλώσεις υπάρχει περισσότερος κόσμος? Γιατί βλέπω ότι έχουμε και σημαντικές εκδηλώσεις, ομιλίες. Και αυτό το λέω διότι προχθές στην ημερίδα αυτή με το...
11: Ναι.
9: Με την Πυθαγόρια διατροφή, πολύ σωστά. Δεν υπήρχε το ανάλογο έτσι ενδιαφέρον από τον κόσμο και είναι πολύ κρίμα αυτό, διότι όπως ανέφερε και κάποιος έτσι συντοπίτης μας σε κάποιο σχόλιο που διάβαζα στο Facebook, αυτό θα πρέπει να το είχαμε κάνει σημαία.
11: Ακριβώς.
9: Και δυστυχώς δεν το. Δεν ξέρω τι να πω. Δηλαδή από τον κόσμο δεν υπάρχει κάποια στήριξη.
11: Ανταπόκριση. Και φέτος έγινε η ομιλία στο, εδώ σε εμάς, στον αίθουσα του Δημαρχείου. Συνήθως γίνεται στο Γιάννηνο. Αλλά λόγω ότι ήταν η Σύνοδος των Πριτάνων, ήταν κατελημμένες όλες οι αίθουσες και, και έγινε εδώ. Δεν υπήρχε συμμετοχή, γιατί πραγματικά και ο κ. Βαραγιάννης ήταν ο διατροφολόγος, ήταν εξαιρετικός. Ένας από τους συγγραφείς του βιβλίου Πυθαγόρια Διατροφή ήταν εξαιρετικός, όπως εξαιρετική ήταν και η κυρία Ικαρίου και στον πρόλογο που έκανε ο κύριος Σωτήρης Μαριωρής. Η προσέλευση ήταν πάρα πολύ μικρή, αλλά όποιος ήρθε πραγματικά έφυγε με τις καλύτερες εντυπώσεις. Είναι λοιπόν κάποιες εκδηλώσεις που, τι να σας πω, δεν έχει την αθρώα προσέλευση και πρέπει να καταλάβουμε εμείς οι Σαμιώτες, εγώ το λέω από τη μέρα που ανέλαβα, ότι ο Πυθαγόρας είναι το brand name της Σάμου. Αν αυτό προσπαθήσουμε όλοι μαζί και το καταλάβουμε, γιατί παρακαλώ εδώ και 3 χρόνια και την εστίαση και όλα αυτά, μια μέρα, έστω αν δεν μπορείτε όλο το καλοκαίρι, μια μέρα την 1η Ιουλίου που είναι η Πανεσσαμιακή και από ό,τι βλέπω είναι και παγκόσμια πλέον, γιατί μου ερχόντανε κάτι email από Αμερική και όλα αυτά που αναφερόντανε για την δράση τη δική μας.
9: Μα το ξέρουν περισσότερο, κυρία Πανουράκη, δηλαδή ο κόσμος που ζει στο εξωτερικό, ξέρουν πολλά περισσότερα από εμάς που ζούμε στον τόπο που είναι ο Πυθαγόρας. Δηλαδή αυτό είναι, δεν ξέρω τι να πω.
11: Και εμείς προσπαθούμε, δηλαδή δεν το εκμεταλλευόμαστε όλο αυτό.
9: Αυτό ακριβώς. Αυτό.
11: Και σας είπα, ας μην είναι καλογερή στο καλοκαίρι οι αυτοί που ασχολούνται με την εστίαση και οι ξενοδόχοι όλα αυτά. Ας είναι μία φορά την 1η Ιουλίου. Θα είναι κάτι σημαντικό. Δεν είναι ειδικά από την, και από την Δυτική, δεν είδα
9: να υπάρχει. Υπάρχουν και κάποιες άλλες περιοχές, κυρία Πανουράκη, που έχουν ένα μόνο στοιχείο, έτσι, το οποίο το προβάλλουν τόσο πολύ.
11: Το προβάλλουν, ναι.
9: Πραγματικά εμείς στο δικό μας τόπο εδώ πέρα έχουμε πάρα πολλά στοιχεία που πρέπει να τα προβάλλουμε και τα προβάλλουμε χωρίς όμως την ανάλογη ανταπόκριση.
11: Ή τα προβάλλουμε λάθος.
9: Ή τα προβάλλουμε λάθος, ναι. Σε αυτό μπορεί να έχετε και δίκιο. Δεν ξέρω τι να πω. Πραγματικά έχουμε τόσα πολλά σαν τόπο, σαν νησί, τόσες ομορφιές που πραγματικά αν τις προβάλλουμε σωστά, για να πούμε και αυτό το οποίο είπατε και εσείς, μπορεί να μην τις προβάλλουμε σωστά, πιστεύω ότι θα πάμε τον τόπο αυτό πολύ παραπέρα.
11: Ότι δεν θέλουν μια συλλογική προσπάθεια για να πάει αυτός ο τρόπος μπροστά. Θέλει ο καθένας να είναι ατομική προσπάθεια. Με ατομική προσπάθεια όμως δεν πάει ένας τόπος μπροστά. Είμαστε ένας υπέροχος, το έχω πει πολλές φορές, ένας υπέροχος τόπος. Θα πω πάλι με λάθος ανθρώπους. Δεν κυνηγάμε αυτό που πουλάει.
9: Συλλογική προσπάθεια, κυρία Πανουράκη, πιστεύω πως το είπατε και εσείς πολύ σωστά, θέλει, διότι όταν πάει ο καθένας από μόνος του για να αυτοπροβληθεί, δεν μιλάμε πλέον για να κάνουμε διαφήμιση στον εαυτό μας.
11: Ακριβώς.
9: Πάμε για να κάνουμε κάτι καλό και κάτι για το καλό του τόπου μας που ζούμε όλοι εδώ πέρα. Και πιστεύω πως όταν υπάρχει συλλογική προσπάθεια καταφέρνουμε πολλά σε πολλούς τομείς.
11: Καταφέρνεις πολλά.
9: Ας αφήσουμε λίγο στην άκρη την αυτοπροβολή
11: μας. Δεν υπάρχει συνεννόηση, και, δηλαδή να κάνει ο ένας έτσι, ο άλλος αλλιώς. Και θα μου πείτε πολλές φορές τώρα, βγάζουμε το πρόγραμμα του Δήμου και λέμε ο τάδε σύλλογος και κάποιος με παρεξήγησε. Πρώην αιρετός. Και λέει, προσπαθείς με το πρόγραμμα του συλλόγου να κάνεις πολιτισμό. Όχι, αλλά πρέπει όμως να αναφερθώ στο πρόγραμμά μου, να αναφερθώ ποιοι οι σύλλογοι, ποιες εκδηλώσεις τους και ποιους ανθρώπους πρέπει να τους προβάλλουμε. Δεν σημαίνει ότι όλες αυτές τις εκδηλώσεις κάνει ο Δήμος Ανατολικής. Γιατί να σας πω, και ο Δήμος Ανατολικής κάνει πάρα πολλές εκδηλώσεις. Δεν είναι ότι είμαστε ένας Δήμος που δεν ασχολούμαστε. Ήδη τα ΙΡΕΚ ξεκίνησαν, ετοιμαζόμαστε για τις γιορτές κρασιού. Έχουμε και την 5 και 6 Αυγούστου που και εμείς εκεί πραγματικά προσπαθούμε να δίνουμε κάθε χρόνο ό,τι καλύτερο. Mm-hmm. Και συγχρόνως βγαίνουν και εκδηλώσεις οι οποίες κάθε χρόνο είναι και καινούργιες. Αλλά σας είπα, αν δεν υπάρχει αυτό το ομαδικό, να πεις ότι μαζευόμαστε σήμερα όλοι και κάνουμε κάτι, πάμε μπροστά, κάνουμε κάτι, που το βλέπω σε άλλα μέρη που πάω. Εγώ πραγματικά σας είπα τώρα που πήγα στην Κόνιφο, θαύμασα όλο αυτό, τη συλλογικότητα. Μ' άρεσε αυτό και το βλέπω. Δηλαδή, γιατί έχουμε μια ομάδα και μιλάμε, συναφνίζουμε και μιλάμε και βλέπω με τι τρόπο συνεργάζονται. Όπως και στα άλλα μέρη που ήρθαν, δεν ήταν μόνο στην Κόρυδο, και τα άλλα μέρη. Βλέπεις ότι υπάρχει μια συνεργασία. Να μπούμε όλοι μαζί. Όχι ο καθένας μόνος του. Το καθένας μόνος του είναι λάθος. Δεν πας έτσι μπροστά. Και το να φαίνομαι, να μπαίνω μόνος μου για να φαίνομαι, είναι λάθος. Φαινόμαστε όταν είμαστε όλοι μαζί. Ο ένας δεν φαίνει την άνοιξη, κύριε Χατζή Μανώλη. Ένα κούκο την άνοιξη δεν την φαίνει.
12: Εντάξει, και
11: εγώ
12: και
11: θέλω
12: βοήθεια,
11: πάντα πιστεύω... να υπάρχει αυτή η συλλογικότητα mm-hmm. και η αλληλοκατενόηση και η αγάπη για αυτό το τόπο. Γιατί αν αγαπάς τον τόπο σου, κάποια στιγμή θα μαζευτείς και θα πεις κάτσε κάτω, έλα ξέρω εγώ δήμαρχε, κάτσε αντιδήμαρχε, καθίστε όλοι κάτω να βρούμε για το καλό του τόπου.
12: Έχουμε συζητήσει πολλές φορές.
11: Αν δεν καλέσεις δεν έρχονται.
12: Γίνονται προσπάθειες, τα έχουμε πει πολλές φορές. Πιστεύω ότι πρέπει κάποια στιγμή να το βάλουμε στο μυαλό μας, όλοι μας, όλοι μας. Έτσι δεν βγάζουμε κανέναν απ' έξω, ούτε λέμε ότι εμείς είμαστε καλύτεροι και άλλοι χειρότεροι. Όλοι μας να καθίσουμε
11: όλοι
12: κάτω
11: μας.
12: Και να πούμε ότι πού πάσχουμε για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτόν τον τόπο και να βοηθούμε και εμείς κατ' επέκταση, σαν πολίτες και σαν κάτι και αυτό εδώ του νησιού. Ας μην μαυρίζουμε άλλο την ψυχή μας όμως τελευταία
11: όχι,
12: μέρα.
11: Όχι, να μην μαυρίζουμε την ψυχή μας. Εγώ χαίρομαι που έχουμε πολύ κόσμο, χαίρομαι ότι υπάρχουν νέοι σαν και εσάς, σαν τα παιδιά μου και γυρίσανε πίσω στον τόπο τους, ότι θέλουν να μείνουν στον τόπο τους και για αυτά τα παιδιά πρέπει να ασχοληθούμε.
12: Έχουμε και εσάς
11: και τους νέους που είστε εδώ και θέλετε,
12: σίγουρα,
11: που είστε το μέλλον του τόπου μας που θέλετε να μείνετε. Για εσάς πρέπει να προσπαθούμε και να πηγαίνουμε αυτόν τον τόπο ένα βήμα κάθε φορά μπροστά. Ένα βήμα, γιατί πολλά βήματα δεν γίνεται. Ένα-ένα και σιγά-σιγά έρχεται.
12: Σιγά και σταθερά. Έχουμε και επισκέψεις, είναι και υπουργός πολιτισμού η κυρία Λίνα Μενδώνη.
11: Σήμερα είμαστε. Είναι υπάρχει... υπουργός πολιτισμού η κυρία Μενδώνη. 6 ώρα θα κάνει τα εγγένεια στο Άνω Βαθύ, στον Αγιανάκη. Τώρα το πρωί είχε πάει στο Καρλόβαση. Μετά 8 η ώρα θα εγγενιάσει στο Πυθαγόριο τον Ελληνοχρησιανικό εκείνο, και το παλιό κημητήριο που λέγαμε εμείς, είναι η κυρία Ζαχαράκη εδώ, εν όψη και της Σύνοδος των Βρετάνιων. Χθες το απόγευμα ήταν μια πολύ ωραία εκδήλωση στο Μουσείο Ίνο, που μας είχε προσκαλέσει ο Ινοποιητικός Συνεδρισμός. Υπογράφηκε το Μνημόνιο Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο της Ενώσεως με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Ήταν εκεί και ο Πρίτανης και του δικού μας πανεπιστημίου. Ήταν μια ωραία εκδήλωση, αλλά και εκεί πάλι είχαν στείλει πάρα πολλές προσκλήσεις. Ήμασταν μετρημένοι γύρω στα 20 με 30 άτομα. Πολύ λίγοι.
12: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πανουράκη.
11: Καλό Σαββατοκύριακο.
12: Καλή δύναμη
11: σε όλους μας. Καλά να περνάτε και υγεία να έχουμε όλοι μας.
12: Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν και από την κυρία Πανουράκη για τις εκδηλώσεις. Τονίζουμε και πάλι ότι έχουμε εν ώψη του φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια, στα πλαίσια μάλλον του φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια, έχουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Δημαρχιακό Μέγαρο Πυθαγορείο, εκεί στο Γυάλινο Κτίριο, από τη γη στη Σελήνη, εξερεύνηση του φυσικού μας δορυφόρου. Μιλήτρια, η γνωστή μας πλέον, έρχεται τόσα χρόνια εδώ η κυρία Αναστασία Αφιώρη Μεταλλινού. Θα γνωρίσουμε την ιστορία της εξερεύνησης της Σελήνης και την Κυριακή βέβαια στις 5 Ιουλίου, στις 10 ώρα το πρωί, στην πλατεία Ειρήνης στο Πυθαγόριο, όπως κάθε χρόνο γίνεται αυτό εδώ και αρκετά χρόνια, στα πλαίσια του φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια, οι μικροί εξερευνητές του διαστήματος, ένα διασκεδαστικό κυνήγι θησαυρού για παιδιά από 7 έως 12 ετών στο κέντρο του Πυθαγορείου. Επίσης, έχουμε τους μουσικούς περιπάτους. Ένα λεπτάκι για να βρούμε, να μην ξεχάσουμε και κάτι. Σήμερα, 3 Ιουλίου, στις 8 ώρα το βράδυ, μουσικός περίπατος στο Κοκάρι από την Φιλαρμονική Βαθύλος. Και φυσικά, 10 Εβδόμου, 10 Ιουλίου, μας έβηκε η κυρία Πανουράκη, θα τα ξαναλέμε βέβαια και εμείς για να μην ξεχάσουμε κάτι, στις 8.30 το βράδυ, ο Φιλοτεχνικός Όμιλος Σάμου, μουσικοχορευτική εκδήλωση με θέμα φως από γη μακρινή στην πλατεία Δημαρχείου του Δήμου Ανατολικής Σάμου. Τώρα, όσον αφορά τις εκδηλώσεις, έχουμε και την εκδήλωση λήξης θερινού σχολείου μαθηματικών στις 4 του μηνός. Να μην το ξεχάσουμε γι' αυτό. Με μια ανοιχτή εκδήλωση λοιπόν για το κοινό, ολοκληρώνεται το τρίτο θερινό σχολείο μαθηματικών που διοργανώνει το παράρτημα Σάμου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. 4 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ, στο προάβλιο των Γενικών Αρχείων του Κράτους Σάμου, εδώ στην πόλη της Σάμου. Να πάμε λίγο λοιπόν και στην Δυτική Σάμου. Να πούμε λίγο για το πρόγραμμα του Δήμου Δυτικής Σάμου. Περιλαμβάνονται ρεσιτάλ πιάνου, μουσικοχορευτικές και θεατρικές παραστάσεις, παραδοσιακά γλέντια. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει συναυλία της Βιολέτα Σίκαρη και του Γιώργου Νικηφόρου Ζερβάκη στις 13 Ιουλίου στο πλαίσιο του 6ου Φεστιβάλ Γυαλού. Ενώ από τις 14 μέχρι και τις 17 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις του φεστιβάλ στον Όρμο Μαραθοκάμπο. Έχουμε και έκθεση φωτογραφίας Φωτόνισος. Βέβαια πάμε μακριά, 17 με 23 Ιουλίου. Έχουμε και το Open City στο Καρλόβαση. Έχουμε και από την πλευρά λοιπόν εκεί της Δυτικής Σάμου αρκετές εκδηλώσεις. Νησιώτικο γλέντι αύριο Σάββατο από τον Αψές Πυθαγόρα στην περιοχή του Λεπροκομείου με τον Γιάννη Κονιτόπουλο, νομίζω είναι. Ένα λεπτάκι για να μην ξεχάσουμε κάτι, να μην αδικήσουμε κάποιους έτσι για τις εκδηλώσεις αυτές που θα πραγματοποιηθούν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, να πούμε και πάλι ότι 4 του μηνός Ιουλίου ο Αψές Πυθαγόρας διοργανώνει λοιπόν νησιώτικο γλέντι με τον Γιάννη Κονιτόπουλο, την Άννα Μόρου και τον Μαυρουδή Αντωνίου στο Λεπροκομείο στις 9 ώρα το βράδυ. Πολύ όμορφο πανηγύρι και πολλές εκδηλώσεις το Σαββατοκύριακο αυτό και σε Ανατολική και σε Δυτική Σάμο. Καλοκαίρι χωρίς εκδηλώσεις, ξαναλέμε, και νησί χωρίς εκδηλώσεις δεν είναι καλοκαίρι. Κλείνουμε λοιπόν έτσι όμορφα με τις εκδηλώσεις μας και την σημερινή μας εκπομπή. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας εδώ, με πολλές επισκέψεις, με πολλές εκδηλώσεις, με όμορφες ειδήσεις. Σας αποχαιρετούμε. Ραντεβού και πάλι την ερχόμενη Δευτέρα, πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά, εδώ μέσα από τους 99,8 και τον 2000 FM. Ένα καλό μεσημέρι σε όλους και ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο, κυρίες και κύριοι. Να είστε καλά. Μια και χαρά σας.

0: Samos Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Samos Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
6: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
0: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη. Φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθης Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
7: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
8: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθάνυχτα.
7: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
8: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ θα πιάσεις.
7: Σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμου αποκτά ξανά ρυθμό.

0: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
2: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο.

Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
1: FM.

χώρα. Έχεις πίσω λεγεώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: Σαν χορός με στη βροχή θα είσαι για πάντα. Δες ο χρόνος τρελάθηκε στις νύχτα στα χάδια. Θα με δω.
1: Ελένη!
2: Μελανούρια μου.
1: Θες να στήξεις το ρήγμα?
2: Αγόρια μου!

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
4: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
7: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
6: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα Πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας, μόνο 7,20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια, μόνο 3,45 η συσκευασία. Αζέρα, καφές εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5,46 η συσκευασία. Ντιξάν, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
10: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
9: Έχω εκστασιαστεί.
10: Είσαι πανέτοιμη.
9: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
10: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
9: Εξαιρετικό.
10: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
9: Τι λέρε,
10: έτσι λένε. Δεν ξέρω.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
12: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
5: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
13: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
14: Για σιγά, για σιγά.
15: Ένα-ένα.
13: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
16: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς.
17: Και όχι μόνο.
18: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
19: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
20: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
19: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
20: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
21: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
22: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
21: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
22: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
21: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
22: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
21: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
22: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
21: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
22: Γευστική περιπλάνηση.
23: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
24: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
23: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
24: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
23: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
24: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
23: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
25: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
26: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
27: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
26: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
27: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
26: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
27: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
26: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22 730 62 562 και 62 563.
27: Πανουράκης.
28: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
29: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
0: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
29: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
0: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
29: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
0: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
29: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
0: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
29: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
0: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
29: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου στρούγκα κεφαλοτήρι μόνο 9,90 το κιλό. Αγρόκτημα σμούθι 250 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο 1,59 η φιάλη. Λίπτον Ice Tea Lemon ή ροδάκινο μόνο 95 λεπτά η φιάλη. Αλφα Πίτσα Μαργαρίτα 730 γραμμάρια μόνο 5,49 η συσκευασία. Ultrex Σαμπουάν 360 ml 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
3: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπέλα Πι και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου κοτόπουλο ολόκληρο νοπό μόνο 2,99 το κιλό. Δοδόνι Feta Pop μόνο 10,90 το κιλό. Ice Dream παγωτά ξυλάκια 3x120 ml μόνο 2,29 η συσκευασία. Lay's αλάτι ή ρίγανη 140 γραμμάρια μόνο 1,25 η συσκευασία. Μπύρα Έζα 6x330 ml 4x2 δώρο μόνο 3,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: 2000 FM.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8 στο μικρόφωνο Ιπποκράτης Χατζημανόλης. Διευκρινήσεις σχετικά με την πορεία υλοποίησης της αιμοδυναμικής μονάδας και της εγκατάστασης του μαγνητικού τομογράφου στο νοσοκομείο Σάμμου έδωσε μέσω του 2000 FM ο διοικητής του νοσοκομείου Γιώργος Καμπούρης με αφορμή την ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων της 1ης Ιουλίου. Ο κύριος Καμπούρης ξεκαθάρισε ότι η αναφορά στην 30η Ιουνίου αφορούσε αποκλειστικά την αιμοδυναμική μονάδα και όχι τον μαγνητικό τομογράφο, σημειώνοντας ότι επρόκειτο για μια ενδεικτική εκτίμηση, η οποία βασιζόταν στην ομαλή εξέλιξη των διαγωνιστικών διαδικασιών και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπήρχαν ενστάσεις. Όπως εξήγησε, οι ενστάσεις αποτελούν μέρος της προβλεπόμενης διαδικασίας των δημόσιων συμβάσεων, διασφαλίζοντας την διαφάνεια και τον ανταγωνισμό, αλλά ταυτόχρονα επιφέρουν καθυστερήσεις. Ο διοικητής τόνισε ότι η διοίκηση δεν έχει έχει σταματήσει ούτε στιγμή να εργάζεται για την ολοκλήρωση των δύο σημαντικών έργων. Αναφερόμενος στον μαγνητικό τομογράφο, εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία ότι εφόσον δεν προκύψει κάποιο νέο εμπόδιο, η εγκατάστασή του μπορεί να ολοκληρωθεί έως τα τέλη Νοεμβρίου. Σε ό,τι αφορά την πρόσφατη προκήρυξη θέσεων γιατρών στο νοσοκομείο Σάμμο, ο κ. Καμπούρης γνωστοποίησε ότι εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από 9 γιατρούς για θέσεις ακτινολόγου στη ΜΕΘ, στην καρδιολογία, στην νευρολογική κλινική και στην παιδιατρική. Ωστόσο, όπως ανέφερε, δεν υπήρξε κανένα ενδιαφέρον για τη θέση στην παθολογία, μια ειδικότητα που παραμένει κρίσιμη για τη λειτουργία του νοσοκομείου. Παρά τα αυτά, όλες οι άγονες θέσεις θα επαναπροκηρυχθούν το φθινόπωρο σε μια κίνηση που, όπως τόνισε, αποτελεί δέσμευση του Υπουργού Υγείας. Σαφείς αιχμές για τις καθυστερήσεις στην εγκατάσταση της αιμοδυναμικής μονάδας και του μαγνητικού τομογράφου στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμμο άφησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Σταμάτης Φιλιππής. Όπως τόνισε, οι ημερομηνίες που είχαν ανακοινωθεί για την ολοκλήρωση των έργων δεν τέθηκαν από τους εργαζόμενους, αλλά από την ίδια την πολιτική ηγεσία και συγκεκριμένα από τον κυβερνητικό βουλευτή, μάλιστα λίγες ημέρες πριν από τις κινητοποιήσεις. Ο κ. Φιλιππής υπογράμμισε ότι πέρα από τα χρονοδιαγράμματα, το βασικό πρόβλημα παραμένει η συνολική εικόνα του νοσοκομείου, η οποία, όπως είπε, βρίσκεται εδώ και καιρό σε οριακή κατάσταση. Παράλληλα, μίλησε για συνεχή έκκληση των εργαζομένων προς την πολιτεία τα τελευταία δύο χρόνια, ζητώντας ουσιαστικές παρεμβάσεις και όχι προσωρινές λύσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις σοβαρές ελλείψεις ιατρικού προσωπικού σε κρίσιμες κλινικές, επισημένοντας πως χωρίς βασικές ειδικότητες δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική λειτουργία. Ο πρόεδρος των εργαζομένων τόνισε ότι το νοσοκομείο Σάμμου θα έπρεπε ήδη να διαθέτει κρίσιμο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.

0: για το ζήτημα. Παράλληλα, αναφερόμενο στο ζήτημα των κλοβών που βρίσκονται στη Χίο, επεσήμανε ότι το βασικό πρόβλημα είναι να μην καταλήξουν να παραμένουν αχρησιμοποίητοι σε αποθήκες λόγω της απουσίας ενός ξεκάθαρου φορέα διαχείρισης. Το θέμα των αγριογούρουνων εξακολουθεί να απασχολεί έντονα τον αγροτικό κόσμο του νησιού, με τους παραγωγούς να ζητούν πιο άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις. Συνελήφθησαν στις 30 Ιουνίου στην ευρύτερη περιοχή του Πυθαγορείου στη Σάμμο από αστυνομικούς της ομάδας ελέγχου και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων του τμήματος τροχιάς Σάμμου 3 άτομα οδηγοί ταξί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε ποινική δικογραφία κατά περίπτωση για παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορά στη διενέργεια μεταφορικού έργου. Ειδικότερα στο πλαίσιο διενεργούμενων τροχονομικών ελέγχων, διαπιστώθηκε ότι 2 εκ των προαναφερόμενων οδηγών ταξί είχαν θέσει παρανόμως στη συσκευή ταξιμέτρου διπλή ταρίφα αντί για μονή, η οποία προβλεπόταν για την διαδρομή που εκτελούσαν. Ενώ ο τρίτος εξ αυτών οδηγός ταξί εισέπραξε από πελάτη κόμιστρο μεγαλύτερο το επιτρεπόμενο. Το προανακριτικό έργο διενήργησε το αστυνομικό τμήμα Πυθαγορείου Σάμμου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιπποκράτης Χατζημανούλης.
1: 2000 FM.
2: Και στη Βουλή είχαμε εμπριστικό κλίμα και στο Κοινοβούλιο. Γιάννης Πολίτης μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, Ερίδα, από τη Βουλή. Όσα διαδραματίστηκαν στη Θεσσαλονίκη τα προηγούμενα 24 ώρα είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγκας Μάστορα, αποτέλεσαν σφοδρό πεδίο την παράθεση εδώ στο Κοινοβούλιο. Αργά χθες το βράδυ, και ενώ συζητούνταν το νομοσχέδιο για τη μισότητα στην εργασία, ο Κώστας Καραγκούνης, απαντώντας στα πειρά της αντιπολίτευσης, είπε ότι η ρητορική της δύναται να οπλίζει το χέρι κάποιου τρελού εκεί έξω. Κάποιοι από εδώ μέσα πηγαίνετε σε δικαστήρια και υποστηρίζετε δολοφόνους. Δεν έχετε την τροπή να έρχεστε και να επιτίθεστε στη Νέα Δημοκρατία, ενώ το αίμα που έχει γίνει ακόμα νοπό, υποστήριξε χαρακτηριστικά. Όταν έρχεστε και λέτε μέσα στο Κοινοβούλιο ότι οι γαλλικοί βουλευτές είναι δολοφόνοι, είναι κλέφτες, είναι απατεώνες, το κάνετε αθελά σας, το κάνετε από πολιτική άγνοια. Γιατί αν είναι έτσι, και προφανώς αυτό θέλω να πιστέψω, το κάνετε από πολιτική αφέλεια. Παράλληλα όμως μπορεί και να βγάλετε το χέρι κάποιου τρελού εκεί έξω, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Κάποιον δολοφόνων και τελικά έγινε αυτό. Τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Καραγκούνης, προκαλώντας την οξύ αντίδραση της αντιπολίτευσης. Αφήστε τα εμφυλιοπολεμικά πάθη εκεί που βρίσκονται. Ένα πράγμα πρέπει να πείτε: πότε θα συλλάβετε τους δολοφόνους για να κοπεί το παραμύθι? Αυτή είναι η υποχρέωση που έχετε ως κυβέρνηση, του τόπου, υποστήριξε μεταξύ άλλων ο Παύλος Χριστίδης, και τόνισε πως όλοι οι Έλληνες πρέπει να σταθούμε δίπλα στην Αφροδίτη Νέστορα που έχασε τη μητέρα της.
2: Μάλιστα, λοιπόν, είναι βαρύ το κλίμα και πάρα πολλές οι δηλώσεις, εμπριστικές δηλώσεις, ένθεν κακήθεν. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε. Μείνε μαζί μας, Γιάννη, γιατί έχουμε και άλλη αντιπαράθεση σε άλλο πεδίο. Μείνε μαζί μας όμως να ακούσουμε τι δήλωσε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος εδώ στο σταθμό μας, στα παραπολιτικά, στους 90,1, και αμέσως μετά την κυρία Σδούκου.
4: Το πρόβλημα είναι ότι το εξοκοινοβουλευτικό το οποίο έτρεχε το πράγμα, δηλαδή ναι, εξοκοινοβουλευτική κυρίως αριστερά, τα τελευταία χρόνια έχει περάσει εντός κοινοβουλίου. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να εξετάσουμε. Τα χέρια όλων αυτών νομίζω ότι τα οπλίζουν όσοι κάνουν τοξικές δηλώσεις, όσοι με μεγάλη ευκολία καταγγέλουν πολιτικούς τους αντιπάλους, αλλά όχι εχθρούς, ως δολοφόνους, ως αιματοκυλισμένους κτλ. Κυρία Κωνσταντοπούλου, για παράδειγμα, είναι απαράδεκτη, είναι άθλιο αυτό το οποίο κάνει, και θεωρώ ότι για οποιαδήποτε επίθεση προκύψει στο μέλλον θα έχει βαρύτατη ευθύνη η ίδια και οι συνεργάτες της, δίνοντας τροφή σε όλα αυτά τα άθλια υποκείμενα τα οποία αιματοκύλησαν τη Θεσσαλονίκη και είχαμε την τραγική απώλεια.
5: Τον κύριο Τσίπρας, μην τον βάζει στην ίδια.
4: Κοιτάξτε, ο κύριος Τσίπρας έχει κάνει ατυχείς δηλώσεις στο παρελθόν. Ναι. Δεν έχω ακούσει να ανασκευάζει. Από την άλλη πλευρά, περιμένω να δω σε ό,τι αφορά την πολιτική του λειτουργία και δραστηριότητα, αν όντως όλα αυτά θα τα καταδικάσει ευθέως, ναι, και αν θα ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην πολιτική του διαδρομή.
6: Δεν ήταν ατυχής, θα σας πω, και εμείς δεν στοχοποιήσαμε τον πρώην Πρωθυπουργό λέγοντάς του ή επιρρύπτοντας ευθύνες ότι φταίει για τη δολοφονία. Προς Θεού, χρεώσαμε μία εχθροπάθεια και μία ακραία ρητορική την οποία έχουμε ακούσει στο παρελθόν. Γιατί η πολιτική βία, ξέρετε, δεν πέφτει από τον ουρανό. Δηλαδή δεν εμφανίζεται εντελώς στο κενό. Χρειάζεται ένα περιβάλλον γύρω της. Και χρειάζεται μία ατμόσφαιρα. Αυτή η ατμόσφαιρα πότε αρχίζει και αναπτύσσεται? Αναπτύσσεται όταν πλέον τον αντίπαλό σου δεν τον βλέπεις ως κάποιον με τον οποίο διαφωνείς και έχεις πολιτικά επιχείρηματα, αλλά όταν αρχίζει να τον βλέπεις ως εχθρό. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και αυτό, επιτρέψτε μου να σας πω, ότι το έχουμε ζήσει.
2: Τώρα, Γιάννη, είχαμε και άλλη αντιπαράθεση στη Βουλή, αυτή τη φορά για το Ταμείο Ανάκαμψης.
3: Πολύ σωστά. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης επίκαιρης επερώτησης που κατέθεσε η κοινοβουλευτική

0: ομάδα του Πασόκ για τους πόρους του Ταμείου Ανάπτυξης. Ο πρόεδρος του Πασόκ, Νίκος Ανδρουλάκης, επιτέθηκε με σφοδρότητα στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας δεν ήταν ένα ακόμα ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο. Έγινε σε μια κρίσιμη στιγμή της Ευρώπης και του κόσμου και συμπλήρωσε πως το πρόγραμμα αυτό αποτέλεσε μια χρυσή ευκαιρία για τη χώρα. Το ερώτημα λοιπόν είναι απλό. Αξιοποιήθηκε αυτή η ιστορική ευκαιρία? Για το Πασόκ η απάντηση είναι όχι, απάντησε μεταξύ άλλων. Και πρόσθεσε πως τις επόμενες εκλογές με την πολιτική αλλαγή θα ελέγξουν όπου πήγε και το τελευταίο ευρώ. Γιατί είστε πρωταθλητές όχι μόνο στην τοξικότητα, αλλά και στις απευθείας αναθέσεις, αλλά και στους δίστελ διαγωνισμούς που είναι στημένοι, επεσήμανε μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης και έκανε λόγο για την ανάγκη σύσταση Δυτικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, η οποία θα κληθεί να ερευνήσει με διαφάνεια το πού κατευθύνθηκαν τα εκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης. Δεν καταφέρατε τίποτα που να νιώθουν οι πολίτες και η κοινωνία, ότι έφερε γενναίες αλλαγές, δεν υπήρξαν σαφείς προτεραιότητες, υπήρξαν κατάλογοι έργων που συνεχώς αναθεωρούσατε. Δεν έγινε καμία διαβούλευση. Όλα αυτά αποφασίστηκαν από ένα κλειστό κύκλο σύστημα εκκλησίας του Μαξίμου. Με τον Νίκο Παπαθανάση Έρη, τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας, να καταλογεί στο Πασόκ άρνηση της πραγματικότητας.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Στα ύψη λοιπόν το πολιτικό θερμόμετρο. Πάμε όμως και να δούμε τι γίνεται στα κόμματα της αριστεράς. Και βεβαίως είχαμε και μια εξέλιξη στον ΣΥΡΙΖΑ με τον Κώστα Ζαχαριάδη να ανακοινώνει με επιστολή του την αποχώρησή του. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει η Ελένη Καλογεροπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
2: Ναι, καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι Έρη. Τα παραπολιτικά είχαν γράψει πριν από δύο μέρες ότι ο κύριος Ζαχαριάδης τίμαζε την επιστολή παραίτησής του από τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς πριν από λίγο καιρό είχε παραιτηθεί από εκπρόσωπο τύπου του κόμματος. Στην επιστολή του μέσα ο κύριος Ζαχαριάδης εξηγεί τους λόγους, λέγοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από ένα μικρό κόμμα έγινε μεγάλο με την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα, ότι στη συγκεκριμένη στιγμή οι συνθήκες έχουν αλλάξει, ότι το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αποτελεί μια νέα εναλλακτική και δηλώνει ότι δεν έχει σκοπό να πάρει μέρος στην κεντρική επιτροπή που θα γίνει στις 11 Ιουλίου, η οποία και πάλι θα συμβάλλει στην τοξικότητα του κόμματος. Τώρα, σε ό,τι αφορά την σφοδρή αντιπαράθεση που έχει υπάρξει από την πλευρά της κυβέρνησης.
1: Πώς το σχολιάζει, Ελένη? Μιλά για οργανωμένη επίθεση, ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ωστόσο, πρέπει να σου πω ότι την ίδια στιγμή η εντολή που έχει δώσει ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, είναι να μην εμπλακούν τα στελέχη σε μια σφοδρή αντιπαράθεση με τα κυβερνητικά στελέχη. Δηλαδή, να απαντήσουν μεν σε αυτά που, τα οποία λένε τα κυβερνητικά στελέχη, χωρίς όμως τοξικότητα και χωρίς να ανέβουν οι τόνοι, δημιουργώντας την αίσθηση στους πολίτες ότι και πάλι γίνεται μία από τα ίδια. Απάντησε λοιπόν η αμαλία στις κατηγορίες του κυρίου Κυρανάκη και των άλλων στελεχών, λέγοντας ότι ακολουθούν τον δρόμο του Βούρκου και σε αυτόν δεν θα τους ακολουθήσει η Ελλάς, επισημένοντας παράλληλα ότι από την πρώτη στιγμή αποδοκίμασαν την εγκληματική ενέργεια, τη δολοφονική επίθεση δηλαδή, η οποία έγινε εναντίον της μητέρας του στελέχου της Νέας Δημοκρατίας. Λένε λοιπόν στην αμαλίας ότι σε μία στιγμή που σχεδόν σύσσωμος ο δημοκρατικός κόσμος καταγγέλει αυτές τις πρακτικές, εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία να θέλει να εργαλειοποιήσει την όλη ιστορία. Γιατί γίνεται αυτό? Προφανώς γιατί τη συγκεκριμένη στιγμή η Νέα Δημοκρατία θέλει να ακουμπήσει και πάλι σε ένα θέμα που παραδοσιακά την ευνοεί. Το θέμα της ασφάλειας των πολιτών, από τη στιγμή που στα άλλα θέματα, όπως τα θέματα της ακρίβειας και το στεγαστικό, έχει αποτύχει. Θεωρούν δηλαδή στην αμαλίας ότι η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να τραβήξει αυτό το θέμα στα άκρα, όχι γιατί προφανώς θέλει να αναδείξει αυτό καθεαυτό το πρόβλημα, καθώς η ίδια κυβερνάει όπως λένε, αλλά γιατί θεωρεί ότι γύρω από αυτό το θέμα μπορεί να συσπυρώσει τον κόσμο, ο οποίος έχει απομακρυνθεί από τη Νέα Δημοκρατία και φαίνεται ότι αυτό θα εκφραστεί και στις κάλπες, καθώς όλοι περιμένουν και την επανεμφάνιση του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Σαμαρά, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στο κυβερνών κόμμα.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ, Ελένη Καλογεροπούλου. Πάμε τώρα και με τη βοήθεια του Ανδρέα Παπαδόπουλου να δούμε τι συμβαίνει στο ΠΑΣΟΚ. Πώς τοποθετείται το ΠΑΣΟΚ γύρω από αυτή την αντιπαράθεση, αν έχει εμπλακεί με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο και βεβαίως όλα τα νεότερα σχετικά με τις νέες τοποθετήσεις του κυρίου Ανδρουλάκη. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Δύο πράγματα λένε από τη Χαρελάου Τρικούπη. Το ένα είναι η απόλυτη καταδίκη και από την πρώτη στιγμή των φαινομένων βίας και πολύ περισσότερο του τραγικού συμβάντος με την δολοφονία της μητέρας στελέχου της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχει καμία αμφιθυμία στο ΠΑΣΟΚ, ούτε ναι μεν αλλά. Είναι απόλυτη καταδίκη από όλα τα στελέχη και φυσικά τον ίδιο τον κύριο Ανδρουλάκη των τρομοκρατικών φαινομένων. Το δεύτερο όμως, με αφορμή και τα όσα έχει και ο κύριος Κυρανάκης αλλά και κάποια άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, είναι ότι δεν μπορεί να υπάρχει εμφυλοπολεμικό κλίμα. Υπενθυμίζουν αίρι ότι το ΠΑΣΟΚ με τις αποφάσεις που έλαβε με τις πρώτες κυβερνήσεις του Ανδρέου ήταν το κόμμα που έκλεισε όλες αυτές τις συζητήσεις, έβαλε τέλος στις εμφυλοπολεμικές αντιπαραθέσεις και νομιμοποίησε την άλλη μισή Ελλάδα που ήταν στο εκτός παιχνιδιού. Και αυτό και λένε ότι δεν χωράει καμία τέτοια συζήτηση τώρα, ούτε να αναβιώσουν οι κόντρες του παρελθόντος. Κατά τα λοιπά, να σου πω ότι ο κ. Ανδρουλάκης επιμένει στο στόχο του. Λέει ότι, ότι πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή, η οποία περνάει μόνο από την πρωτιά του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές. Δεν αλλάζει δηλαδή τον στόχο. Βάζει στο ίδιο κάδρο την Νέα Δημοκρατία και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, μάλιστα με υπονοούμενα ότι συγκεκριμένα συμφέροντα θέλουν να παίζουν το παιχνίδι των δύο αυτών κομμάτων.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα Παπαδόπουλε. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο Χάρης Δούκας, ο δήμαρχος της Αθήνας, ο οποίος βρέθηκε στο υπαίθριο στούντιο των παραπολιτικών στην πλατεία Συντάγματος και μίλησε για το ΠΑΣΟΚ, ότι πολιτική αλλαγή χωρίς το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να υπάρξει.
4: Πρέπει να συνεχίσουμε πολύ σκληρά τον αγώνα μας, με δύναμη, με πάθος.
5: 2000 FM.
6: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
7: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθάνυχτα.
6: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
7: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ το πιάσεις.
6: Σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.
1: Θα λύσει τώρα ο Βαγγέλης Μανδραβέλης. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
8: Καλό μεσημέρι, Έρη. Και το πιο σημαντικό είναι ότι ο Υπουργός Ανάπτυξης σημειώνει μια μείωση στα αυτά στους 2.000 κωδικούς 6%, το οποίο δεν αποτυπώνεται στις στατιστικές, δηλαδή ακόμη και στα σούπερ μάρκετ, ακόμη και στα στατιστικές των σούπερ μάρκετ. Έχουμε πάντοτε θετικό πληθωρισμό. Βέβαια, θα μου πεις, στα σούπερ μάρκετ μετράνε όλα τα αγαθά. Οι 2.000 κωδικοί δεν είναι το. Αλλά υποτίθεται είναι οι πιο διαδεδομένοι κωδικοί που κινούνται πολύ γρήγορα τα ηχαίως κινούμενα προϊόντα κλπ.
1: Βαγγέλη,
8: λίγο
1: αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι ότι πριν από λίγες ημέρες η κυβέρνηση μαζί με τα αρμόδια στελέχη της αγοράς συναντήθηκαν και αποφάσισαν για κάποιες μειώσεις οι οποίες θα έρθουν από το Σεπτέμβριο. Εκεί λοιπόν ακούστηκε για μια ακόμη φορά για αυτούς τους περίφημους 2.000 κωδικούς προϊόντων για τους οποίους έχουμε ξανακούσει και στο παρελθόν στα τέλη του 25. Τώρα
8: ναι,
1: λοιπόν
8: ακριβώς,
1: υπάρχει
8: ακριβώς
1: μια δήλωση του κυρίου Πεταλά από τον Γενικό Διευθυντή της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ, που μίλησε στο Μέγκα. Θέλω να την ακούσουμε και αμέσως μετά να τη σχολιάσουμε.
9: Θα πω καταρχήν ότι δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι αυτοί οι 2.000 κωδικοί, δεν γνωρίζουμε σε ποιες κατηγορίες αφορούν.
10: Ποιος τους γνωρίζει,
9: για να λέει,
10: ποιος τους γνωρίζει.
9: Και για να λέει ο υπουργός, για να λέει ο υπουργός ότι είναι 2.000, ή το δεχόμαστε ή δεν το δεχόμαστε.
10: Είναι κρατικό μυστικό, δηλαδή 2.000
9: κωδικοί. Και αν υπάρχει νόμος που απαγορεύει τη δημοσιοποίηση, αν το λέει αυτό ο υπουργός και ανεξάρτητα αρχή, εγώ δεν έχω κανένα λόγο να το αφισβητήσω, δεν είμαι νομικός όμως.
1: Αυτή την θέση λοιπόν πήρε το ΠΑΣΟΚ και με βάση αυτή τη θέση ζητά από τον Υπουργό Ανάπτυξης να δώσει στη δημοσιότητα ποιοι είναι οι κωδικοί. Απάντησε πριν από λίγο και ο Τάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση. Να τον ακούσουμε και τον Υπουργό.
11: Μεγάλοι εκπρόσωποι του χονδρεμπορίου να μειώσουν τις τιμές και συνεπώς, καθώς η μειώση των τιμών στο χονδρεμπόριο θα πρέπει υποχρεωτικά να περνάνε και στις τιμές των σούπερ μάρκετ, ναι, ένας αριθμός περί τους 2.000 κωδικούς προϊόντων μειώθηκαν μεσοσταθμικά κατά 6% αυτή την περίοδο. Είναι σε όλες κατηγορίες και μπορείτε γι' αυτό να πάρετε περισσότερες πληροφορίες από την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Ελέγχου της Αγοράς, η οποία είναι αυτή που διαπιστώνει κιόλας. Αυτά που σας λέω με τους καθημερινούς της ελέγχους.
12: Το βάζει πάλι το ΠΑΣΟΚ και ζητάει τη δημοσιοποίηση αυτών των προϊόντων.
11: Σας επαναλαμβάνω, συγκεκριμένα στοιχεία μπορείτε να πάρετε από την Ανεξάρτητη Αρχή. Εκείνη έχει την ευθύνη της εφαρμογής του νόμου. Διότι πρέπει να σας πω ότι ο νόμος σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι τελείως ξεκάθαρος, συνεπώς θα πρέπει να απευθυνθείτε γι' αυτό στην Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή. Αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι υπάρχουν αυτοί οι 2.000 κωδικοί προϊόντων στους οποίους μειώθηκαν οι τιμές.
1: Τελικά, Βαγγέλη, τους γνωρίζουν τους κωδικούς?
13: Όχι, δεν τους γνωρίζουμε. Είχαμε συμφωνήσει σε κάποιους κωδικούς τον περασμένο Οκτώβριο να μειωθεί η τιμή τους, μάλλον να κρατηθεί η τιμή τους, να μην αυξηθούν οι τιμές τους.
1: Ναι.
13: Αλλά αυτό το πράγμα ήταν μια συμφωνία εγκαιρίων η οποία θα έσχε 2-3 μήνες. Σήμερα μιλάμε 8 μήνες, 9 μήνες μετά. Δεν μπορεί να ισχύει αυτή η συμφωνία για αυτούς τους κωδικούς. Εξάλλου, θα έπρεπε ο υπουργός που τα ανακοίνωσε αυτά, θα έπρεπε να τα ανακοινώσει. Είναι ζήτηση από την Ανεξάρτητη Αρχή που επικαλείται να τα δημοσιοποιήσει και μάλιστα να δημοσιοποιήσει και σε ποια συγκεκριμένα προϊόντα υπάρχουν οι μειώσεις τιμών. Γιατί, κακά τα ψέματα, ναι. Αν πας στο σούπερ μάρκετ, αυτές τις μειώσεις όχι μόνο δεν τις βλέπεις, αντίθετα βλέπεις.
1: Σωστά. Και είναι πραγματικά απορία Σάξιο πως διακινείται τόσο καιρό αυτό το θέμα γύρω από αυτούς τους συγκεκριμένους κωδικούς, αλλά τελικά υπάρχει η άγνοια. Υπάρχει άγνοια.
13: Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι όλη αυτή η ιστορία με τα προϊόντα μείωση τιμής, με το πλαφόν περιθωρίου κέρδους, είναι, να το πω ευθέως, πολιτικά τεχνάσματα τα οποία δημιουργούν αντεπιχειρηματολογία της επικρίσης της αντιπολίτευσης που λέει τι κάνετε για την ακρίβεια, ας πούμε. Εντάξει, εύκολη κριτική είναι αυτό το πράγμα που λέει η αντιπολίτευση, γιατί δεν νομίζω ότι θα μπορούσαν και αυτοί να κάνουν πολλά περισσότερα, αλλά προσπαθούν να βρουν επιχειρήματα με τέτοιου είδους τερτύπια, ας πούμε, τα οποία σε καμιά περίπτωση δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Δηλαδή, ο κόσμος το καταλαβαίνει.
1: Σωστά.
13: Και οι ίδιοι πολιτικοί παραδέχονται στο τέλος, η ίδια η κυβέρνηση παραδέχεται ότι τελικά δεν γίνεται με την τίποτα με την ακρίβεια. Θα κοιτάξουν να αυξήσουν τους μισθούς και να μειώσουν τη φορολογία ώστε να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα, ώστε να τα απεξέλθει ο κόσμος στην ακρίβεια.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη, για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στην ΑΔΕ. Εκεί, λοιπόν, στην ΑΔΕ βάζουν στο στόχαστρο τους γάμους, τις βαφτίσεις, τις δεξιώσεις και γενικότερα όλες τις εκδηλώσεις. Ένα ψηφιακό πελατολόγιο που θα ξεκλειδώσει επί της ουσίας και θα πατάξει το μαύρο χρήμα. Πώς θα γίνει αυτό, θα μας το εξηγήσει τώρα ο Μάριος Χριστοδούλου. Καλό μεσημέρι, Μάρια.
14: Καλό μεσημέρι, Έρη. Μετά τα λαβράκια που έβγαλε η ΑΔΕ από τους ελέγχους στον τομέα του αυτοκινήτου, το ψηφιακό πελατολόγιο επεκτείνεται και σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους. Στο επόμενο κύμα εντάσσονται τουριστικές επιχειρήσεις, όπως ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια, οι χώροι δεξιώσεων και γάμων, οι επιχειρήσεις φωτισμού και ήχου, καθώς και οι εταιρείες catering. Παράλληλα, Έρικ, στο σχεδιασμό της ΑΔΕ προβλέπεται έως το τέλος του 2026 η επέκταση του μέτρου στο σύνολο των επαγγελματιών που παρέχουν υπηρεσίες στους τομείς της υγείας, της ομορφιάς, της εκπαίδευσης και των νομικών υπηρεσιών. Η επιλογή πάντως των σχημένων πλάνων δεν είναι τυχαία, καθώς πρόκειται για δραστηριότητες στις οποίες σημαντικό μέρος των συναλλαγών εξακολουθεί να πραγματοποιείται με μετρητά, γεγονός που δυσχεραίνει το φορολογικό έλεγχο.
1: Τώρα πώς θα γίνει τώρα ο έλεγχος, Μαρία? Δηλαδή θα γνωρίζουν, θα πρέπει να στέλνουν με κάποιο τρόπο τα στοιχεία των καλεσμένων, ας πούμε, του γάμου? Πώς ακριβώς θα γίνει?
14: Έτσι ακριβώς, Έρη. Η ΑΔΕ ουσιαστικά αποκτά τη δυνατότητα να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων και να διασταυρώνει τα στοιχεία των πελατών με τις αποδείξεις και τα τιμολόγια που διαβάζονται στο My Data, εντοπίζοντας έτσι περιπτώσεις απόκρυψης συναλλαγών. Τι γίνεται? Λοιπόν, είναι όταν κάποιος πάει και κάνει, ετοιμάζει μια δεξίωση,
1: ναι,
14: ενημερώνει το ψηφιακό πελατολόγιο για... Γίνεται καταχώρηση στο ψηφιακό πελατολόγιο για τον αριθμό των πελατών. Ναι. Όπως γίνεται τώρα με τα αυτοκίνητα. Δηλαδή, εισέρχεται ένα αυτοκίνητο ΕΡΙ, καταγράφεται στο ψηφιακό πελατολόγιο και στο τέλος, με το που φέρει το αυτοκίνητο, ανεβαίνει και στο My Data η απόδειξη την οποία έκοψε. Ναι. Έτσι ακριβώς και θα γίνεται και στις υπόλοιπες υπηρεσίες. Δηλαδή, θα αναγράφεται ο αριθμός των καλεσμένων, αν υπάρχουν τιμολόγια προπληρώσεις από την. Προκαταβολές. Από τις εταιρείες, από τους καταναλωτές, και στο τέλος θα εκδίδεται το τελικό τιμολόγιο, το οποίο θα ανέβει πάνω στο σύστημα, στο My Data.
1: Λοιπόν, τώρα δεν θα έχεις δηλαδή, Μάρια, μόνο αυτούς οι οποίοι σου ακύρωσαν τελευταία στιγμή στο γάμο, θα έχεις στο μυαλό σου να σκεφτείς και την ΑΔΕ για να αστειευτούμε και λίγο.
14: Σωστό, για να αστειευτούμε και λίγο. Σωστό, ισχύει αυτό. Πάντως, Έρη, να πούμε την αλήθεια ότι... Η ΑΔΕ θέλει να αξιοποιήσει όλα αυτά τα δεδομένα, τα ψηφιακά μέσα είναι αυτά που θα οδηγήσουν στο μέλλον στην κατάργηση, ΕΡΗ, αν το πω για να το δώσουμε και μια είδηση τώρα, στην κατάργηση των τεκμηρίων φορολόγησης, ΕΡΗ, των τεκμηρίων φορολόγησης για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αν όλα αυτά τα ψηφιακά μέσα αποδώσουν στο σύνολό τους, τα οποία από ό,τι φαίνεται αποδίδουν, όπως προκύπτουν στους φορολογικούς ελέγχους που έκανε η ΑΔΕ στα αυτοκίνητα και έβγαλε, να πούμε, λαδράκια, όπως είπαμε. Όλα αυτά θα οδηγήσουν στη σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων φορολόγησης στους ελεύθερους επαγγελματίες από το έτος 2028.
1: Γιατί, όπως γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά, Μάρια, σε αυτό το κλάδο διακινούνται πάρα πολύ μεγάλα ποσά, έτσι. Σε γάμους, βαφτίσεις και τα λοιπά, είναι τα ποσά απίστευτα. Γι' αυτό και οι περισσότεροι πλέον έχουν εγκαταλείψει το χόμπι του γάμου.
14: Αν μη τι άλλο, εκεί βασιλεύουν μόνο τα μετρητά, Έρη.
1: Σωστά.
14: Εκεί βασιλεύουν τα μετρητά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια, για το ρεπορτάζ. Πάμε σε πιο δύσκολες και πιο δυσάρεστες ειδήσεις. Σπύρος Δαρσινός μαζί μας. Έχουμε ένα 17χρονο τουρίστα, ο οποίος είναι εγκεφαλικά νεκρός. Έπεσε από ένα μπαλκόνι στο Χαλάνδρι. Τι ακριβώς θα συνέβη τώρα, θα μας εξηγήσει ο Σπύρος. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών. Ήταν γύρω στις 5 σήμερα τα ξημερώματα, όταν η άμεση δράση και το ΕΚΑΒ ενημερώθηκαν για μια πτώση από μπαλκόνι του πρώτου ορόφου ξενοδοχείου. Ήταν ένας ανήλικος βρετανικής καταγωγής, γεννημένος το 2009, ενδεχομένως σε κατάσταση μέθης. Αυτό θα προκύψει λίγο αργότερα από τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής. Ο νεαρός μεταφέρθηκε με ΚΑΒ στον Ερυθρό Σταυρό με πολλαπλά τραύματα και όπως ανέφερες και εσύ, λίγο πριν από λίγη ώρα, διαπιστώθηκε πως η εγκεφαλική λειτουργία είναι ανύπαρκτη. Να πούμε πως νωρίτερα διαπιστώθηκε.
1: Δεν σε ακούμε πολύ καλά, Σπύρο, δεν είναι πολύ καλή γραμμή, αν μπορείς.
15: Δεν ξέρω αν είναι καλύτερα τώρα.
1: Ναι, είναι καλύτερα.
15: Είναι λίγο καλύτερα τώρα. Λίγο νωρίτερα ο συγκεκριμένος 17χρονος φέρεται να κινούνταν στην περιοχή του Ηρακλείου και να είχε αποκτήσει από ένα κατάστημα mini market ένα μπουκάλι αλκοόλ. Φαίνεται πως είχε καταναλώσει αυτό το αλκοόλ και βεβαίως ως εκ τούτου οι αστυνομικοί, αφού ανείχνευσαν τις κινήσεις του, βρέθηκαν στο εν λόγω mini market στην περιοχή του Νέου Ηρακλείου και προχώρησαν στην σύλληψη του 37χρονου υπαλλήλου του mini market, η μεδαπής καταγωγής. Να πούμε πως κατηγορείται για θανατηφόρα έκθεση και για παράβαση του νόμου περί καπνικών και αλκοόλ. Σύμφωνα με τα όσα προκύπτουν από το ρεπορτάζ, ο εν λόγω άντρας ισχυρίστηκε πως ο νεαρός του επέδειξε ένα πλαστό δίπλωμα οδήγησης και ως εκ τούτου έτσι τον παραπλάνησε και του πούλησε το αλκοόλ. Βεβαίως οι έρευνες θα συνεχιστούν, καθότι υπήρχαν κάποιες αναφορές για το γεγονός πως δεν υπήρχαν σημειώματα τα οποία να παραπέμπουν σε αυτοχειρία ή κάτι αντίστοιχο, κάτι παρεμφερές. Ενδεχομένως εξετάζεται και το ατύχημα ως ενδεχόμενο. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι το οποίο να υποδηλώνει εγκληματική ενέργεια. Σημειώνουμε πως ο νεαρός ταξίδευε μαζί με μια φιλική οικογένεια, με δύο γονείς και τον φίλο του, και είναι εδώ στην χώρα μας, ήταν εδώ στη χώρα μας για μερικές ημέρες αναψυχής.
1: Τώρα, Σπύρο, στα δίχτυα της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος είναι ένα στράπερ, ένα γνωστό μοντέλο, TikToker για παράνομη διαφήμιση τζόγου, αλλά αφορά και άλλα άτομα αυτό.
15: Αυτό ακριβώς, Έρη. Μιλάμε για μια υπόθεση που αφορά την διαφήμιση μέσω των πολύ μεγάλων λογαριασμών τους στα κοινωνικά δίκτυα μιας στοιχηματικής εταιρείας, η οποία είναι παράνομη υπό την έννοια ότι δεν έχει σχετική άδεια για να δραστηριοποιείται στη χώρα μας. Αυτό καταλαβαίνει κανείς ότι εμπίπτει σε διατάξεις που αφορούν το οικονομικό έγκλημα, και φαίνεται πως οι δράστες του αυτού του εγκλήματος δρούσαν τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2025, διαφημίζοντας έτσι τη συγκεκριμένη στοιχηματική εταιρεία, λαμβάνοντας και αυτή χρηματικά ποσά με διάφορους τρόπους, με πόνους, αναλόγως με τους τρόπους με τους οποίους προσέλκυαν νέους πελάτες στην εν λόγω εταιρεία, με αποτέλεσμα να χτυπήσουν τα καμπανάκια την αρμόδια υπηρεσία του οικονομικού εγκλήματος του ελληνικού FBI.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τώρα συνεχίζεται κανονικά η απεργιακή κινητοποίηση των ναυτεργατών στη Ραφίνα με αιχμή ζητήματα ασφάλειας και λειτουργίας του λιμανιού, παρά την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικίου Πειραιά που την έκρινε παράνομη. Έχουμε τροποποιήσει δρομολογίων. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσαν νωρίτερα ναυτεργάτες στο λιμάνι της Ραφίνας.
16: Έχουν δρομολογηθεί 8 βαπόρια στην πρωινή ζώνη, ενώ το λιμάνι χωράει 4. Ερχόμαστε το απόγευμα, ξεφορτώνουμε και κοιμόμαστε εκτός του λιμένα. Και είτε αγκυροβολούμε, είτε καθόμαστε και τριφθάρουμε.
17: Η τοπική κοινωνία εδώ πέρα και αυτή αντιμετωπίζει πρόβλημα. Γιατί άλλο είναι να έχει 4 πλοία και άλλο να έχει 11. Με αυτές τις υποδομές που έχει εδώ πέρα η Ραφίνα και γενικά η περιοχή, χωρίς εξόδους διαφυγής, βιτιοφόρα να περνάνε μέσα από τον αστικό ιστό. Για σκεφτείτε, μην κακό γίνει κάποιο ατύχημα.
1: Πριν συνεχίσουμε το δελτίο μας, να σας ενημερώσουμε ότι υπάρχει φωτιά σε δασική έκπτωση στα κανάλια Μουζακίου στην Καρδίτσα. Επιχειρούν 5 εναέρια μέσα. Η φωτιά καίει σε αγροδασική έκταση. Για ό,τι νεότερο φυσικά θα σας ενημερώσουμε. Στα εγγένεια του Γενικού Νοσοκομείου Πέδων Πεντέλης βρέθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου έγιναν ριζικές αναβαθμίσεις. Πάμε στον Κώστα Παπαχλιμίτζο, που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
18: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, λοιπόν, βρισκόμαστε σε μια φάση που γίνονται αρκετά εγγένεια. Το έχουμε δει το τελευταίο διάστημα. Θα το δούμε ακόμα σε μεγάλη τριάντα στο επόμενο διάστημα σε κέντρα υγείας, σε νοσοκομεία. Θυμάται λίγο το περιστατικό. Είναι πολλά έργα τα οποία έχουν υλοποιηθεί με χρήμα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ένα από αυτά, λοιπόν, σήμερα επισκέφθηκε ο κ. Μητσοτάκης το Πέδων Πεντέλης. Είπε ότι υλοποιήσαμε τη δέσμευση για τη μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Εν προκειμένου, είπε ότι ολοκληρώσατε μια εξαιρετικά απαιτητική αναγέννηση που ουσιαστικά μετέτρεψε ένα νοσοκομείο ταλαιπωρημένο, το οποίο, όπως είπε, δεν είχε δει σημαντικές παρεμβάσεις εδώ και πολλές δεκαετίες, σε ένα καινούριο υπερσύγχρονο παιδιατρικό νοσοκομείο. Εκεί, λοιπόν, μαζί με τον Υπουργό Υγείας, μαζί με τους υπόλοιπους κυβερνητικούς και αξιωματούχους της υγείας, με ένα έργο το οποίο προκειμένου υλοποιήθηκε με μια δωρεά 4,5 εκατομμύρια ευρώ από την Οδεντέ Σύνδρομα Kaiser Foundation. Έγινε και ανάπλωση περιβάλλοντος πόρου, περιβάλλει παιδική χαρά, περιλαμβάνει πολλά ακόμα. Με τον Πρωθυπουργό να λέει ότι παραπάνω από 105 είναι τα κέντρα υγείας, χρηματοδοτήθηκαν και αναβαθμίστηκαν πλήρως από τα Ταμείο Ανάκαμψης, και παραπάνω από 80 νοσοκομεία έγιναν πολύ σημαντικές παρεμβάσεις προωθήσεων στα θέματα επιγόντων περιστατικών.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Εξαρθρώθηκε ένα διεθνές κύκλωμα βιαστών, νάρκωναν και κακοποιούσαν γυναίκες. Ένα θέμα που απασχόλησε και στο παρελθόν, αν θυμάστε, με την υπόθεση Πελικό. Η Ελισάβετ Σταμοπούλου από το παραπολιτικά.gr έχει μπει στο στούντιο να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
19: Καλό μεσημέρι σε όλους. Μιλάμε για έναν φάκελο που δεν έχει κλείσει, για ένα ζήτημα, για ένα δίκτυο με εκτάσεις και, αν μη τι άλλο, ανατριχιαστικά στοιχεία. Δράστες ναρκώνουν εν αγνία τους τις συντρόφους τους, τις βιάζουν. βιάζουν και τις κακοποιούν σεξουαλικά. Συντονίζονται μέσω διαδικτυακών ομάδων που ανταλλάσσουν οδηγίες, βγάζουν υλικό των επιθέσεων και ενθαρρύνουν ο ένας τον άλλον για να συνεχίσει. Η παγκόσμια οργάνωση αυτή με την ονομασία Project Medusa έχει ήδη οδηγήσει στον εντοπισμό 150 δραστών και θυμάτων, στην έναρξη 270 νέων ποινικών υποθέσεων και στη σύλληψη 57 ατόμων από τον Απρίλιο που ξεκίνησε. Οι δράστες, όπως αποκαλύφθηκε, χρησιμοποιούν κρυπτογραφημένες εφαρμογές και κλειστές ομάδες για να οργανώνουν τη δράση τους. Βρετανίδα εισαγγελέας χαρακτήρισε τις υποθέσεις από τις πιο φρικιαστικές που έχει αντιμετωπίσει. Η υπόθεση της Ζιζέλ Πελικό που συγκλώνησε τη Γαλλία και ολόκληρη την Ευρώπη φαίνεται πως δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό. Οι αποκαλύψεις που ακολούθησαν τη δίκη του πρώην σύζυγου της έφεραν στο φως ένα ευρύτερο και ιδιαίτερα ανησυχητικό φαινόμενο. Οργανωμένα δίκτυα, όπως είπαμε, ανδρών που ναρκώνουν γυναίκες τις οποίες βιάζουν, αξιοποιώντας μάλιστα διαδικτυακές πλατφόρμες για να συντονίζουν τις εγκληματικές τους ενέργειες. Στο πλαίσιο της μεγάλης έρευνας, η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης του Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε τη σύλληψη 8 ατόμων, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη συνολικά 14 έρευνες τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και σε άλλες χώρες. Σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία, οι έρευνες αποκάλυψαν την ύπαρξη ενός πραγματικά διεθνούς δικτύου αποτελούμενου κυρίως από άνδρες που φέρεται να εμπλέκονται σε οργανωμένες σεξουαλικές επιθέσεις με τη χρήση ναρκωτικών ουσιών. Τα μέλη του δικτύου έχουν εντοπιστεί σε δεκάδες χώρες και στις 5 υπήρους, γεγονός που αναδεικνύει την παγκόσμια διάσταση του φαινομένου. Από την πλευρά της Europol αναφέρει ότι οι δράστες επιδιώκουν να αντικειμενοποιήσουν τα θύματά τους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι κακοποίησεις συνεχίζονται επί δεκαετίες. Οι εγκληματίες χρησιμοποιούν κρυπτογραφημένες εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, διαδικτυακά φόρουμ και κλειστές ομάδες συνομιλίας για να ανταλλάσσουν εμπειρίες, να ενισχύουν ο ένας τη συμπεριφορά του άλλου, να οργανώνουν την παράνομη διακίνηση συνταγογραφούμενων φαρμάκων και άλλων ουσιών και να συντονίζουν νέες εγκληματικές ενέργειες. Την περασμένη εβδομάδα, ερευνητές από τη Βραζιλία, τον Καναδά, τη Γαλλία, την Ουγγαρία, την Ολλανδία, την Ισπανία, τις ΗΠΑ και την Europol συναντήθηκαν στο Λονδίνο προκειμένου να ανταλλάξουν πληροφορίες για πιθανές επιθέσεις και να ενισχύσουν την διεθνή συνεργασία. Μέχρι στιγμής οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει περισσότερα από 270 άτομα που συνδέουν με το συγκεκριμένο διαδικτυακό δίκτυο ή τα παρακλάδια του και αναμένεται να έχουμε νέες αποκαλύψεις γι' αυτό.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ, για το ρεπορτάζ. Πάμε στο Σπύρο Σερμπέτη, διότι ο καύσωνας καλά κρατεί και έρχεται και νέο κύμα καύσωνα στην Ευρώπη και για τον λόγο αυτό οι Γάλλοι πολίτες ακόμη και στα χέρια ήρθαν για ένα κλιματιστικό, για έναν ανεμιστήρα, ενώ στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στο Central Park, 38 βαθμοί Κελσίου, κάτι πρωτόγνωρο μετά από 14 χρόνια. Και βεβαίως υπάρχουν και αντιδράσεις, γιατί ο δήμαρχος της πόλης έκανε κάποιες συστάσεις που δεν άρεσαν πολύ. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, Ήρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Όπως είπες πάρα πολύ σωστά, οι εικόνες είναι αποκαλυπτικές από τη Γαλλία. Βλέπουμε σε ορισμένες πόλεις όπως το Ναντέρ, και αυτό δεν είναι μόνο σήμερα, είναι όλο το τελευταίο διάστημα με τις θερμοκρασίες. Να θυμίζουμε ότι αγγίζαν ακόμα και τους 40 βαθμούς στη Γαλλία και ευρύτερα στη Δυτική Ευρώπη. Οι εικόνες λοιπόν που έρχονται από τη Γαλλία είναι χαρακτηριστικές. Να πιάνονται πολίτες στα χέρια σε καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών για ένα κλιματιστικό. Πλέον εκτιμάται ότι πάνω από 1 στα 4 νοικοκυριά έχουν κλιματιστικό στη Γαλλία. Μερικά χρόνια πριν κάτι τέτοιο έρι θα ήταν αδιανόητο. Έτσι δεν υπήρχε κάποια Σωστά. τέτοια ανάγκη. Ενώ πλέον έχουμε τέτοια ποσοστά σιγά σιγά να αυξάνονται. Ενώ είχαμε αλματώδη αύξηση την τελευταία εβδομάδα και στις πωλήσεις ανεμιστήρων, μια προσωρινή, μια πρόσκαιρη λύση, προκειμένου να βρεθούν ίσως κάποιες ανάσεις δροσιάς. Περί τους 3.700 θανάτους εκτιμάται ότι είναι οι πλεονάζοντες, οι επιπλέον, δηλαδή σε σχέση με τα δεδομένα των προηγούμενων ετών εξαιτίας του καύσωνα, και στο Βέλγιο και στην Γαλλία και στη Γερμανία. Σε αυτές τρεις χώρες ήταν μεταξύ των χωρών οι οποίες είχαν δοκιμαστεί σκληρά από το κύμα καύσωνα που έπληξε ειδικά το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου σχεδόν ολόκληρο τις συγκεκριμένες χώρες, ενώ πλέον
0: αυτή την κουβέντα την κάνουμε, όπως είπες πολύ σωστά, ναι, για τη Νέα Υόρκη.
1: Σωστά.
0: Στο Central Park, όπως είπες, γύρω στους 38 βαθμούς έδειξε το θερμόμετρο. Μιλάμε για θερμοκρασίες οι οποίες υπερβαίνουν τους 40-41 βαθμούς. Υπάρχουν αναφορές ότι θα μπορούσε η αίσθηση να φτάνει ακόμα και τους 46. Μα ο Ζόχαν Μαμντάνι συνέστησε να μπουν οι θερμοστάτες στους 25,5 βαθμούς Κελσίου, αλλά αυτό επικρίθηκε σφοδρά και θεωρήθηκε ότι είναι ένα ακόμα στοιχείο χαρακτηριστικό της σοσιαλιστικής, όπως το καταλογίζουν οι αντίπαλοι του, πολιτικής. Από εκεί πέρα να πούμε ότι έχουμε και αλλαγές και στο πρόγραμμα εορτασμών για 4η Ιουλίου, γιατί θυμίζουμε ότι είναι αύριο. Ναι. Θα ξεκινήσουν οι εορτασμοί από απόψε με μια εμβληματική ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στο Ρος Ράσμορ, εκεί που θυμίζουμε ότι είναι και 4 εμβληματικοί Αμερικανοί πρόεδροι. Οι συνειδημοί προφανώς είναι χαρακτηριστικοί για τον Ντόναλντ Τραμπ. Και εκτιμώνται γίνονται αλλαγές ακριβώς γιατί έχουμε αυτό το κύμα καύσωνα το οποίο θα εμείνει. Αναμένεται ότι θα έχουμε κάποια μικρή ανάπαυλα τώρα το Σαββατοκύριακο, γιατί από την Τετάρτη άρχισε να ανεβαίνει ο υδράργυρος στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού Έρη. Και κυρίως εστιάζουμε στις κεντρικές και τις ανατολικές πολιτείες. Γι' αυτό και έγινε ο λόγος και για την Νέα Υόρκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Πάμε στη Βάσο Παλαιού, διότι αλλάζουν πολλά στις πολυκατοικίες με νομοθετική ρύθμιση που φέρει ο αρμόδιος υπουργός. Η Βάσο Παλαιού έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βάσο. Τι αλλάζει μετά από 97 χρόνια?
21: Ναι, να πούμε ότι είναι μια σημαντική μεταρρύθμιση η οποία θα γίνει το επόμενο διάστημα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Αφορά φυσικά το νομοθετικό πλαίσιο για τη συνιδιοκτησία και τις πολυκατοικίες. Είναι διατάξεις που είναι σε ισχύ από το 1929 και κρίθηκε ότι πλέον αρκετές από αυτές είναι παροχημένες. Για παράδειγμα, για πρώτη φορά θα δίνεται η δυνατότητα κατάτμησης ή ένωσης διαμερισμάτων, ακόμη κι αν ο κανονισμός της πολυκατοικίας προβλέπει διαφορετικά. Η συγκεκριμένη διάταξη αναμένεται να αξιοποιήσει καλύτερα το υφιστάμενο κτηριακό απόθεμα, επιτρέποντας, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, για παράδειγμα, τη διαίρεση ενός μεγάλου οροφοδιαμερίσματος σε δύο μικρότερες κατοικίες. Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα που επιχειρείται να αντιμετωπιστεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι αυτό των απλήρωτων κοινοχρήστων. Το νέο πλαίσιο προβλέπει ειδική διαδικασία για την ίσπραξη των οφειλών, ακόμη και μέσω έκδοσης διαταγής πληρωμής, με στόχο την ταχύτερη αποκατάσταση των οικονομικών εκκρεμετωτήτων που υπάρχουν στις πολυκατοικίες και είναι ένα πρόβλημα που συναντάται πάρα πολύ συχνά. Παράλληλα, θα καθιερωθεί υποχρεωτική δημιουργία αποθεματικού για την κάλυψη έκτακτων αναγκών, καθώς και η υποχρεωτική ασφάλιση των κτηρίων ΕΡΙ. Είναι μόνο μερικές από τις αλλαγές που σχεδιάζονται. Σίγουρα το επόμενο διάστημα θα έχουμε και περισσότερες πληροφορίες για αυτή τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Η πλατεία Συντάγματος έχει μετατραπεί σε ένα μεγάλο σημείο ανακύκλωσης. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας, οι πολίτες έχουν την ευκαιρία από το πρωί να δουν από κοντά το πρώτο παγκοσμίως ενεργειακά αυτόνομο φωτοβολταϊκό πολυκέντρο ανακύκλωσης, στο πλαίσιο της εκδήλωσης από την Τεχάν αλλά και την Next Step Media Group, τον ομιλό μας. Και φυσικά μπορούν να διεκδικήσουν και πλούσια δώρα. Τα παραπολιτικά 90,1 στις 3 το μεσημέρι θα εκπέμψουν και πάλι ζωντανά από την καρδιά της Αθήνας, από την πλατεία Συντάγματος, όπως και το πρωί. Από εκεί βγήκαν η εκπομπή του Σωτήρη Ξανάκη και του Βασίλη Σκούρη, αλλά και η εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη. Τα κακά κορίτσια λοιπόν σε λίγη ώρα και πάλι κοντά σας από την πλατεία Συντάγματος. Βρέθηκαν εκεί στην πλατεία εξέχοντες πολιτικοί, ο Χάρης Δούκας, ο κύριος Καρχημάκης, ο κύριος Κατσαφάγοδος και η κυρία Σδούκου. Ας ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσαν για αυτή την Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας και τη μεγάλη γιορτή της ανακύκλωσης.
22: Κατά της σακούλας, κατά του πλαστικού, το σκουπίδι έχει αξία. Είναι και ανταποδοτική η ανακύκλωση. 1,33 ευρώ τεμάχη. Πια πολύ μεγάλη φτώχεια. Πρέπει να το δούμε αυτό στην πόλη μας. Άρα το κάθε ευρώ μετράει. Άρα πολύ σημαντική ανταπόδοση. Και νομίζω συνολικά ότι η ανακύκλωση είναι κλειδί για όλα αυτά τα οποία συζητάμε για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.
23: Δεν είναι μόνο ότι την κάνεις, την πετάς και κάνει πολύ καιρό να λιώσει. Είναι ότι την ίδια στιγμή δημιουργεί τεράστια προβλήματα και στις θάλασσές μας, αλλά και στο αστικό περιβάλλον, στη βιοποικιλότητά τους. Αλλά υπάρχει και μια ακόμα μεγαλύτερη, ένα ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα σε σχέση με την διάσπαση, αν θέλετε, του σκουπιδιού. Όταν λοιπόν προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα, αντιλαμβάνεστε ότι πρωτοβουλίες σαν τη σημερινή έχουν και μια υλική υπόσταση. Είναι ένα ακόμα βήμα στο να καταφέρουμε το στόχο να πάμε σε πραγματικά πιο πράσινες πόλεις, σε πραγματικά πιο πράσινο αστικό περιβάλλον.
2: Νομίζω ότι είμαστε σε ένα καλό επίπεδο, έτσι, πολύ καλύτερο από ό,τι είμαστε στο παρελθόν. Είναι κάτι το οποίο πλέον έχει αρχίσει και το ακολουθεί ο κόσμος σε ένα σημαντικό βαθμό και είμαστε αρκετά αισιόδοξοι ότι κάποια στιγμή θα καταργήσουμε τελείως την πλαστική σακούλα. Είναι κάτι το οποίο είναι αντιπεριπαντολογικό. Νομίζω ότι θα φτάσουμε και στο σημείο όπου θα καταργηθεί τελείως η πλαστική σακούλα στην Ελλάδα και αυτό είναι και η βούληση την οποία έχουμε.
3: Το πιο ισχυρό περιβαλλοντικό μέτρο είναι σίγουρα η καθημερινή συνήθεια. Και όσους νόμους και αν έτσι ψηφίσουμε, είναι θέμα κουλτούρας στο τέλος της ημέρας. Χρειάζεται βεβαίως το κράτος να βάζει τους κανόνες, αλλά είναι τι κάνουμε εμείς. Και πράγματι και μία επαναχρησιμοποιούμενη σακούλα να χρησιμοποιήσει κάποιος έχει τεράστια διαφορά. Και αυτό που λέτε βεβαίως, μία εικόνα στις θάλασσες με πεταμένες σακούλες, σίγουρα ειδικά σε ελληνικές θάλασσες που τόσο έτσι τις απολαμβάνουμε και τις χαιρόμαστε.
1: Και φυσικά να θυμίσουμε ότι το βράδυ στην πλατεία αναψυκτηρίου στην Ελευσίνα θα πραγματοποιηθεί μεγάλη συναυλία των Φριτζίλα και The Kumbara Project στο πλαίσιο του Attica Roots Festival 2026. Στις 9 το βράδυ λοιπόν με δωρεάν είσοδο, χορηγούς επικοινωνίας Next Step Media Group και εφημερίδα.gr. Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Γιάννη Σταματάκη, του ιδιοκτήτη του Forecast Weather Greece, να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό, διότι από ό,τι λένε τα προγνωστικά μοντέλα, κύριε Σταματάκη, έχουμε αλλαγή σκηνικού του καιρού.
4: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, γεια σας. Ναι, έχουμε αλλαγή με βροχές, καταιγίδες και καταιγίδες κυρίως στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Θεσσαλία, τη Μαγνησία και την Κεντρική Μακεδονία από την Ιντερνετική. Η Αθήνα δεν φαίνεται να επηρεάζεται με κάτι από θέμα φαινομένων. Ίσως σήμερα, λίγο προς το απόγευμα, έχουμε κάποια μπόρα που έχει πέριξη της Πάρνηθας και την Πάρνηθα μόνο στον ορεινό έωγκο. Και από εκεί και πέρα, τα φαινόμενα θα περιοριστούν μόνο αύριο Σάββατο για στάθερη και βρίσκεται καταιγίδες σχεδόν σε όλη την Πελοπόννησο, την Ανατολική Θεσσαλία, τη Μαγνησία και την Κεντρική Μακεδονία.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν έχουμε μια αλλαγή σκηνικού του καιρού και χαμηλότερες λίγο θερμοκρασίες εδώ στην Αττική.
4: Όχι. Στην Αττική θα είμαστε 34 με 35 βαθμούς. Η θερμοκρασία θα πέσει από την Δευτέρα σε όλη την Ελλάδα. Θα έχουμε μια πτώση κοντά στους 3 με 4 βαθμούς, δηλαδή θα πάει κοντά στους 30 με 31 πάλι στην Αττική. Και από ό,τι διαφαίνει, τουλάχιστον μέχρι 15 Ιουλίου, δεν φαίνεται κάποιο κύμα καύσωνα σαν αυτό που δημιουργεί πολλά προβλήματα στη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Σταματάκη. Νέα εποχή για τον Γιώργο Καραϊσκάκη και τους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Σε πανηγυρικό κλίμα, ο πρόεδρος της ομάδας Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσίασε τα έργα ανάπλασης που καθιστούν φυσικά το νέο γήπεδο σε ένα από τα πιο σύγχρονα της Ευρώπης. Να ακούσουμε τον πρόεδρο του Ολυμπιακού.
5: Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για τον Ολυμπιακό μας. Είναι μια ιστορική μέρα για την πόλη μας που γέννησε το θρύλο του αθλητισμού, του Πειραιά μας, αλλά και μια ιστορική μέρα για την Ελλάδα. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε το μεγαλύτερο έργο που έχει παρουσιαστεί ποτέ στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ένα μοναδικό έργο για το οποίο δεν ζητήθηκε και δεν θα δοθεί κανένας κρατικός πόρος για κανείς.
24: 2000 FM.
25: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5 και 49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7 και 99 το κιλό. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου μόνο 3 και 69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρου, μόνο 1 και 29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
26: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
27: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
26: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
27: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
26: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
27: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
26: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
27: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
26: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
27: Δείτε μας ζεστά.
6: σχεδιάζεις διακοπές, εμείς τις προσφορές. Pils ή παγωτά Ice Dream 3,69. Μιμίκος ή χρυσά αυγά μείον 35%. Ποντίκι Μόσχου 10,95. Γύρος εν Ελλάδη 4,40. Γάλα με βγάλ 1,19. Τένα 8,75. Αροξόλ 3,90. Φέρι 2,78. Πάμε μπαζάρ!
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
9: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
10: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
9: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
10: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
9: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
10: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
9: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
10: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
11: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
12: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
13: Ήπλο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
28: Εδώ.
13: Μάλιστα, διατάξτε με.
28: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
13: Και γιατί δεν πας εσύ?
28: Εγώ είμαι αφεντικό.
13: Μωρέ δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα, πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
28: Σήκω!
13: Μη φωνάζεις, σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χοντρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
28: Πήγαινα που θέλεις.
13: Τώρα μιλάς σωστά.
29: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22730 24222 και 22730 92346.
13: Φρουτεμπορική Ναούσης, τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
30: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
31: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
30: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
31: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
30: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
31: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
30: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
31: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
30: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
31: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
30: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
0: να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα! Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
29: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
2: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθά νύχτα.
29: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
2: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ θα πιάσεις.
29: Σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.
14: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, πού βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
15: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
16: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
17: Στέφανε!
18: Ναι!
17: Πάω σούπερ μάρκετ.
18: Στο τάδε?
17: Όχι!
18: Στο άλλο τάδε?
17: Μπα, όχι!
18: Πού θα πας?
17: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτικο Ντε, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
18: VKD Market, λοιπόν.
17: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
18: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
19: 2000 FM.

Τι σου είπα, μην το μάθει όμως κανείς. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, όπου κι αν ζεις. Δεν είμαι εγώ, γλυκιά μου, αυτή που σου το πήρα. Είναι η ζωή μου.

0: 2000 FM.
1: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730 88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.

0: Όχι.
1: Δεν υπάρχει σύγκριση.
0: Ναι. Μάλιστα. Εγώ απ' την άλλη το αλμυρό το ωραίο. Δηλαδή ένα ωραίο ψαράκι.
1: Όχι και ψαράκι.
0: Ένα ωραίο ψαράκι.
1: Δεν θα ξυπνήσω να πω να είχα ένα ψαράκι τώρα.
0: Όχι,
1: Θα ξυπνήσω να πω να είχα ένα προφιτερόλ.
0: Πολλοί κόσμος. Πολλοί κόσμος. Μετά το ψαράκι σε πιάνει για προφιτερόλ.
1: Βέβαια.
0: Μετά το ψάρι θες ένα κάτι γλυκό, η αλήθεια είναι. Εγώ δεν τρώω γλυκά, αλλά πολλοί κόσμος θέλει κάτι τη.
1: Εγώ θέλω γλυκό και χωρίς το ψαράκι.
0: Να. Υπάρχει βράδυ που θες να φας γλυκό, δεν έχεις γλυκό στο σπίτι και τρως φρούτα.
1: Ναι.
0: Α.
1: Γιαούρτι τρώω, δεν τρώω φρούτα.
0: Φρουτάκι κεράσι,
1: τρώω φρούτο, αλλά όχι, όχι, μου παίρνει πίνα, όχι, μου παίρνει πίνα το φρούτο. Ενώ το γιαούρτι.
0: Τίποτα, παιδί μου, δεν ξεκολλάς από το γλυκό,
1: ναι,
0: εσύ.
1: Ναι, τρώω γιαούρτι, τουλάχιστον με λίγο μέλι και κάνω δουλειά μου.
0: Μάλιστα.
1: Πρωτεΐνη, καταρχήν, υπάρχει καλύτερο πράγμα.
0: Πρωτεΐνη, καλό... παιδιά, λοιπόν, έχουμε εδώ, συζητάμε με την Κατερίνα. Εγώ είχα χάσει παλιά 30 κιλά με την πρωτεΐνη και τώρα άρχισε η Κατερίνα και έχασε τι διάστημα. Σε 2 εβδομάδες έχασε 4,5. Εγώ δεν έχανα τόσο εύκολα. Χρόνια έκανα για να χάσω τα 30. Ο μεταβολισμός βέβαια δεν είναι όλοι οι οργανισμοί το ίδιο, να το πούμε αυτό. Λοιπόν, έρχεται συνέχεια κόσμος εδώ, παιδιά, στην ανακύκλωση. Να πούμε ότι η Τεχάνη γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας με δράση στην πλατεία Συντάγματος. Αξίζει πραγματικά να έρθετε. Τα κακά κορίτσια είναι εδώ και θα έρθει και θα είναι έως τις 5. Παρουσιάζουμε το πρώτο παγκοσμίως ενεργειακά αυτόνομο φωτοβολταϊκό κινητό πολυκέντρο ανακύκλωσης με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας και σας δίνουμε βέβαια πάρα πολύ ωραίες φασμάτινες σακούλες τις οποίες μπορείτε να έχετε μαζί σας στην τσάντα σας όταν πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ, στο αυτοκίνητό σας. Εγώ συνήθως τις έχω στο αυτοκίνητο και τις βάζω στο καρότσι, μπαίνω στο σούπερ μάρκετ, κάνω τα ψώνια μου, φορτώνω τις τσάντες. Να, ένας κύριος που πήρε και τον μπριοσάκι του περιφέρει.
1: Και το νεράκι του και μια χαρά.
0: Άδειασε βέβαια τα. Είχε φέρει σακούλες, έτσι. Άδειασε, πήρε και τα κουπόνια του. Μια χαρά. Πολλοί κόσμος έρχεται. Μας αρέσει που συμμετέχουν άνθρωποι διαφορετικών γενιών, ηλικιών, χρωμάτων, κιλών και χρωματικών.
1: Και πολιτικών πεπιθήσεων.
0: Και πολιτικών πεπιθήσεων. Ακριβώς. Λοιπόν, μέχρι τις 5 θα είμαστε εδώ. Ανακυκλώνουμε πλαστικό, χαρτί, γυαλί. Δεν βλέπω το άλλο τι είναι. Έχει 4. Πλαστικό. Ναι, πλαστικά κουτάκια. Τι να είναι πλαστικά.
1: Αλουμινένια κουτάκια.
0: Αλουμινένια.
1: Γυαλί. Και γυαλί. Και γυαλί.
0: Αυτά.
1: Και χαρτί. Και χαρτί.
0: Και χαρτί. Όλα δηλαδή.
1: Όλα, δηλαδή.
0: Όλα όσα ξέρουμε ότι είναι ανακυκλούμενα. Λοιπόν, να πούμε ότι βλέπουμε την αφίσα του Αντετοκούμπο, διότι έγινε ένας φοβερός διαγωνισμός, στον οποίο πήραν μέρος οι μαθητές. Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρώτο πανελλήνιο σχολικό πρωτάθλημα ανακύκλωσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και οι νικητές. Όλο αυτό είχε να κάνει με την ανακύκλωση, έτσι. Οι νικητές θα συναντήσουν το Γιάννη Αντετοκούμπο στη ΣΥΠΑ. Παιδιά, τρομερή εμπειρία, πραγματικά αξίζει. Πάμε σε τραγούδι και σε λίγα λεπτά. Κακά κορίτσια εδώ στα παραπολιτικά από την πλατεία Συντάγματος.

0: Λοιπόν, θα μαρτυρήσω ότι το έφαγες το μπριοσάκι σου, έτσι. Δύο.
1: Με κρεμούλα μέσα. Το δικό σου και το δικό μου.
0: Μάλιστα. Σε πιάσε, εντάξει.
1: Μια χαρά είναι.
0: Δεν θα φας δηλαδή φαγητό μετά, φαντάζομαι.
1: Δεν νομίζω κι εγώ, δύσκολο.
0: Όχι.
1: Δηλαδή μια σαλατούλα.
0: Α.
1: Λοιπόν, τώρα απερχόμουν γιατί εγώ ήρθα με το μετρό.
0: Α, για πες, τι γνωριμίες έκανες.
1: Δεν έκανα
0: γνωριμίες,
1: αλλά στο μετρό Συντάγματος. Όπως κατεβαίνεις καλά για να βγεις μετά. Στο βάθος έχει ένα. Σαν παζάρι, να το πω. Έχει διάφορα μικρά μαγαζάκια.
0: Α.
1: Που έχουν. Τα περισσότερα είχαν κοσμήματα, φομπιζούμενο κυρίως.
0: Κάτω στο σταθμό. Έλα, έχω χρόνια να κατέβω. Mm.
1: Αλλά είχαν διάφορα παραδοσιακά προϊόντα τύπου παξίμα άδεια κλπ. Και κάποια άλλα, αυτό τα βλέπετε, ήταν το κυρίως θέμα. Είχαν πολύ ωραία κεριά και διάφορα διακοσμητικά χειροποίητα. Και αγόρασα, επειδή εμένα μου λείπουν, επειδή έχω διάφορα που κρεμάω στο λαιμό μου, αλλά δεν έχω αλυσίδα.
0: Αγόρασα
1: δύο πολύ ωραίες αλυσιδίτσες. Οι οποίες είναι ασημένιες αλλά επιχρυσωμένες, λεπτές.
0: Τέλεια!
1: Και χάρηκα πάρα πολύ.
0: Α, δεν το ήξερα αυτό. Ναι. Και έχουν πολύ καλές τιμές.
1: Πάρα πολύ καλές τιμές. Πολύ νορμάλ. Γιατί λοιπόν, έχω σε online, κάποιες, δηλαδή κάτι μουρλες.
0: Σε κάποιες στάσεις, παιδιά, μετρό έχουν και έργα τέχνης. Το ένα είναι αφιερωμένο. Κάποια στάση, δεν θυμάμαι τώρα πια, είναι στο Γαΐτη. Και είναι όλα. Κατερίνα, ξέρεις ποιο είναι Γαΐτη, ποια στάση. Λοιπόν, πώς να μας στείλουν μήνυμα, τώρα είμαστε στην πλατεία Συντάγματος και να μας στείλουν μήνυμα δεν θα μπορούμε. Κάποια στάση μετρό πάντως είναι στάση που είναι όλα έχουν με γαΐτη και
1: που είναι σαν που είναι έκθεση να τη δεις όμως, δεν μπορείς
0: ναι,
1: να...
0: Ναι, ναι, ξέρετε. Τι θέλεις εσύ τώρα, να πάρεις έργο τέχνης στο σπίτι
1: σου. Έχει αφίσα, ξέρω εγώ, μπορεί να είχε κάτι ευτελές.
0: Είναι ξύλινα ανθρωπάκια τα οποία είναι εξαιρετικά και μου αρέσουν πάρα πολύ γιατί αυτό, παιδιά, είναι κάτι που γίνεται και στο εξωτερικό. Δηλαδή που μπορεί σε κάποιες στάσεις μετρό. Να βλέπεις να είναι ένα υπόγειο, ας πούμε, μίνι μουσείο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, και χαζεύει η αλήθεια είναι ο ταξιδιώτης.
1: Αλλά εδώ στο Σύνταγμα, διαχωρήθηκε άλλες φορές με το μετρό για διάφορες δουλειές, έχει πάντα κάτι. Έχει πάντα δηλαδή ένα μικρό παζάρι με διάφορα, τώρα έτυχε να έχει αυτά. Και μπήκα...
0: Α, δεν είναι μαγαζάκια.
1: Είναι σαν περίπτερα, φαντάσου το.
0: Α,
1: σαν περίπτερα.
0: Κιόσκια.
1: Κιόσκια, ναι.
0: Τόσο στημένα, πολύ χώρο
1: πολύ
0: έχει.
1: Ναι, πάρα πολύ χώρο.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πεις για το Σύνταγμα κατά τα παιδικά σου χρόνια. Σε έφερναν οι γονείς σου.
1: Με έφερε ο μπαμπάς μου με το καρότσι και τα μπαλόνια. Το έχω φωτογραφία γιατί μην το θυμάμαι εγώ. Mm. Στον άγνωστο στρατιώτη και ταΐζαμε τα περιστέρια.
0: Α, στο καρότσι εσύ.
1: Στο καρότσι ήμουν εγώ. Περπάταγα.
0: Ταΐζες ή το τρώγες το ψωμί.
1: Όχι, παιδί μου, καλαμπόκι με έπαιρνε.
0: Α!
1: Έπαιρνε καλαμπόκι που τα πουλάγανε στα
0: σπουδάκια. Τώρα τα παιδάκια. Όλοι μικροί έχουμε περάσει από τον άγνωστο
1: ναι,
0: στρατιώτη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Γιατί ήταν εντυπωσιακά τα περιστέρια και αγοράζαμε. Πουλάγανε οι Βλανώδη, οι Καλαμπόκοι για αυτό το σκοπό.
0: Εσύ και η Βίρνα Δράκου.
1: Εντελώς όμως. Ναι.
0: Ο Φόσκολος, παιδιά, είχε φοβερή έμπνευση πάντως με τον άγνωστο στρατιώτη. Η Δανδουλάκη, δηλαδή, είναι η εικόνα που έχουμε από τη Δανδουλάκη.
1: Εντάξει, παιδιά, δεν είχαμε πει και τέτοια εισαγωγή σειράς. Ήταν δηλαδή πρωτοφανές.
0: Και να πούμε ότι πέριξ του Συντάγματος βρίσκονται. Τι βρήκαμε, το σταθμό. Πέριξ του Συντάγματος υπάρχουν πάρα πολύ ωραία κτίρια. Και πολύ ωραία ξενοδοχεία, βέβαια, εμβληματικά. Τα πιο ωραία ξενοδοχεία της Αθήνας βρίσκονται εδώ γύρω-γύρω από το Σύνταγμα. Βρήκαμε ποιο σταθμό είναι.
1: Και πολύ ωραία εστιατοριάκια έχει εδώ να ανακαλύψει. Γενικά λοιπόν, είναι πολύ ωραία για βόλτα.
0: Λοιπόν, τα ανθρωπάκια του Γαΐτη στολίζουν, λέει, την αποβάθρα του σταθμού Λαρίσης. Συντάγματος. Και στο Σύνταγμα και στο σταθμό.
1: Εδώ δεν είδα εγώ, καλέ.
0: Δεν είδε.
1: Α, είναι από πίσω. Okay.
0: Τι από πίσω και από μπρος. Μάλιστα. Κατάλαβα.
1: Δεν το πρόσεξα. Μόλις ανέβηκα τις κυλιόμενες.
0: Λοιπόν, μία φορά ξέρετε Σύνταγμα με μετρό.
1: Πάρα πολλές φορές. Με το μετρό.
0: Ναι.
1: Δεν το είχα προσέξει. Θα το προσέξω τώρα όταν θα φεύγουμε που θα κατεβαίνω.
0: Λοιπόν, πάμε σε break και σε λίγα λεπτά θέλω να δεις τα ανθρωπάκια του Γαΐτη.
1: Θα τα
0: σε παρακαλώ, είμαι λάτρης της τέχνης του Γαΐτη. Μιλάμε, είχε φοβερή έμπνευση αυτός ο άνθρωπος να δείχνει τη μοναχικότητα του ανθρώπου όταν βρίσκεται στο σύνολο άλλων ανθρώπων.

0: καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
1: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
2: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Φίλες και φίλοι.
7: Μα είμαστε δύο.
6: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
8: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: The Fashion Bible.
10: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
11: Παρακαλώ.
12: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
13: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
12: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
14: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
15: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
14: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
15: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
14: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
15: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
14: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
15: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
14: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
15: Γευστική περιπλάνηση. Πεινάω.
7: Τι θα φάμε σήμερα?
11: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
7: Δηλαδή?
11: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
7: Τι έχει το μενού?
11: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
7: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
11: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
7: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
11: Έτοιμο.
7: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
11: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
7: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
11: Αγίου Νικολάου 6.
7: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
11: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
16: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
17: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
16: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
17: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
16: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
17: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
16: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
17: Πανουράκης.
18: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
19: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
20: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
21: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα. Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
22: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ το κάσεις.
21: σε δύο βραδιές γεμάτες κέφι, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί, η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμου αποκτά ξανά ρυθμό.
19: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
0: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
1: Καλώς ορίσατε, Εύη μα και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
22: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
22: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
23: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
24: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου», σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιους, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbs. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
25: 2000 FM.

0: Τώρα είναι 4 και 4.
1: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
2: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα?
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δε στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
0: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Εσύ κάθεσαι και παίζεις με το GPS και βγάζεις τη Fonde Line εκτός διαδρομής.
6: Εγώ καλέ. Ή εσύ που είσαι άσχετη με την τεχνολογία και δεν ξέρεις τι πατάς.
5: Ο παντογνώστης θα σε πάρει ο Elon Musk για δεξί του χέρι.
6: Έλα, ας το παραδεχτούμε τώρα.
5: Κακά κορίτσια είμαστε και τους βγάζουμε όλους εκτός διαδρομής. Ωστόσο, εσάς θα σας πάρουν τηλέφωνο και σας ρωτήσουν τι ακούτε, να πείτε παραπολιτικά 90,1 και κακά κορίτσια.
7: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
8: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
10: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
13: Attica Roots Festival. Από την περιφέρεια Αττικής. Η Ελευσίνα. Τόπος των αρχαίων μυστηρίων. Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Η Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project εδώ. Μια συνάντηση ήχων που διασχίζει σύνορα. Παρασκευή 3 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
0: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, ποιον έχουμε εδώ, ποιον έχουμε εδώ.
1: Έχουμε τον Νικόλα Φαραντούρη, ευρωβουλευτή ΠΑΣΟΚ.
0: Καθηγητή Ευρωπαϊκού Δικαίου
1: και Δικαίου Ενέργειας.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Μόλις προσγειωθήκατε.
2: Μόλις προσγειώθηκα, ήρθα κατευθείαν στο Σύνταγμα να πιω ένα καφέ μαζί σας, να μιλήσουμε, να υποδεχθούμε τους αγαπημένους μας ακροατές σε όλη την Ελλάδα και να επιστρέψω στο αεροδρόμιο.
0: Α, πού θα πάτε?
2: Ξαναφεύγω.
0: Πού πάτε?
2: Ήρθα από Βρυξέλλες, κάνουμε τη στασούλα μας εδώ, πιούμε το καφετάκι μας, θα πούμε τις ειδησούλες μας. Σας ενημερώσω για ωραία πράγματα που τρέχουν αυτή την εβδομάδα και άλλα τόσα την επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο.
0: Non-stop, non-stop ο κύριος Φαραντούρης.
2: Και μετά, προσγειώνομαι στη λίμνη των Ιωαννίνων.
0: Ναι.
2: Το βράδυ βατραχοπόδαρα.
1: είναι ένα συνέδριο όμως.
2: Είναι ένα συνέδριο, η αλήθεια είναι.
0: Γκουρμέ βατραχοπόδαρα.
2: Είναι ένα συνέδριο στα Γιάννενα, το οποίο έχει πολιτιστική, αρχαιολογική, ιστορική, αλλά και διεθνοπολιτική διάσταση. Λοιπόν, μπορείτε να κρατηθείτε.
1: Να κρατηθούμε.
2: Η μαντική τέχνη.
1: Η μαντική.
2: Και οι διεθνείς σχέσεις. Στην αρχαία Ελλάδα. Το μαντίο της Δωδώνης.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, να δώσουμε μια μικρή εισαγωγή για να μην κουφάνουμε τελείως τους ακροατές μας. Τα θυμάστε τα αρχαία μαντεία των Δελφών.
1: Βέβαια, βεβαίως,
2: έτσι δεν είναι,
1: βεβαίως.
2: Λοιπόν, την Πυθία.
1: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, πριν από κάθε εκστρατεία, δηλαδή πριν από κάθε μεγάλη γεωπολιτική, διεθνοπολιτική πρωτοβουλία, απόφαση, ένας πόλεμος, μια εκστρατεία,
1: ναι,
2: ή μια ειρήνη, μια έτσι πήγαιναν στο μαδείο. Η Πυθία, λοιπόν...
1: Όπως όλα πάνε σε αστρολόγους μερικοί.
2: Ναι, εκεί ήταν λίγο πιο σύνθετα τα πράγματα, εδώ τώρα,
1: ναι.
2: Εντάξει.
1: Αλλά πηγαίνουν, δεν το έχουμε πει, πολύ.
2: Εγώ δεν πολύ πιστεύω.
1: Όχι, λέμε.
2: Λοιπόν, αλλά εκείνη την εποχή, τα ιερατεία...
0: Έπαιζαν τον ρόλο.
2: Έπαιζαν
0: σημαντικό
2: ρόλο διεθνοπολιτικού καταλήτη. Το αντιλαμβάνεστε, έτσι.
0: Ναι, δεν ξεκινούσαν μια εκστρατεία αν δεν έλεγαν οι.
2: Ή με σπονδές. Ναι. Ανοίγανε και τα. Σπονδές.
0: Ναι.
2: Και έτσι λοιπόν το βάρος του πολέμου ή της ειρήνης στον ιερέα ή στην ιέρα.

0: είναι αποτέλεσμα πάρα πολλών παραγόντων. Δείτε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Εδώ και 5 μήνες.
1: Όχι για το μεταφυσικό.
0: Ήξης αφήξει ούκεν πολέμο.
1: Όχι, εγώ λέω για το μεταφυσικό στοιχείο. Πώς μπλέκεται στο σήμερα, μπλέκεται.
0: Νομίζω ότι μπλέκονται όλα, διότι τα πάντα είναι έργα χειρών ανθρώπων. Άνθρωποι αποφασίζουν για τον πόλεμο και την ειρήνη. Και εξαρτάται ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, τι έχουν μέσα στο κεφάλι τους, τι έχουν μέσα στην ψυχή τους, πώς έχουν μεγαλώσει. Για να κρίνουμε.
1: Αυτό είναι ψυχολογικό, δεν είναι μεταφυσικό.
0: Όχι ψυχολογικό, δεν είπα για μεταφυσικό.
1: Α.
0: Λέω όμως ότι οι ανθρώπινες αποφάσεις έχουν διάφορα κριτήρια, διάφορες συνιστώσεις που οδηγούν σε μια συνισταμένη απόφαση.
1: Και προσωπικές φιλοδοξίες και
0: πάρα πολλά πράγματα. Και αποθυμένα.
1: Και αποθυμένα κλπ.
0: Ιδίως στον πόλεμο. Τα αποθυμένα βγαίνουν πιο εύκολα από την ειρήνη. Mm-hmm. Στην ειρήνη, κατά τη γνώμη μου, δεν ξέρω, κορίτσια, αν συμφωνείτε, πρέπει να κάνεις και μια μικρή υπέρβαση. Η ειρήνη θέλει και μια διαφορετική υπέρβαση, όπως επίσης και η αγάπη, όπως επίσης και η μοιρασιά και η κοινότητα. Ο πόλεμος, η επιθετικότητα, το μίσος είναι αρχαίγωνα ένστικτα που βγαίνουν πολύ πιο εύκολα.
2: Η Ευρώπη πώς βλέπει όλα αυτά που γίνονται, είναι προβληματισμένη, γιατί είμαστε σε μια παγκόσμια πραγματικότητα πολύ ζωφερή.
0: Ναι. Κοιτάξτε, τώρα με πετυχαίνετε ακριβώς. Μερικά λεπτά αφότου έχω προσγειωθεί στο αεροδρόμιο και το πρωί συνεδριάζαμε ατύπως με συναδέλφους μου από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Γιατί? Διότι κατέθεσα μια κατεπίγουσα ερώτηση προς την κυρία Κάλλας, την είπα, τη εκπρόσωπο για την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με δύο κομισάριους, τον Επίτροπο για τη Διεύρυνση και τον Επίτροπο για την Επίτροπο για τη Διεύρυνση και τον Επίτροπο για τις Εσωτερικές Υποθέσεις, διότι επισκέφθηκαν την Τουρκία χθες, προχθές και παραπροχθές, συναντήθηκαν με τον Ερντογάν, βγάλαν ένα κοινό ανακοινωθέν, μιλάνε για τη στρατηγική σημασία και την αξία της εταιρικής σχέσης με την Τουρκία και τσιμουδιά για τη γαλάζια πατρίδα, για τις προκλήσεις, για την κλιμάκωση, για τις απειλές. Και κάποιος λοιπόν πρέπει να απαντάει σε αυτά. Η Ευρώπη, για να φτάσω στο ερώτημά σας, είναι αμήχανη. Έχει ελλειποβαρείς ηγεσίες, κατώτερες των περιστάσεων,
2: ναι, με ιδιωτελή συμφέροντα. Και το λέμε, το βλέπουν και οι πολίτες.
1: Και όχι μόνο η Ευρώπη, παιδιά, γιατί η Αμερική τι έχει.
0: Και στην Αμερική έλλειψη ηγεσίας σε όλο τον κόσμο.
2: Ναι, απλά η Ευρώπη είχε ιστορικούς ηγέτες. Είχε ηγέτες.
0: Είχε ηγέτες που κάνανε την υπέρβαση, προσέξτε. Θέλει μεγάλη τέχνη και ηγεσία, αλλά και όραμα, για να πεις ότι κάνω την υπέρβαση από το αμιγώς εθνικό συμφέρον σε ένα όραμα ολοκλήρωσης μιας κοινής οικογένειας, κρατών μελών, λαών, μιας όσμωσης. Δηλαδή τα μεγέθη, ο Ζαν Μονέ, αλλά και νεότεροι που είχαμε συνηθίσει, ας πούμε. Αναφέρουμε μερικούς δεξιούς, αναφέρουμε και μερικούς αριστερούς, για να μην είμαστε
2: ετεροβαροί.
0: Μιτεράν, αριστερός,
2: Κολ
0: δεξιός, έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
0: Όταν κάθεταν στο τραπέζι ο Μιτεράν και ο Κολ, ενδεχομένως από διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες, βάζαν το όραμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και να μην ξαναγίνει πόλεμο σε τούτη την Ήπειρο πάνω από μικροπολιτικά και στενά προσωπικά συμφέροντα.
2: Ούλοφ Πάλμε.
0: Τεράστιος. Και πολλοί άλλοι. Έχω και την τιμή να βρίσκομαι σε μια ευρωομάδα, στην μεγάλη ευρωομάδα των Σοσιαλιστών και των Δημοκρατών, τη δεύτερη σήμερα μεγαλύτερη ευρωομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με την ένταξή μου στο ΠΑΣΟΚ, εντάχθηκε και στη μεγάλη ομάδα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών. Για πάρα πολλά χρόνια ήταν η πρώτη ομάδα, σήμερα είναι οι Χριστιανοδημοκράτες. Είναι όμως μια ομάδα που σφράγισε το μέλλον της Ευρώπης. Είναι η ομάδα, αν θυμάστε, των μεσογειακών ολοκληρωμένων προγραμμάτων και του Ανδρέα Παπανδρέου, του Φρανσουά Μιτεράν, του Φελίπε Γκονζάλες.
2: Mm.
0: Υπήρχαν ηγέτες και από την άλλη μπάντα. Άρα λοιπόν πέρασαν από την Ευρώπη ηγέτες. Το θέμα είναι σήμερα αυτή η έλλειψη ηγεσίας που οφείλεται σε πάρα πολλά παρακμιακά στοιχεία της εποχής και, της, ναι, και φαινόμενα, ταυτόχρονα όμως και σε μια αδιαφορία του κόσμου να ασχοληθεί με τα κοινά. Ο περισσότερος κόσμος...
1: Γιατί έχει απογοητευτεί.
0: Σωστά, δεν φταίει ο κόσμος. Ο κόσμος που βλέπουμε να περνάει εδώ στο Σύνταγμα που είμαστε σήμερα, ιδιωτεύει. Ιδιωτεύει διότι δύσκολα βγάζει τον νίκη, δύσκολα πληρώνει το φωτιστήριο του παιδιού, έχει πάρα πολύ σοβαρά πράγματα να ασχοληθεί.
2: Η καθημερινότητα έχει γίνει πάρα πολύ ακριβή. Πάρα πολύ ακριβή. Ακούμε από ανθρώπους ότι στις 20 του μήνα δεν έχουν να βγάλουν το μήνα.
0: Τα βλέπω.
2: Και συμβαίνει το ίδιο σε όλη την Ευρώπη, βέβαια.
0: Τα βλέπω.
2: Ο Γάλλος δεν πάει όσες διακοπές πήγαινε. Ο Ιταλός επίσης.
1: Πέρα
2: από την
1: φορολογία, δεν μπορείς να ανοίξεις επιχείρηση εδώ στην Ελλάδα. Τελειώσει, έχεις τελειώσει.
0: Υπάρχει μια ουσιαστική διαφορά. Ξέρετε ποια είναι? Ότι σε κάποιες χώρες, περισσότερο, σε κάποιες λιγότερο, αλλά στις ευρωπαϊκές χώρες γενικώς, υπάρχει μια μεγαλύτερη κοινωνική μέρημνα. Δηλαδή, το πού θα αφήσω το παιδί μου για να
1: καλά, πάω. Καλά, εννοείται.
0: Δεν παίζει. Θα το αφήσεις. Υπάρχουν δομές.

0: να στο φιλοξενήσουν από την ημέρα που βγαίνεται. Εδώ διάβαζα την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και κουφάθηκα, φρικάρα. Προσέξτε, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που δεν φημίζεται και για τις κοινωνιοκεντρικές του αναλύσεις, λέει ότι το 70% των Ελλήνων δεν στέλνει τα παιδιά του, γιατί δεν μπορεί, σε ευρεφονιπιακούς σταθμούς. 70% των παιδιών δεν φιλοξενούνται, της ηλικίας της αντιστοιχής, δεν φιλοξενούνται σε ευρεφονιπιακούς σταθμούς. Πού μένουνε?
1: Σε ιδιωτικούς εννοούμε τώρα.
0: Όχι, γενικώς. Γενικώς. Είμαι τη μαμά.
2: Μένω στη γιαγιά και στον παππού.
0: Στο γιαγιά και στον παππού. Είμαι τη μάνα. Είμαι κάποια αδερφή. Είμαι τον πατέρα ενδεχομένως.
2: Δεν υπάρχουν υποδομές δηλαδή.
0: Άντε λοιπόν ο νέος μετά να κάνει παιδί, δεν υπάρχει μέρημνα. Δηλαδή αυτό που λέει το Πασόκ. Δεν υπάρχει περίπτωση παιδί να μην έχει φιλοξενηθεί ή να μην φιλοξενήσει τον ευρωπαϊκό σταθμό. Είναι σημαντικό να το υιοθετήσει η κυβέρνηση. Μην γυρίσει κάποιος και πει, α, είναι κοστολογημένο, να το υιοθετήσει. Δηλαδή δεν μπορεί σε μια χώρα που γερνάει, που πεθαίνει, που μαράζει, που ερημώνει περιφέρεια, που τα νέα παιδιά δεν έχουν καμία όρεξη να προχωρήσουν σε οικογένεια, να μην έρχεσαι να κάνεις 5 δράσεις. Τώρα, δεν θέλω να το κάνω βαρύ πολιτικό.
1: Εντάξει, εγώ δεν πιστεύω ότι είναι μόνο το οικονομικό. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι πλέον θέλουν να ζήσουν τη ζωή τους. Θέλουν να ζήσουν τους, θέλουν να κάνουν παιδιά. Εδώ στην Ελλάδα βλέπεις. Εγώ βλέπω νέα παιδιά, γιατί συναστρέφουμε νέα παιδιά. Έτσι. Βλέπω,
2: δεν
1: λέει,
2: έχουν την οικονομική δυνατότητα.
1: Σου λέει άλλη, παιδί μου, βλέπω τόσες γυναικοκτονίες. Δεν βρίσκουν, δεν λέμε να βρίσκουν να παντρευτούν. Είναι δύσκολες οι σχέσεις πια, οι ερωτικές των νέων.
0: Υπάρχει και μία γενικότερη απεσιοδοξία.
1: Σωστό.
0: Υπάρχει.
1: Ναι, υπάρχει.
0: Δηλαδή, πώς θα κάνει κάποιος οικογένεια αν δεν έχει όρεξη για τη ζωή, δεν έχει ενθουσιασμό?
2: Εδώ φωνάξαμε κάτι κοριτσάκια, τα οποία έχουν να κάνουν το promotion κλπ. Και λέγανε ότι δεν ξέρουμε πού θα βρούμε δουλειές. Δεν θα πάμε το καλοκαίρι διακοπές. Είναι
0: έχει
2: δύσκολα, υπάρχει μια δυστοκία.
0: Ήμουνα πρόσφατα στη Δυτική Μακεδονία. Όταν στη Δυτική Μακεδονία, μετά την απολιγνητοποίηση, μειώθηκε 20% ο πληθυσμός. Φύγανε οι νέοι άνθρωποι. Οι νέοι άνθρωποι που γεννάνε παιδιά, αυτά καταγράφονται στο εξωτερικό, δεν καταγράφονται στην Ελλάδα. Όσοι γεννάνε παιδιά, όσοι κάνουν οικογένεια. Λοιπόν, φύγανε οι νέοι, ερήμωσε η περιφέρεια. Μένει τώρα ένα νέο αγόρι και ένα νέο κορίτσι. 20, 21, 22, 23, 25. Με τι όρεξη, με τι ενθουσιασμό, με τι αισιοδοξία θα πει, θα κάνω ένα-δύο παιδιά. Θα οργανώσω τον βίο μου, τον κοινό βίο, με κοινή
2: καταρχάς,
0: δημιουργία.
2: Ως φοιτητές δεν μπορούν να νοικιάσουν ένα σπίτι. Πάνε 3-4 παιδιά και μένουν σε ένα σπίτι πια. Έτσι. Στην Αθήνα, φοιτητές στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Λοιπόν, με τα ενεργειακά, τι γίνεται στην Ευρώπη?
0: Ενέργεια. Ενεργειακά η Ευρώπη είναι ευάλωτη γιατί είναι εξαρτημένη. Για πολλά χρόνια βάσισε την ενεργειακή της ασφάλεια στα ορυκτά καύσιμα, πετρέλαιο, φυσικό αέριο. Η Ευρώπη δεν έχει πετρέλαιο και φυσικό αέριο τόσο όσο θα ήθελε. Υπάρχει λίγο στη Βόρεια Θάλασσα, λέμε τώρα για κοιτάσματα στην Ανατολική Μεσόγειο. Στην πράξη όμως, δικά της κοιτάσματα, χερσαία κοιτάσματα, στη Γερμανία, στη Σλοβακία, στη Ρουμανία, δεν υπάρχουν
2: δεν
0: πολλά.
2: Βλέπω καλά.
0: Προσέξτε. Άρα τι κάνουμε? Άρα εισάγουμε. Για πολλά χρόνια η Ευρώπη εισήγαγε.
1: Εξαρτώμαστε μονίμως από άλλους βασικά. Αυτό είναι το θέμα.
0: Στα ορυκτά καύσιμα.
1: Ναι.
0: Προσέξτε. Για πολλά χρόνια εισήγαγε καύσιμα από τη Ρωσία. Όταν σταμάτησε αυτό το βιολί, αναζήτησε από αλλού Αμερικές και ούτω καθεξής. Η δικιά μας η θέση. Η προσωπική μου θέση. Ενεργειακή ασφάλεια σημαίνει διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας, των οδεύσεων ενέργειας και του μείγματος ενέργειας. Δηλαδή, να έχεις ένα ενεργειακό μείγμα που δεν θα εξαρτάσαι μονάχα από μια πηγή. Να έχεις πηγές που δεν είναι μόνο μία. Ναι. Να έχεις οδεύσεις που είναι διαφοροποιημένες.
1: Να έχεις επιλογές,
0: ρε παιδί μου. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς.
2: Τι θα κάνουμε?
1: Επιλογές.
0: Θα δουλέψουμε για τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας.
2: No money, no honey.
0: Μισό λεπτάκι. Εάν δεν έχεις ενέργεια, θα περιέλθει σε αυτό το χάλι που βρίσκεται η χώρα μας. Δηλαδή, υψηλότατο ενεργειακό κόστος, υψηλότατο κόστος στο ράφι του σούπερ μάρκετ.
2: Καλά, παιδιά, δεν μιλάμε. Μιλάμε ότι έχει ξεφύγει η κατάσταση τελείως.
0: Έχει ξεφύγει. Γιατί έχει ξεφύγει? Έχει αναρωτηθεί κανείς γιατί έχουμε ενέργεια ακριβή? Έχει αναρωτηθεί κανείς γιατί έχουμε ακριβό ράφι σούπερ μάρκετ? Παρακολουθούσα εμβρόντιτος τον πρωθυπουργό μας.
2: Πρέπει να έχουμε το πιο ακριβό σούπερ μάρκετ της Ευρώπης.
0: Εάν.
2: Εσείς που ζείτε στο Βέλγιο, πώς είναι?
0: Ζω στο Βέλγιο, ζω και σε όλη την Ελλάδα.
1: Και τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη ο μισθός.
0: Παιδιά,
1: τελευταία είμαστε τώρα.
0: Μην πάτε μακριά.
1: Τελευταία.
0: 14 ευρώ το κιλό το βοδινό, κοιμάς. 19 στην Ελλάδα, 14 στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο 19.
2: Που το Βέλγιο ήταν το χώρα για μας.
0: Σε μια τηλεόραση της προάλλες, με έναν φίλο, καλό συνάδελφο, κοινοβουλευτικό, τώρα είναι υπουργός της κυβέρνησης, είχαμε μια αντιπαράθεση. Του λέω, ρε φίλε, εάν θέλεις 40 ευρώ για να φας μια μακαρονάδα, κάτι δεν πάει καλά στην πολιτική που ασκείς. Μα μου λέει, που 40 ευρώ μια μακαρονάδα, βάλ' τα κάτω. Πες ότι είσαι μια τετραμελής οικογένεια. Εμείς είμαστε μια πενταμελής οικογένεια. Εντάξει, οι δύο είναι φοιτητές, είμαστε με ένα 15χρονο, αλλά πες ότι μαζευόμαστε στο οικογενειακό τραπέζι ή μαζευόμασταν πριν από 4 χρόνια, πριν πάνε να σπουδάσουν τα παιδιά. Είμαστε λοιπόν μια πενταμελής οικογένεια ή μια τετραμελής οικογένεια. Και θες να φας μια μακαρονάδα. Και κάνει το βοδινό 19 ευρώ ο κιμάς το κιλό. Θες 1,5 κιλό ή δεν θες, ρε παιδιά, ή 2. 1,5 κιλό, δεν θέλεις. Πολύ ωραία. Τυρί θα τρίψεις. Μια σαλάτα θα φας. Μια σαλάτα.
3: 2000 FM.
4: Ζήκω!
5: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
4: Εδώ.
5: Μάλιστα. Διατάξτε με.
4: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
5: Και γιατί δεν πας εσύ?
4: Εγώ είμαι αφεντικό.
5: Μωρέ, δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
4: Ζήκω!
5: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χοντρική. Με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
4: Πήγαινα που θέλεις.
5: Τώρα μιλάς σωστά.
6: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22 730 24 222 και 22 730 92 346.
5: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
7: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας, χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας, τηλέφωνο 22 730 88 350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.

0: Κύριε Φαραντούρη, από πού είστε?
1: Από την Κεφαλονιά.
0: Α, τώρα ξεκούτε όλα. Είσαστε τρελό κεφαλονίτης.
1: Στον υπερθετικό βαθμό.
2: Αλλά με την καλή έννοια,
0: φαντάζομαι. Ναι. Είναι πολύ ζωντανός άνθρωπος.
2: Ακριβώς.
1: Πάμε τώρα στους υπηρώτες φίλους μας επάνω στα Γιάννενα σήμερα το βράδυ, στη Λίμνη. Και αύριο το πρωί, περιοδία, συζήτηση.
0: Θα κάνετε πεντικιούρ στα βατραχοπόδιρα, πινδράφατε.
1: Να εξηγήσουμε στους τηλεθεατές μας ότι είναι ένας εκλεκτός,
0: μεζές, ναι,
1: της Λίμνης.
0: Ναι, όντως.
1: Και θα με περιποιηθούν οι άνθρωποι εκεί. Πάντα αισθάνομαι τη φιλοξενία, την υπηρώτικη στον υπερθετικό βαθμό.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία και καλή αντάμωση ξανά σύντομα.
0: Ευχαριστούμε πολύ. You are very welcome όποτε θέλετε και στο στούντιο.
1: Αναμένω την πρόσκλησή σας.
0: Ευχαριστούμε. Λοιπόν, έχουμε την εξαιρετική κοντά μας, την κυρία Ροξάνη Μπέι, η οποία έρχεται σιγά σιγά. Ο κύριος Φαραντούρης την ασπάστηκε, διότι είναι gentleman. Λοιπόν, Ροξάνη Μπέι, πρόεδρος του ΟΠΑΝΔΑ, πρώην αντιδήμαρχος Καθαριότητας. Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα. Κατάφερα να κάτσω κι εγώ.
2: Χαιρόμαστε πολύ.
0: Λοιπόν, έχοντας υπηρετήσει την τοπική αυτοδιοίκηση και τον τομέα της καθαριότητας, πώς βλέπετε τις πρωτοβουλίες σαν τη σημερινή που γίνεται ανακύκλωση εδώ στο κέντρο της πόλης?
3: Τις θεωρώ πάρα πολύ σημαντικές και πέραν του προφανούς ότι η ανακύκλωση δεν είναι πλέον έτσι κάτι θεωρητικό που λέμε ή ένας αλτρουισμός, κάτι έξτρα που κάνουμε. Η ανακύκλωση πια είναι όχι απαραίτητη. Δεν νομίζω ότι το έχουμε συνειδητοποιήσει το πόσο. Και αν κανείς αναλογιστεί τους τόνους απορριμμάτων που έχει η Αθήνα, αν θέλετε, δύο χρόνια, ας πούμε, το έζησα από πρώτο χέρι, το είδα. Ξέρω πόσο δύσκολο είναι και η διαχείρισή τους και να μαζέψεις και να καθαρίσεις την πόλη. Και φυσικά το τι σημαίνει αυτό και οικονομικά, έτσι, για την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί και αυτό δεν μπορούμε να το αγνοούμε. Είναι τα δημοτικά μας τέλη. Είναι κυριολεκτικά, γιατί αυτό δεν το ξέρει και πολλοί κόσμος, τα δημοτικά τέλη που πληρώνουμε αφορούν την καθαριότητα και τον ηλεκτροφωτισμό. Τελεία, παύλα, παράγραφος. Δεν είναι όλα τα, είδατε.
0: Άμα.
3: Είναι το λεγόμενο ΦΗ20 της αυτοδιοίκησης. Οπότε, ακριβώς άμα αναλογιστεί κανείς τι κοστίζει το σκουπίδι, που λέμε λαϊκά μεταξύ μας, τι κοστίζει.
0: Λοιπόν, θέλετε να σας πω κάτι. Εγώ σοκάρουμε σαν οικογένεια πόσα σκουπίδια βγάζουμε κάθε μέρα. Και λέω, από πού προκύπτουν αυτά όλα? Δηλαδή, δεν ξέρω πώς.
3: Θα σας κάνω έτσι μια μικρή πρόκληση να κάνετε ένα πείραμα. Και είναι και ένας λόγος που τρέξαμε πολύ και τον καθεκάδο, πέραν εννοείται της ανακύκλωσης που υπάρχει. Υπάρχει με την Τεχάν, υπάρχει και με τον Μπλεκάδο. Είναι κάτι το οποίο πλέον υπάρχει δυνατότητα στην πόλη. Και όσο ξέρω, αναπτύσσονται και νέα συστήματα και έτσι πρέπει να γίνει. Αν στο σπίτι σας, ο καθένας στο σπίτι μας, στο νοικοκυριό του που λέμε, διαχωρίσει, πραγματικά κάτσει μια εβδομάδα, 5 μέρες, διαχωρίσει το πλαστικό, το αλουμίνιο, το χαρτί, δεν είναι, γιατί καμιά φορά φαίνεται βουνό, ένα καλό ξέπλυμα είναι, δεν είναι κάτι. Και μετά διαχωρίσει και το καφέ κάδο, δηλαδή τι εννοούμε το καφέ κάδο, τα οργανικά του απόβλητα, το φαγητό, κάποια άλλα πράγματα που είναι οργανικά απόβλητα, μπορεί να είναι από φυτά, έτσι, το χώμα, τέτοια πράγματα. Θα δείτε πόσο λίγα σκουπίδια μένουν στο λεγόμενο πράσινο κάδο, τα λεγόμενα σύμμικτα. Είναι ελάχιστα. Σε σχέση με αυτό που παράγουμε έτσι καθημερινά, είναι ελάχιστα. Αυτό και μόνο αποδεικνύει ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμα, γιατί είναι σχετικά απλό και μπορούμε να το κάνουμε όλοι. Αν λοιπόν αναλογιστούμε, πέραν του περιβαλλοντικού κόστους, το ότι πλέον δεν χωράμε. Όταν λέμε δεν χωράμε, οι χωματερές, όπως ξέρετε, που δεν είναι και μια καλή πρακτική για την οποία πρέπει να είμαστε περήφανοι σε αυτή τη χώρα.
2: Όχι μόνο δεν χωράμε, γινόμαστε και περισσότεροι από ό,τι βλέπετε.
3: Ακριβώς.
2: Και αυτό βλέπουμε και στα επόμενα χρόνια τι θα συμβεί.
3: Ακριβώς. Σκάνε και ειδικά στις βαριάστικες περιοχές, όχι μόνο η Αθήνα είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα, η Κορονίδα, αλλά φυσικά και η Αττική. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Εμείς στο Δήμο Αθηναίων είναι από τα πράγματα τα οποία έχουμε προτεραιοποιήσει και βάλαμε πολύ μπροστά, ξαναλέω, και με τις πρωτοβουλίες για τον καφέ κάδο και με την ενημέρωση και με καμπάνιες γενικότερα για το διαχωρισμό. Επίσης να πω ένα ακόμα το οποίο είναι σημαντικό. Είναι πολύ πιο καθαρός τρόπος. Δηλαδή με κάτι τόσο μικρό συμβάλλουμε και στην πραγματική καθαριότητα της πόλης.
0: Κυρία Μπέι, έχετε περάσει από το Δήμο της Αθήνας. Πιστεύετε ότι έχουν ευαισθητοποιηθεί οι νεότερες γενιές?
3: Το πιστεύω.
0: Γιατί είμαστε και λίγο ατίθασος λαός.
3: Έχετε δίκιο. Είμαστε αντίθετος λαός. Πιστεύω όμως ότι οι νέες γενιές, επειδή πλέον ζούμε σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία, μην κοροϊδευόμαστε. Και οι πολλοί από τις νεότερες γενιές έχουν πάει στο εξωτερικό, έχουν δει ότι, ξαναλέω, η ανακύκλωση δεν είναι κόνσεπτ. Δεν είναι κάτι που εντάξει είναι και μπορούμε να το κάνουμε, είναι τύπου χόμπι. Είναι υποχρεωτικό. Και δεν είναι υποχρεωτικό, ξαναλέω, έτσι, γιατί πρέπει
0: στο
3: να.
0: Στο εξωτερικό έχει πάρα πολύ μεγάλες ποινές.
3: Ακριβώς.
0: Εάν σε πιάσουν ότι δεν ανακυκλώνεις, οι ποινές είναι τεράστιες. Αν και δεν το διανοούνται καν.
3: Και αυτό είναι έτσι όπως το λέτε, γιατί ξέρετε ότι δεν είναι η ποινή το θέμα. Είναι το ότι αν μπει σε ένα σύστημα το οποίο πράγματι έχει φτάσει στο σημείο να κάνει την ανακύκλωση κανονικότητα, εκεί γίνεσαι κι εσύ κομμάτι αυτού και βλέπεις την πράξη ότι δεν είναι τόσο δύσκολο. Είναι αυτό που λέμε ότι όλα είναι μια απόφαση.
2: Εγώ θα πρέπει να έχουμε και εμείς ποινές, γιατί με την ποινή και με την οδήγηση και με το αλκοόλ, πώς βελτιώθηκαν τα πράγματα.
3: Στο Δήμο της Αθήνας, εγώ δεν θα το κρύψω, αυξήσαμε κατά πολύ και την επιβολή προστήμων, γενικότερα που αφορούσε τον κανονισμό καθαριότητας, δηλαδή παραβάσεις.
2: Εδώ πετάνε πράγματα, αγαδιάζουν το σπίτι τους στον δρόμο.
3: Και αυτό, και υπήρξε και νομοσχέδιο. Υπήρξε νόμος πια γι' αυτό που το καθιστά ποινικό αδίκημα να το λέμε αυτό. Αλλά και γενικότερα υπήρξε η έννοια του ότι βγαίνουν έξω επόπτες και πράγματι όταν διαπιστώνουν μια παράβαση του κανονισμού καθαριότητας, ακόμα και το σύρσιμο της σακούλας. Το λέω γιατί, ξέρετε, δεν μπορείς να έχεις έναν επόπτη, μια δημοτική αστυνομία πίσω από κάθε πολίτη. Ούτε είναι η ποινή απαραίτητη. Είναι να συνειδητοποιήσουμε. Και ξαναλέω, πιστεύω ότι οι νεότερες γενιές, και όχι μόνο για να μιλάω μόνο για τις νεότερες γενιές, το έχουν συνειδητοποιήσει. Να συνειδητοποιήσουμε ότι όσο δεν μας νοιάζει, τόσο περισσότερο και θα βρωμίζει η πόλη, τόσο περισσότερο δύσκολη καθίσταται η δουλειά. Και δεν είναι, να σας πω κάτι, ο Δήμος προφανώς έχει την υποχρέωση και θα καθαρίσει και θα τρέξει από πίσω και όλα. Όλοι, και αυτό δεν ισχύει μόνο για το Δήμο της Αθήνας, ισχύει για όλους τους Δήμους. Όμως, δεν είναι οι δυνατότητες, να το πω έτσι, ατελείωτες. Προφανώς, γιατί, ξαναλέω, τα δημοτικά τέλη είναι χ. Κανείς μας δεν θέλει αυξήσεις. Όλοι μας ξέρουμε πόσο δύσκολη είναι η οικονομία, πόσο δύσκολα τα βγάζει πέρα ο κόσμος, τι είναι οι λογαριασμοί του ρεύματος, της ενέργειας που έρχονται στο σπίτι με τα δημοτικά τέλη. Το θέμα δεν είναι επειδή δεν, πώς να το πω, επειδή δεν μπαίνουμε σε μια σειρά να αυξάνουμε συνέχεια τα πρόστιμα, το ότι πληρώνουμε σε δημοτικά τέλη. Το θέμα είναι ότι όλοι μαζί, δηλαδή ειδικά η διαχείριση απορριμμάτων, είναι ένα ομαδικό σπορ. Mm-hmm. Οι πρωτοβουλίες λοιπόν που πραγματικά προάγουν την ανακύκλωση.
0: Σαν αυτή την πρωτοβουλία της σημερινή της Τεχάν.
3: Ακριβώς. Που πραγματικά προάγουν και αν θέλετε την κάνουν χειροπιαστή, εξηγούν. Εδώ κάνουμε αυτό, το βάζουμε έτσι και δείχνουν ότι είναι απλό. Εγώ ακούω από πολύ κόσμο ακόμα, όχι όσο άκουγα παλιότερα, αλλά ακόμα από ένα σεβαστό κομμάτι κόσμο, ότι ρε εσύ τώρα είναι δύσκολο, έλα μωρέ και θα κάτσω. Δεν είναι τόσο πολύ. Δηλαδή αυτό, αν θέλετε και προσωπικά σας το υπόσχομαι, προσπαθήστε το.
2: Είναι πραγματικά συνήθεια, δηλαδή.
3: Ακριβώς. Ναι, ναι. Ακριβώς. Και είναι μια συνήθεια που ξαναλέω. Δεν μας αφορά όλους κονσεπτικά, μας αφορά όλους ουσιαστικά, αφορά την καθαριότητα της πόλης μας, αφορά Το οικονομικό σκέλος, γιατί κοστίζει το σκουπίδι πάρα πολύ. Όλοι ξέρετε για τα τέλη τα φύση. Τα τέλη τα φύση αυξάνονται 5 ευρώ κάθε χρόνο. Αυτά δεν είναι λεφτά κάποιου άλλου. Είναι δικά μας. Άρα, με απλές κινήσεις και έχουν δοθεί οι δυνατότητες, γιατί σε κάτι τέτοιο βρισκόμαστε και σήμερα. Με απλές και με κίνητρα. Έτσι, που αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουν προχωρήσει οι Δήμοι και με διάφορα κίνητρα. Mm-hmm. Όλοι έχουμε. Κάθε Δήμος, όχι, και συνολικά το κράτος. Έχει λόγο να δώσει κίνητρα.
0: Γι' αυτό μπράβο στην Τεχάν και μπράβο σε εμάς που γιορτάζουμε την ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας, κυρία Μπέη.
3: Η πλαστική σακούλα, ας πούμε, είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα πόσο εύκολα μπορούμε να γλιτώσουμε.
0: Ακριβώς.
3: Πλέον πραγματικά δεν νομίζω ότι μπορείς να πας οπουδήποτε και να μην έχεις μια ωραιότατη πάνινη σακούλα, την οποία μπορείς να χρησιμοποιήσεις. Είναι και πολύ πιο όμορφη.
2: Λέγαμε εδώ πέρα για τη λαϊκή τα δικτάκια που έχουν γίνει και μόβατα. Βλέπουμε σε πασαρέλες.
3: Πόσο στυλάτες είναι οι διάφορες τσάντες. Η πλαστική σακούλα πραγματικά δεν χρειάζεται. Την τυλίγουμε, τη βάζουμε στην τσαντούλα μας, στην τσέπη μας, την έχουμε πάντα μαζί μας.
0: Με τον παλιό δήμαρχο της Αθήνας έχετε συγγένεια.
3: Ναι, ήταν ο πατέρας μου.
0: Α, μάλιστα. Εμβληματικός δήμαρχος.
3: Ναι, είστε καλά. Ήταν πράγματι. Ήταν μια εποχή που η Αθήνα με τα λάχτη και κυριολεκτικά.
0: Ήταν τελείως διαφορετική η φιλοσοφία της καθαριότητας τότε. Τότε δεν είχαμε την ανακύκλωση, δεν είναι?
3: Όχι, σωστά. Τότε, για να καταλάβετε...
2: Δεν είχαμε κάνει κλιματική αλλαγή, ήμασταν αλλού.
3: Ναι, ήταν μια άλλη,
2: άλλη εποχή.
3: Αλλά για να καταλάβετε, όλα από κάπου ξεκινάνε. Τότε πρώτη φορά, μάλλον δεν είναι πολύ ακριβές, πριν όταν ήταν δήμαρχος ζωγράφου, πρώτη φορά μοιραζόντουσαν σακούλες γενικά
0: για τα σκουπίδια.
3: Οπότε, αν διανοηθούμε ότι αυτό προφανώς είναι παλιά, αλλά δεν είναι τόσο παλιά και έχει υπάρξει όλη αυτή η εξέλιξη μέσα σε αυτά τα χρόνια, μπορούμε νομίζω να πούμε ότι και εμείς, σαν οι τωρινοί που βρισκόμαστε εδώ, οι τωρινές γενιές, όλες οι γενιές που είμαστε στην παραγωγική φάση, μπορούμε να κάνουμε με τις δυνατότητες του σήμερα πολύ μεγάλες αλλαγές, αν θέλουμε. Mm-hmm. Και εκεί, φυσικά, ξαναλέω, η αυτοδίκηση οφείλει να πρωτοστατεί. Θεωρώ ότι έχουν γίνει βήματα μπροστά, γενικότερα συνειδητοποίησης. Οφείλει όμως να πρωτοστατεί, οφείλει να είναι έξω. Σας λέω, εμείς στο Δήμο της Αθήνας προτεραιοποιήσαμε και πέραν των προστήμων, πέραν του κανονισμού καθαριότητας, προτεραιοποιήσαμε και το να υπάρχει η επαφή έξω. Γι' αυτό χρησιμοποιήσαμε και ηλεκτρονικά μέσα, όπως applications, είναι μια πλατφόρμα συγκεκριμένη, Καθαρή Αθήνα, με την οποία ενημερώνουμε τα μαγαζιά για τα ωράρια της αποκομιδής. Όταν υπάρξει αυτή η επαφή και καταλαβαίνεις ότι μπορείς να έχεις τη συνεννόηση, θα βγάλεις αυτά τα σκουπίδια τότε, αυτά, στην ανακύκλωση, άμα τα βγάλεις, έχεις, προχωράμε, το πληρώνω, σου πετά, όλα αυτά τα προγράμματα, δίνουν ένα νέο τρόπο διαχείρισης, μια οδηγία στον κόσμο, κατανοητή, σε επιχειρήσεις, γιατί η Αθήνα έχει πάρα πολύ απόρριμα και από τις επιχειρήσεις φυσικά και είναι λογικό. Πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε όλοι σωστότερα και οικονομικότερα.
0: Σε κάτι τελευταίο πάρα πολύ γρήγορα, γιατί έχει κλείσει ο χρόνος.
3: Βεβαίως.
0: Πόσο χρόνο ήσασταν όταν ο μπαμπάς ήταν δήμαρχος?
3: Δεν είχα γεννηθεί.
0: Α, όχι.
3: Δεν τον πρόλαβα. Εγώ γεννήθηκα το 1990.
0: Άρα...
3: Είπετε, αποκαλύπτω και την ηλικία μου.
0: Ωραία. Λοιπόν, παρόλα αυτά, η καλή φήμη του μπαμπά σας...
3: Πρόλαβα το ακριβώς μετέπειτα και το... Εντάξει, αυτή την αίσθηση και την αγάπη για την Αθήνα. Δηλαδή, αυτό που λέμε για τους κάδους και για την όλη συνθήκη της καθαριότητας, από μικρή δεν υπήρχε περίπτωση να βρεθούμε κάπου στο εξωτερικό και να μην κοιτάμε παγκάκια, κάδους, δέντρα, πεζοδρόμια. Οπότε αυτό μου έγινε λίγο δεύτερη φύση στα μάτια μου.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ένα καλό καυτό Σαββατοκύριακο, ραντεβού τη Δευτέρα 3 με 5. Μην λείψει κανείς, γιατί ως γνωστό.
2: Θα βάλουμε απουσίες.
0: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
4: Παραπολιτικά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή, το ημερολόγιο δείχνει 3 Ιουλίου. Βρισκόμαστε στην αρχή ακόμη ενός αγωνιστικού τριημέρου για την Φόρμουλα 1, αυτή τη φορά στο Silverstone της Βρετανίας. Πριν αναφερθούμε όμως σε αυτό το Grand Prix και στο πρόγραμμά του, επιτρέψτε μου μια σύντομη εισαγωγή για την πορεία της ελληνικής αγοράς το πρώτο εξάμηνο του 2026. Ταξινομήσεις συνολικά προσεγγίζουν τις 84.000 καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα. Αυτό σημαίνει μια αύξηση της τάξης περίπου στο συν 7,5%. Το πιο εντυπωσιακό εδώ είναι η επίδοση του Ιουνίου. Σχεδόν 19.000 αυτοκίνητα, καινούργια επιβατικά εννοώ. Αυτή η επίδοση είναι η καλύτερη για το μήνα Ιούνιο για πρώτη φορά μετά το 2009, παρακαλώ. Να δούμε πώς πρόκειται να εξελιχθούν τα πράγματα τους επόμενους μήνες, καθώς πάντα ο Μάιος, ο Ιούνιος είναι μήνες φορτωμένοι με ταξινομήσεις που αφορούν αυτοκίνητα τα οποία καταλήγουν σε εταιρείες ενοικίασης σε όλη την Ελλάδα. Φεύγουμε λοιπόν από την Ελλάδα, πηγαίνουμε τώρα στην Αγγλία, στο Silverstone, το οποίο θα φιλοξενήσει για δεύτερη φορά, για δεύτερο αγωνιστικό τριήμερο αγώνα sprint, μετά τη διεξαγωγή του πρώτου στην ιστορία sprint το 2021 εκεί. Μια πίστα με μήκος 5.891 μέτρα. Αυτή η πίστα στο Silverstone είναι η πέμπτη μεγαλύτερη στο ημερολόγιο της Φόρμουλα 1. Πάνω από αυτή βρίσκονται μόνο η πίστα του Spa με 7 χιλιόμετρα και 4 μέτρα μήκος. Η πίστα στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν με 6 χιλιόμετρα και 3 μέτρα μήκος. Το Las Vegas με 6.201 μέτρα και η Τζέντα στη Σαουδική Αραβία με 6.174 μέτρα. Το Silverstone, η μέκα της ταχύτητας στη Μεγάλη Βρετανία, διαθέτει αρκετές ιδιαιτερότητες. Μία από αυτές είναι ότι οι στροφές της δεν έχουν αριθμούς, έχουν ονόματα. Είναι οι Maggots δηλαδή, οι Beckett, οι Chapel και πάει λέγοντας. Είναι μία από τις λίγες πίστες στη Φόρμουλα 1 όπου οι μηχανικοί αναφέρονται στις στροφές με τα ονόματά τους και όχι με αριθμούς. Επίσης, ένα άλλο χαρακτηριστικό σημείο που έχει αυτή η πίστα είναι ότι από το σημείο εκκίνησης μέχρι το πρώτο σημείο φρεναρίσματος η απόσταση είναι περίπου 650 μέτρα. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στο ημερολόγιο της Φόρμουλα 1, μόνο το Μεξικό έχει μια αντίστοιχη μεγαλύτερη απόσταση στα 768 μέτρα. Τώρα, το Silverstone είναι στη Βρετανία. Στη Βρετανία έχουν την έδρα τους οι περισσότερες από τις ομάδες Φόρμουλα 1 και κατά κάποιο τρόπο θεωρείται ένας εντός έδρας αγώνας για την Mercedes AMG F1. Αφού το μεν εργοστάσιο του Brackley για την Mercedes απέχει περίπου 15 χιλιόμετρα, ενώ η έδρα της Mercedes AMG High Performance Powertrains που βρίσκεται στο Brixworth απέχει περίπου 35 χιλιόμετρα. Μιλώντας για τη Mercedes, αξίζει να γνωρίζετε ότι εκεί η ομάδα έχει 9 νίκες από την επιστροφή της στο σπορ το 2010. Ενώ από το 2013 έως το 2020 η Mercedes F1 έχει κατακτήσει εκεί 8 συνεχόμενες pole position. Διαχειρός Lewis Hamilton, Νίκο Ρόσμπερκ και Βαλτέρι Μπότας. Δείτε τώρα ένα άλλο στατιστικό το οποίο έχει ενδιαφέρον. Οι οδηγοί της Mercedes F1 φέτος είναι ο George Russell και ο Ανδρέα Κίμι Αντωνέλη. Ο Ράσελ πήρε την πρώτη του νίκη σε αγώνα Φόρμουλα 4 το 2014 στην πίστα του Silverstone. Αντιστοίχως, ο Ανδρέα Κίμι Αντωνέλη πήρε την πρώτη του νίκη στη Φόρμουλα 2 στο Silverstone το 2024. Ο δε αναπληρωματικός οδηγός, ο Φρεντ Βέστι, κατέκτησε επίσης νίκη στη Φόρμουλα 2 το 2023 στην πίστα του Silverstone. Ας δούμε τώρα λίγο το πρόγραμμα σήμερα. Spring Qualifying, δηλαδή οι κατακτήριες δοκιμές για τον αγώνα Spring, πρόκειται να ολοκληρωθούν στις 7 και 4 το απόγευμα ώρα Ελλάδας. Αύριο Σάββατο έχουμε τον αγώνα Spring από τις 2 έως τις 3 το μεσημέρι. Οι κατακτήριες δοκιμές για την ανάδειξη του Pullman αύριο Σάββατο από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. Και ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 5 το απόγευμα ώρα Ελλάδας. Μιλώντας για Mercedes και πριν σας αποχαιρετήσω για σήμερα, σας θυμίζω ότι στην ιστοσελίδα www.mercedespavlabenz.gr αλλά και στο επίσημο δίκτυο διανομέων της Mercedes-Benz σε όλη την Ελλάδα μπορείτε να βρείτε τη δική σας επιλογή.
3: 2000 FM.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Πάμε.
5: Θα πάμε στα γνωστά.
6: Θα πάμε στο δικό μας.
5: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
6: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
5: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
6: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
5: Εκεί θα πάμε.
6: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
5: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
6: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
5: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
7: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου στρούγκα κεφαλοτήρι μόνο 9,90 το κιλό. Αγρόκτημα σμούθι 250 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο 1,59 η φιάλη. Λίπτον Ice Tea Lemony ή ροδάκινο μόνο 95 λεπτά η φιάλη. Αλφα Πίτσα Μαργαρίτα 730 γραμμάρια μόνο 5,49 η συσκευασία. Ultrex Σαμπουάν 360 ml, 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
10: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
9: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
10: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
9: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
10: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
9: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
10: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
9: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
10: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
9: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
11: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
12: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
11: Έχω εξτασιαστεί.
12: Είσαι πανέτοιμη.
11: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
12: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
11: Εξαιρετικό.
12: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
11: Τι λέρεφη.
12: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
13: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
14: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
15: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
16: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθά νύχτα.
15: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
16: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ θα πιάσεις.
15: Σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές, αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα, βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη, μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
2: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
1: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
2: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
1: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
2: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
1: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
2: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
1: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
2: Γευστική περιπλάνηση.
3: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
4: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
5: Τι βλέπω? Εργασίες κυπουργής.
6: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
5: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
6: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
5: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
7: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
8: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
9: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 730 894 50,
9: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
10: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
11: Τι θα φάμε σήμερα?
12: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
11: Δηλαδή?
12: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
11: Τι έχει το μενού?
12: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
11: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
12: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
11: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
12: Έτοιμο.
11: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
12: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
11: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
12: Αγίου Νικολάου 6.
11: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
12: 22 731 00 331. Η παραγγελία και αποφαγή.gr.
13: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
14: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730 88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας. 2000 FM.

0: walked through the mirror into the abyss of the self, and I gazed at the stars in the vast darkness. Now I see me clearly. Capricornus.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.

0: 100.000 FM.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου στρούγκα κεφαλοτήρι μόνο 9,90 το κιλό. Αγρόκτημα σμούθι 250 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο 1,59 η φιάλη. Λίπτον Ice Tea Lemony ή ροδάκινο μόνο 95 λεπτά η φιάλη. Αλφα πίτσα μαργαρίτα 730 γραμμάρια μόνο 5,49 η συσκευασία. Ούλτρεξ σαμπουάν 360 ml 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
3: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
4: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
4: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
3: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
4: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
4: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
3: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
4: Κανάρη και Εμμανουή Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
3: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5,49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου μόνο 3,69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή Zero 1,5 λίτρου, μόνο 1,29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
7: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
8: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
9: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
8: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
9: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
8: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
9: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 2273062562 και 62563.
8: Πανουράκης.
10: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
11: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
12: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
11: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
12: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
11: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
13: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
0: Kodan της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρυσιλέβητα.
13: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
14: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
13: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
14: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
15: Σχεδιάζεις διακοπές? Εμείς τις προσφορές. Pils ή παγωτά Ice Dream 3,69. Μιμίκος ή χρυσά αυγά μείον 35%. Ποντίκι Μόσχου 10,95. Γύρος εν Ελλάδη 4,40. Γάλα με βγάλ 1,19. Τένα 8,75. Αροξόλ 3,90. Φέρι 2,78. Πάμε μπαζάρ!
16: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
17: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
18: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
19: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
18: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
19: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
18: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
19: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
18: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
19: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
18: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
19: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
18: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
20: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
21: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
22: Έχω εξαστιαστεί.
23: Είσαι πανέτοιμη.
22: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία. Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρε,
2: έτσι λένε. Δεν ξέρω.
22: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
23: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
24: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
25: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
24: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
26: Παρακαλώ.
27: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί
28: έρχεται η πεθερά μου.
24: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
28: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
29: Τι θα φάμε σήμερα?
30: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
29: Δηλαδή?
30: Στο Κάτι Ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
29: Τι έχει το μενού?
30: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
29: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
30: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
29: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
30: Έτοιμο.
29: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
30: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
29: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
30: 22 731 00 331. Η παραγγελία και αποφαγή.gr.
31: Στέφανε.
32: Ναι.
31: Πάω σούπερ μάρκετ.
32: Στο τάδε?
31: Όχι.
32: Στο άλλο τάδε?
31: Μπα, όχι.
32: Πού θα πας?
31: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
32: VKD Market, λοιπόν.
31: Με 2 καταστήματα στο Βαθύ και 2 στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
32: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
33: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
24: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής.
0: Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
1: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
3: One, two.

σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000 FM. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα. Μας καλείτε στο 22 730 80 880 και 89 678 και στο 2000fm.samus@gmail.com. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας και τις παρατηρήσεις σας, όπως και μέσω του Live24 που μας ακούτε διαδικτυακά. Πάμε λίγο να δούμε τι θα γίνει στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, καθώς το σύνολο των μέτρων που ανακοινώθηκαν είχαν τελικά δημοσιονομικό αποτύπωμα 1,760 δις ευρώ στον προϋπολογισμό του 26. Η φετινή ΔΕΘ θα έχει όμως πιο μεγάλο καλάθι, όπως φωτογράφησε σε εισαγωγικά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, μιλώντας στην ΕΡΤ. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Ότι ξεκινώντας από τον κουμπαρά του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ που έχει συμφωνηθεί προπολού με τους Ευρωπαίους τεχνοκράτες, το οικονομικό επιτελείο βλέπει περιθώρια μεγαλύτερου δημοσιονομικού χώρου, ο οποίος πιθανότατα θα αγγίξει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρακτικά, στο δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών θα επιχειρήσουν να δέσουν τα στοιχεία από τους κωδικούς των εσόδων και έτσι θα πιστούν, έτσι ώστε να πιστούν οι τεχνοκράτες της Κομισιόν πως οι διαφαινόμενες υπερεισπράξεις δεν οφείλονται μόνο στον τουρισμό ή στον πληθωρισμό, αλλά και στη μεγαλύτερη απόδοση πολλών και νέων όπλων. Αυτά τα όπλα βέβαια πάντα μιλάμε για την φοροδιαφυγή, κατά της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής. Ήδη μετά το σοκ του πολέμου στον Περσικό καταγράφηκε υπέρβαση των φορολογικών εσόδων κατά 287 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο Υπουργός Εργασίας, προαναγγέλλοντας τις παρεμβάσεις για τις συντάξεις χειρίας, έκανε λόγο για υπέρβαση 517 εκατομμυρίων ευρώ στα έσοδα του ΕΦΚΑ. Η επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε περίπου 500.000 ακόμη εργαζόμενους, τα αρκούντος θεαματικά αποτελέσματα από το ψηφιακό πελατολόγιο και επικείμενη επέκτασή τους σε δραστηριότητες υψηλής παραβατικότητας ή εκείνες των ψηφιακών δελτίων, αποστολής, αλλά και η αύξηση των ηλεκτρονικών πληρωμών. Με τη ραγδαία διείσδυση του IRIS στις καθημερινές συναλλαγές, εκτιμάται ότι δίνουν ισχυρά πατήματα για να επεκταθεί αυτό το να υπάρξει χώρος δημοσιονομικός πέρα από το κλειδωμένο 1 δισεκατομμύριο. Το βάρος των ανακοινώσεων της ΔΕΘ, όπως λίγο ως πολύ έχει επικοινωνήσει η κυβέρνηση, θα πέσει στις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι οι μισθωτοί και συνταξιούχοι δεν έχουν κάτι να περιμένουν, ειδικά όσον αφορά στους συνταξιούχους. Το πρώτο βήμα έγινε με την άρση της αβεβαιότητας πολλών ετών, καθώς ούτε η διπλή εθνική σύνταξη θα καταργηθεί, ούτε οι συντάξεις χειρίας θα μειώνονται κατά 50% μετά την τριετία, όπως προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Μπορούν να περιμένουν κάτι ακόμη συνταξιούχοι? Θα περιμένουν μια νομοθετική ρύθμιση, όπως ανέφερε σήμερα και όπως ανέφερε σήμερα ο κύριος ο συνάδελφος ο κύριος Ρογκάκος, ναι, είχα στο μυαλό μου τον Πέτρο Μπογκράκο που είναι ο λογιστής που επικοινωνούμε από τον Πειραιά. Θα υπάρξει λοιπόν αυτή η νομοθετική ρύθμιση που είναι ένα πολύ καλό βήμα. Και τι έχουν να περιμένουν? Είναι λοιπόν μια μεγάλη είδηση για τους συνταξιούχους. Ψηφίζεται διάταξη κατά την οποία όσες χείρες ή χείροι έπαιρναν το 35% της σύνταξης του ανθρώπου που πέθανε, θα παίρνουν πλέον το 70%. Δηλαδή σε όσους δεν είχε, λέει, περικοπή λόγω του νόμου Κατρούγκαλου, ενώ θα έπρεπε, δεν θα περικοπεί και δεν χρωστάνε πίσω αναδρομικά. Όσοι λοιπόν είχαν υποστεί τις μειώσεις από τον νόμο Κατρούγκαλη, δηλαδή όσοι έπαιρναν το 35%, θα παίρνουν 70%. Άρα διπλασιάζεται το ποσό της σύνταξης. Μιλάμε πάντα αυτό το ποσό που έπαιρναν από τον σύζυγο που έφυγε από τη ζωή.
είναι μια νομοθετική διάταξη προς τη σωστή κατεύθυνση. Εμείς κάνουμε μια προσπάθεια να μιλήσουμε και με τον εργατολόγο, τον κύριο Μητρόπουλο, αν θα είναι εφικτό στη συνέχεια της εκπομπής, θα δούμε. Πάμε τώρα λίγο να δούμε σήμερα. Έχουμε αφίξεις. Η κυρία Μενδώνη θα βρίσκεται στην Σάμο σήμερα και αύριο στο Αγαθονήσι, καθώς έχουμε στην εκκλησία της Κήμης της Θεοτόκου ουσιαστικά εκεί την έναρξη των, μάλλον θα ολοκληρωθεί το θέμα της Δημοπράτης, θα εγκατασταθεί ανάδοχος μάλλον, και θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Ένας ναός που έχει συνδεθεί απόλυτα με τις καταστροφές του σεισμού του 2020 και πραγματικά είναι ένας ναός που είναι η Μητρόπολη εκεί, η Μητροπολιτικός Ναός του Καρλοβάσου. Δεν έχει και άλλες εκκλησίες. Δηλαδή, όσοι ήταν οι πιστοί αυτής της ενορίας πηγαίνουν σε ένα πνευματικό κέντρο που υπάρχει εκεί απέναντι από το Δημαρχιακό Μέγαρο, στο Καρλόβαση. Ο Άγιος Νικόλαος, για τον οποίο έχει βρεθεί χρηματοδότηση, όπως και για τον Άγιο Σπυρίδωνα εδώ στην Σάμο, στην πόλη, και θα ξεκινήσουν εργασίες. Γενικότερα έχει μείνει χωρίς λατρευτικούς χώρους. Έχει βγει λοιπόν το κονδύλι, το οποίο είναι 13 εκατομμύρια αν δεν κάνω λάθος, και θα δοθούν για την αποκατάσταση αυτών των ζημιών. Τώρα το χρονοδιάγραμμα θα είναι περίπου στα 2 χρόνια. Μιλάμε για ένα έργο που δεν είναι απλό, για να μπορέσει όλο αυτό να γίνει, να γίνει ο ναός, το κτίριο, όπως ήταν πριν τον σεισμό. Και ακόμη καλύτερο βέβαια, για να αντέχει σε κάθε περίπτωση. Και στη συνέχεια η κυρία Μενδώνη θα πάει και στον Άι Γιαννάκη, αλλά και στο εκκλησάκι που βρίσκεται κοντά, ένα ιστορικό εκκλησάκι στη Γλυφάδα. Εκεί θα γίνει το απόγευμα τα εγγένεια. Αύριο θα εγγενιαστεί ένας αρχαιολογικός χώρος στο Αγαθονήσι, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του πρώην Προέδρου της Βουλής, του κυρίου Τασούλα. Όλα αυτά λοιπόν σήμερα, και βέβαια η Σύνοδος των Πριτάνεων, η 112η Σύνοδος των Πριτάνεων, που συνεχίζεται, ολοκληρώνεται μάλλον σήμερα, με την παρουσία της κυρίας Ζαχαράκη, της Υπουργού Παιδείας. Έφτασε η κυρία Χαραλαμπογιάννη Βιβί, άντε αυτό το όνομα δεν ξέρω γιατί με μπερδεύει συνέχεια αυτές τις μέρες, η Υφυπουργός Εσωτερικών. Είχαμε γενικότερα πολλές αφίξεις κυβερνητικών στελεχών στο νησί, και θετικά θα πω εγώ βήματα. Ό,τι γίνεται είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Πέραν όλων αυτών, έχετε δει ήδη και τις προετοιμασίες για τη Λευκή Νύχτα από τον Εμπορικό Σύλλογο Σάμου, αλλά και από τον Εμπορικό Σύλλογο Καρλοβάσου, καθώς εκεί θα έχουν στις 25 του Ιούλη τύπου Λευκή Νύχτα. Εκεί είναι το Open City που η πόλη ανοίγει τις πύλες της για να υποδεχθεί, έχοντας προσφορές, εκπλήξεις, δρόμενα, events, τέλος πάντων πολλά, να υποδεχθεί τον κόσμο. Το ίδιο και εδώ στην πόλη της Σάμου. Ήδη βλέπουμε ένα βιντεάκι που έχει δημιουργήσει ο Εμπορικός Σύλλογος, και ένα πάρτι που θα γίνει το επόμενο Σάββατο. Πολύ όμορφη ιδέα, ένα beach party στη θέση Μαούνες μετά τις 4 το απόγευμα, με DJ, να πάρει λίγο ζωή και η περιοχή εδώ της πόλης. Ό,τι γίνεται, είπαμε, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωραία. Ναι, είναι ακόμη ο κύριος Μουτζούρης. Ωραία, γιατί θέλαμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Μαυρατσότη, καθώς έχουμε αρκετές ειδήσεις για έργα και με την άφιξη. Βέβαια, αυτό που μου κάνει
τεράστια εντύπωση είναι ότι ο κύριος Μουτζούρης τις τελευταίες δύο φορές που έχει έρθει στο νησί δεν έχει κάνει μία συνέντευξη.

επιστρέψουν τα ποσά. Άρωμα προεκλογικό σίγουρα όλα αυτά. Βέβαια ο κόσμος ότι είναι θετικό και θα το πάρει, δεν τον ενδιαφέρει αν είναι μια προεκλογική δέσμευση, αρκεί πάντα να έχει αποτέλεσμα και να υλοποιείται αυτή η δέσμευση σε κάθε περίπτωση. Πες μου, Δημήτρη. Ωραία. Πάμε τότε σε μια πολύ μικρή μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε και θα πάμε να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, συνάδελφο και συντοπίτη μας, τον Γιώργο Αυτιά. Καλημέρα, να πω καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Έχουμε καιρό να τα πούμε.
1: Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι, κυρία Τρυφώδη. Και έχουμε καλά νέα, έχουμε μελλοντικά νέα, έχουμε αρκετά.
0: Το ξέρουμε, αρκετά. Παρακολουθούμε και γι' αυτό να ενημερώσουμε και τους φίλους ακροατές της ΣΑΜΟ.
1: Στη διάθεσή σας.
0: Λοιπόν, αρχικά από χθες έχουμε την πολύ καλή είδηση για την ειδική ρύθμιση, νομοθετική ρύθμιση, για τις συντάξεις χειρίας. Από τον νόμο Κατρούγκαλο που δεν χρειάζεται να επιστρέψουν οι συνταξιούχοι χρήματα, αλλά και από το 35% θα παίρνουν το 70%.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, σιγά σιγά αυτός ο νόμος. Θέλω να ξέρετε το εξής. Αν η χώρα είχε περίσσευμα 75 δισεκατομμυρίων όσα έκοψε ο κύριος Τσίπρας με το συνεταιράκι του, τον κύριο Κατρούγκαλο, ο νόμος θα είχε καταργηθεί, γιατί η Ευρώπη, αυτός ο νόμος ήταν μνημονιακός και ό,τι μπαίνει επί μνημονίων βγαίνει μόνο αν έχεις το αντίστοιχο ποσό πλεονάσματος. Τι κάνει λοιπόν η κυβέρνηση? Κατήργησε την προσωπική διαφορά των συνταξιούχων, αυτό το φοβερό. Να φανταστείτε, κυρία Τρυπόδη, αν εγώ έβγαινα Παρασκευή με 1000 ευρώ σύνταξη, εσείς την αμέσως επόμενη Δευτέρα εσείς θα παίρνατε 600 ευρώ. Ακατανόητο. Είναι τη μέρα, λέω στον Κατρούγκαλο, έχεις καταλάβει τι έχεις κάνει? Ήταν και συμφοιτητής μου και λυπάμαι πάρα πολύ. Τώρα, ο νόμος αυτός του Κατρούγκαλου είχε πάρα πολλά εναντίον των συνταξιούχων. Ένα από αυτό ήταν και οι συντάξεις χειρίας. Τι έλεγε ο νόμος αυτός? Μία γυναίκα που έχασε τον άντρα της, η οποία εργαζόταν και παίρνει μια σύνταξη, αυτή η σύνταξη έχει και μια εθνική σύνταξη. Ο νόμος Κατρούγκαλου έλεγε να κοπεί η σύνταξη χειρίας ως προς την εθνική σύνταξη. Mm-hmm. Δηλαδή να κόψουν 400 ευρώ. Θυμάμαι ένα πρωί, μετά τον νόμο Κατρούγκαλο, ήρθαν τρία πούλμαν έξω από το κανάλι. Και μου λέει ο υπεύθυνος εκεί, ρωτάω ποιοι είναι μέσα. Μου λέει είναι γυναίκες ντυμένες στα μαύρα. Λέω ότι είναι καμιά επέτειος, είναι κάτι, σημαίνει κάτι. Εν πάση περιπτώσει πήγα στο διάλειμμα, συνάντησα, μου λένε Γιώργο αυτό και αυτό με τον νόμο. Λέω μπείτε μέσα. Κυρία Τρυπόδη, γέμισε το στούντιο με γυναίκες μαυροντυμένες. Γυρίζω στην κάμερα και λέω του Τσίπρα, τις βλέπεις? Δεν σας κόψεις 400 ευρώ? Τους τα κόψε, γιατί αυτά κόπηκαν από συντάξεις του δημοσίου και των τραπεζών. Είχαν μείνει του ιδιωτικού τομέα. Τώρα λοιπόν το θέμα λύθηκε. Έτσι λοιπόν οι γυναίκες αυτές, ξέρετε, είναι φοβερό να σε τιμωρεί η ζωή, να χάνεις τον σύντροφό σου και μετά το κράτος να σε τιμωρεί και με μείωση 400 ευρώ σήμερα, που είναι η εθνική σύνταξη. Ξέρετε πόσα χρήματα είναι? Είναι όχι μισή σύνταξη, θα μένανε στο 1/3. Γιατί υπήρχαν γυναίκες, κυρία Τρυπόδη, που παίρνανε μόνο τη σύνταξη χειρίας. Και σύνταξη χειρίας παίρνει κάποια γυναίκα όταν έχει τουλάχιστον 3 χρόνια γάμου με έναν άντρα. Γιατί είχαν γίνει πολλά παρατράγουδα, κάτι Ρωσίδες, κάτι Πολωνέζες, κάτι και αρκετές άλλες άλλων εθνικοτήτων. Γνωριζόταν για μια εβδομάδα με έναν άνθρωπο ο οποίος ήθελε μια συντροφιά ή οτιδήποτε άλλο, μόνο και μόνο για να του πάρουν τη σύνταξη. Και μετά φεύγανε και πήγανε Βουλγαρία, Ρουμανία, Ρωσία κλπ. Αυτά εν ολίγης με το θέμα αυτό. Μάλιστα πήραν τηλέφωνο και οι προεδρίνες από τις χείρες και μου λένε Γιώργο, σε ευχαριστούμε, λέω το Θεό να ευχαριστείτε, και μάλλον θα δουν και τον Πρωθυπουργό σήμερα αύριο. Σιγά σιγά ένα τα θέματα λύνονται, ξέρετε. Γιατί τώρα προεκλογικά θα πούν πολλά μερικοί, αλλά όλοι αυτοί θέλουν να μας γυρίσουν στα μνημόνια. Κυρία Τρυπόδη, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να παίρνουν οι νέοι 427 ευρώ. Και τώρα ένας νέος παίρνει 920 συν τριετίες, και βέβαια ο μέσος μισθός ενός παιδιού που τελειώνει το πανεπιστήμιο είναι πάνω από 1300 ευρώ. Δεν το λέω εγώ, το λέει η Αργάνη. Το λέει δηλαδή το μέτρο που μετράει όλους τους μισθούς των νέων ανθρώπων. Και μέχρι τα 30 σήμερα ένας νέος και εισόδημα έως 20.000 ευρώ δεν πληρώνει καθόλου φόρο. κοιτάξτε το χάσμα που υπάρχει μεταξύ του πριν των μνημονίων του κυρίου Αλέξη που μας εμφανίστηκε και του σήμερα. Στη διάθεσή σας.
0: Ωστόσο, το ξέρετε καλύτερα από τον καθένα ότι υπάρχει το θέμα της ακρίβειας που
1: το είπαμε.
0: Ναι, και τα 1.200 ευρώ δεν θα φτάσουν σε ένα νέο, άσχετα με το ότι έχει ανέβει ο κατώτατος μισθός. Έχουμε πλέον τα ενίκια.
1: Ακούστε, το μοναδικό πράγμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι η ακρίβεια. Δεν έχει μπει κανένας φόρος, δεν έχει αυξηθεί κανένας νέος φόρος, δεν έχει επιβάλει φορολογία. Αντίθετα, αυξάνει συνεχώς τους μισθούς, τις συντάξεις, το μέτρο που μπορεί, αφαιρεί φόρους. Να, τώρα θα μειώσει την προκαταβολή φόρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες στη Θεσσαλονίκη. Θα μειωθούν πάλι οι ασφαλιστικές φορές. Για να μειωθεί μία μονάδα η ασφαλιστική φορά, να ξέρετε ότι αυτό κοστίζει 400 εκατομμύρια. Mm-hmm. Γιατί αφορά τους πάντες.
0: Ήταν και ένα αίτημα των επιχειρήσεων, διότι ανέβηκε το μισθολογικό κόστος, οπότε λένε και οι επιχειρηματίες ότι εμείς για να μπορέσουμε να δώσουμε τα επιπλέον πρέπει κάτι να μας δώσετε και εμάς.
1: Να φανταστείτε, η προκαταβολή επί Τσίπρα ήταν 100%. Δηλαδή αν έβγαινε φόρος 20.000, δίνανε άλλες 20. Ναι. Τώρα αυτό πέφτει στο μισό. Mm-hmm. Είχε πέσει το 80, ήταν η πρώτη κίνηση που έκανε ο Μητσοτάκης, τώρα είναι η δεύτερη. Ακούστε να δείτε, αν τα βήματα της οικονομίας δεν είναι σταθερά, αλλημονόμαστε. Θα σας πω το εξής. Όταν ξέσπασε ο πόλεμος, ζήτησα από την Ευρώπη να αποζημιώσει τις χώρες αν ελάμβαναν μέτρα ελάφρυνσης. Κάναμε τη σύσκεψη και σηκώθηκε η Σουηδέζα που λέει: κύριε Πρόεδρε, σας εκτιμώ, σας σέβομαι, είμαι γενικός συζητητής του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού πλέον. Και μου λέει: κύριε Πρόεδρε, έτσι, Γιώργο, εκτιμούμε την Ελλάδα, σε αγαπάμε, αλλά έψαξα ότι εν καιρό ειρήνης είχε αυξήσει το φόρο ο κύριος Τσίπρας 2 φορές, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Τώρα εν καιρό πολέμου γιατί ζητάτε αυτό? Το ξέρετε ότι δεν έχει πληρώσει η χώρα ούτε ένα ευρώ ακόμη από το μνημόνιο Τσίπρα και πληρώνει το πρώτο και το δεύτερο.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι μας χρωστάτε και απ' την άλλη ζητάτε και ελαφρύνσεις.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Δηλαδή, από την πλευρά τους έχουν τα δίκια τους. Αλλά δεν γίνεται εγώ κάθε μέρα να ανοίγω ντουλάπες και να πέφτουν οι σκελετοί του Τσίπρα όταν διοικούσε τη χώρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γι' αυτό λοιπόν τον καλό και από το δικό σου ραδιόφωνο. Γιατί το καλό κάθε μέρα, ένα βράδυ, να βγούμε σε οποιαδήποτε τηλεόραση, να πάρει αγκαλιά το τσακαλώτο που έφερε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, να φέρει και το Βαρουφάκι που μας πήγαινε 6 μήνες πέρα δόθε στην Ευρώπη και μας έβαλε στο τρίτο μνημόνιο, και εγώ με ένα χαρτί στα χέρια με το τρίτο μνημόνιο για να δώσουμε μια μάχη με τον κύριο Τσίπρα. Όποτε θέλει, σε όποιο κανάλι θέλει.
0: Να ρωτήσω κάτι όμως. Δεν είναι περίεργο το ότι ο κύριος Τσίπρας μόνο με την ανακοίνωση του κόμματος βρέθηκε στη δεύτερη θέση και φαίνεται ότι έχει παγιωθεί εκεί?
1: Κοίτα, άκουσε με. Έφυγε 17% αποτυχημένος, σωστά? Θυμάσαι την ανακοίνωση που έκανε?
0: Ναι, στο 17.
1: Λέει, τώρα παίρνει 15 και είναι ευτυχής. Πες μου τώρα, ένας μαθητής που έμεινε στην ίδια τάξη με αυτό το βαθμό, τώρα παίρνει λιγότερο και είναι ευχαριστημένος? Κατάλαβες τώρα, γιατί ο κόσμος δεν ξεχνάει. Άρα λοιπόν καταλαβαίνεις. Τώρα τα καλά νέα για τις άμμο μας. Πέρασαν όλες οι εισηγήσεις μου για τα νησιά και τις ορεινές περιοχές. Επιτέλους αυτό το φράγμα στο καρβούνι για το νερό, για να συγκεντρώνουμε νερό το χειμώνα, είναι όχι στην τελική του φάση, έχει υπογραφεί. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό. Mm-hmm. Τώρα πάμε για τα λιμάνια μας. Είμαι σε συνεχή επικοινωνία με όλους και πιστεύω να ξεκουνηθεί από την καρέκλα του ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, έτσι, για να φροντίσει λίγο παραπάνω τη Σάμμο, γιατί θα έχουμε ζόρια μεγάλα. Πολύ μεγάλα ζόρια με τον Περιφερειάρχη. Ξεχνάει τη Σάμμο. Πρώτη επιλογή είναι η Λέσβος, λίγο η Χίος, λίγο η Λίμνος και πολύ λίγο η Σάμμος. Η Σάμμος δεν είναι υποδέστερη.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω ένα μήνυμα, έτσι.
0: Ναι, ο κύριος Μουτζούρης βρίσκεται μήνυμα στη Σάμμο, ούτως ή άλλως. Πιστεύω να ακούει.
1: Είναι στη Σάμμο?
0: Ναι.
1: Τι ήρθε να κάνει στη Σάμμο?
0: Ήρθε να δει εδώ την πρόοδο των έργων και λοιπά. Να
1: μη σου πω, θα πάρω μαντήλι να κλάψω τώρα.
0: Και είναι και η σύνοδος των Πριτάνεων.
1: Ναι. Να σου πω κάτι. Εγώ δεν το θέλω να έρχεται για τη Σύνοδο των Πρετάνιων. Το θέλω να έρχεται να φτιάχνει δρόμους, να μεγαλώνει τα λιμάνια, γιατί μεγαλώσανε τα πλοία και μικρύναν τα λιμάνια μας. Να έρθει για να δει ουσιαστικά προβλήματα της κοινωνίας. Γιατί από χαιρετισμούς και από το πώς είστε και τι κάνετε, χαίρο πολύ.
0: Εντάξει, φτιάχνεται ένας δρόμος 13 εκατομμυρίων τώρα εκεί στο από
1: δεν φτάνει.
0: Άγιο.
1: Δεν μου φτάνει, το ξέρω, δεν μου φτάνει εμένα αυτό. Εγώ του ζήτησα. Το ζήτησα, γιατί μου το ζήτησε ο κύριος Κυριαζής, ο αντιδήμαρχος Πυθαγορείου. Mm-hmm. Μία σκούπα και ένα απορριμματοφόρο από πέρυσι, που είπε Γιώργο σε 10 μέρες θα το έχει το νησί, και ακόμα δεν έχει πάει.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ δεν ξεχνάω.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, ναι.
0: Ναι. Σωστό αυτό.
1: Τι να το κάνω εγώ τώρα, κορδέλες με Πρετάνης κλπ. Εγώ θέλω λύσεις. Θέλω λύσεις στα θέματα.
0: Σωστό είναι αυτό, γιατί η καθημερινότητα είναι αδυσόπιτη, δεν το συζητάμε. Και εντάξει, κυρίως πρώτου βαθμού ο πρώτος βαθμός, αλλά και ο δεύτερος.
1: Και δεν του μιλάει τώρα κάποιος απλός βουλευτής. Του μιλάει ο πρώτος Έλληνας ευρωβουλευτής σε σταυρούς με 360.000 σταυρούς σε όλη την Ελλάδα. Γιατί πάω στη Δυτική Μακεδονία, απογλυντοποίηση. Πάω στη Ρόδο, τουρισμός. Πάω από εδώ, πάω από εκεί, τώρα έρχομαι Σάμο. Λοιπόν, καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Εμείς δεν ερχόμαστε στη Σάμο για να καταθέτουμε στεφάνια και να λέμε ζήτω και κρατάμε θερμοπύλες. Εμείς οι θερμοπύλες θέλουμε να έχουν δρόμους, να έχουν σχολεία, να έχει καλό νοσοκομείο. Έμαθα ότι ο Άδωνες ετοιμάζεται για αρκετούς γιατρούς. Έχουμε και καλό διοικητή στο νοσοκομείο. Αυτά είναι.
0: Ναι, εκδήλωσαν ενδιαφέρον 9 για να δούμε αν τελικά θα φτάσουν στο νησί.
1: 9 γιατροί, βεβαίως. Και επίσης πρότεινα και κάτι άλλο. Αν δεν υπάρχει σπίτι να μείνουν, να μένουν στο καλύτερο ξενοδοχείο. Να μένουν στο καλύτερο ξενοδοχείο.
0: Ως προσφορά, να το κάνει κάποιος ξενοδόχος.
1: Όχι, με λεφτά του κράτους.
0: Μάλιστα.
1: Το έχω ετοιμάσει με τον Επίτροπο. Λοιπόν, έτσι λύνονται τα θέματα. Διαφορετικά, άμα βλέπουμε το γάλα που χύθηκε στο πεζοδρόμιο και κλαίμε πάνω από το γάλα, δεν κάνουμε τίποτα.
0: Mm-hmm. Τώρα.
1: Πιέζω πάρα πολύ. Και τα ξέρει και ο κύριος Καπλατζής αυτά. Και τα ξέρει και ο αντιπεριφερειάρχης πολύ καλά. Είδα μια μέρα και το βουλευτή. Τι κάνεις Γιώργο, καλά. Mm-hmm. Όλα αυτά. Εντάξει, μια χαρά. Πάμε.
0: Άκουσα εχθές να λέτε για την Τουρκία ότι τα κλειδιά για την είσοδο της Τουρκίας στην Ευρώπη τα κρατάει η Ελλάδα. Μας απειλεί, η πύλη θα είναι κλειστή.
1: Όσο απειλεί η Τουρκία, όσο μας απειλεί, δεν πρόκειται, θα ασκήσουμε βέτο, δεν πρόκειται να μπει. Μαζί μας θα ασκήσει βέτο και η Κύπρος, μαζί μας η Πολωνία, γιατί έχουν προβλήματα με τη Ρωσία. Δεν θα δει ο Ερντογάν την Ευρώπη ούτε με κιάλια, όσο απειλεί τα νησιά. Λέει, γιατί λέει τα νησιά έχουν στρατό, δεν κατάλαβα. Εσύ γιατί έχεις απέναντι από τα παράλια της Τουρκίας το μεγαλύτερο ποβατικό στόλο. Γιατί η Τουρκία έχει το μεγαλύτερο ποβατικό στόλο. Αυτή τη στιγμή τι τον κάνει. Άρα σου λέει τι, βγάλετε το στρατό από τα νησιά για να μπουκάρω εγώ να τα πάρω.
0: Το θέμα είναι
1: απλά
0: ότι ναι, έχει όμως κάνει τις συμμαχίες του, κανονίζει να έχει πάντα διαπραγματευτικό ρόλο σε κάθε σύραξη που θα γίνει. Τώρα μας ετοιμάζει και τον νόμο να ψηφίσει για τη γαλάζια πατρίδα.
1: Αυτός ο νόμος είναι εσωτερικός νόμος αυτός.
0: Ναι,
1: αυτός
0: σίγουρα.
1: Ο νόμος λοιπόν δεν έχει ισχύ διεθνούς δικαίου. Mm-hmm. Εάν εσύ κάνεις ένα νόμο για το σπίτι σου και πεις εγώ βάζω 50 παγίδες, 50 παγίδες για δεν ξέρω τι να μην μπαίνει κανένας, αυτό δεν σημαίνει ότι σε όλο το βαθύ θα μπουν τέτοιες παγίδες, το κάνει για το σπίτι σου. Αλλά αυτός το κάνει για τη χώρα του. Δεν δημιουργεί διεθνές δίκαιο η γαλάζια πατρίδα του Ερντογάν. Γελάνε και τα πετά στην Ευρώπη με αυτά που κάνει. Τα κάνει για εσωτερική κατανάλωση. Λοιπόν, όσο απειλεί την Ελλάδα, τέλος. Δεν υπάρχει πύλη στην Ευρώπη. Τέλος. Τελείωσε.
0: Πότε θα έρθετε στο νησί?
1: Πιστεύω θα τα πούμε σύντομα.
0: Ωραία, και θα έχουμε και περισσότερα να πούμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και χαιρετισμός στον καλό μου φίλο. Τον παρακολουθώ από τηλεοράσεως.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ. Γεια χαρά.
0: Λοιπόν, Αυτά από τον κύριο Γιώργο Αυτιά, τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Θα πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
3: Τι θα φάμε σήμερα?
4: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
3: Δηλαδή?
4: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
3: Τι έχει το μενού?
4: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
3: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
4: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
3: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
4: Έτοιμο.
3: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
4: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
3: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
4: Αγίου Νικολάου 6.
3: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
4: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
5: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
7: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Πάμε.
7: Θα πάμε στα γνωστά.
8: Θα πάμε στο δικό μας.
7: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
8: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
7: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
8: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
7: Εκεί θα πάμε.
8: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
7: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
8: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
7: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
9: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καμπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς. Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
10: Ναι, γεια σας. Σκουπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τη δικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
11: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
10: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
12: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
13: Σαν σήμερα, 3 Ιουλίου 1866, η Πρωσία γίνεται ηγέτιδα δύναμη του γερμανικού έθνους, νικώντας την Αυστρία στη μάχη του Κένιγκστραντ. 1884, εγκαινιάζεται ατύπως στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ο δείκτης Dow Jones. Πήρε το όνομά του από δύο δημοσιογράφους που τον δημιούργησαν, τον Charles Stone και τον Edward Jones. Οι δύο δημοσιογράφοι του δημοσίευαν κάθε μέρα σε ένα εφημεριδάκι που εξέδιδαν υπό τον τίτλο Customer's Afternoon Letter. 1908, ο Ιταλός αρχαιολόγος Luigi Pernier ανακαλύπτει τον δίσκο της Φεστού στο υπόγειο του δωματίου 601 του Μινωικού Παλατιού της Φεστού κοντά στην Αγία Τριάδα στη Νότια Κρήτη. 1933, οι Ναζί αρχίζουν να διώχνουν τους Εβραίους από τις δημόσιες υπηρεσίες της Γερμανίας. 3 Ιουλίου 1964, ομάδα ακροδεξιών νεαρών εισβάλλει στη Βουλή σε ώρα συνεδρίασης. Οι βουλευτές αντιμετωπίζουν δυναμικά τους εισβολείς και δέρνουν κάποιους από αυτούς. Συλλαμβάνονται 30 νεαροί, οι οποίοι θα καταδικαστούν σε αυστηρές ποινές φυλάκισης. Οι εισβολείς είχαν αποσπαστεί από την προεκλογική συγκέντρωση του υποψηφίου δημάρχου Γεωργίου Πλητά, υποψηφίου της ΕΡΕ. Σαν σήμερα το 1909 γεννιέται ο Σταύρος Νιάρχος, Έλληνας εφοπλιστής και επιχειρηματίας από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου.
14: 2000 FM.
15: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου στρούγκα κεφαλοτήρι μόνο 9,90 το κιλό. Αγρόκτημα σμούθι 250 ml σε διάφορες γεύσεις, μόνο 1,59 η φιάλη. Λίπτον Ice Tea Lemon ή ροδάκινο, μόνο 95 λεπτά η φιάλη. Αλφα Πίτσα Μαργαρίτα 730 γραμμάρια, μόνο 5,49 η συσκευασία. Ούλτρεξ Σαμπουάν 360 ml, 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
16: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
17: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
16: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον ε.
17: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
16: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
17: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
16: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
17: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
16: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
17: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
16: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
15: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5,49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου μόνο 3,69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή Zero 1,5 λίτρου, μόνο 1,29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
18: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργικής.
19: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
18: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
19: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
18: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
17: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
20: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
21: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
20: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
21: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
1: Σχεδιάζεις διακοπές. Εμείς τις προσφορές. Pils ή παγωτά Ice Dream 3,69. Μιμίκος ή χρυσά αυγά μείον 35%. Ποντίκι Μόσχου 10,95. Γύρος εν Ελλάδη 4,40. Γάλα με βγάλ 1,19. Δένα 8,75. Αροξόλ 3,90. Φέρι 2,78. Πάμε μπαζάρ.
14: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
22: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
23: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
24: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
25: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
26: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
25: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
26: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
25: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
26: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
25: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
26: Πανουράκης.
27: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
28: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
29: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
30: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
29: Έχω
30: μετά θα πάνε
29: εξνασιαστεί.
30: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
29: Το αυτό. Σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα παιδί.
30: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
29: Εξαιρετικό.
30: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
29: Τι λέρε.
30: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
2: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
3: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
2: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
3: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
2: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
3: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
2: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
3: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
2: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
3: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
2: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
4: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: 2000 FM.
7: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και πάμε σε ένα δελτίο τύπου που μας ήρθε πριν από λίγο από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Είδατε πριν τον ανέφερε ο κύριος Αυτιάς, τον κύριο Μουτζούρη. Χρηματοδότηση λοιπόν συνολικού ύψους 7.050.000 ευρώ, οι οποίες χρηματοδοτήσεις αυτές προορίζονται για έργα αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές και παρεμβάσεις προστασίας κρίσιμων υποδομών στα νησιά της περιφέρειας. Οι χρηματοδοτήσεις εγκρίθηκαν με δύο αποφάσεις του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση και αφορούν έργα που καλύπτουν ανάγκες σε Λέσβο, Σάμο, Χίο, Λίμνο, Ικαρία και Άγιο Ευστράτιο. Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης, ύψους 5.050.000 ευρώ, κατευθύνεται προς Δήμους του Βορείου Αιγαίου για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από ακραία καιρικά φαινόμενα και φυσικές καταστροφές. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν έργα σε οδικά δίκτυα, σχολικές μονάδες, δημοτικά κτίρια, υποδομές ίδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και έργα προστασίας από κατολισθήσεις και καταπτώσεις βράχων. Για τη Λέσβο προβλέπονται δύο ξεχωριστές χρηματοδοτήσεις. Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου 1 εκατομμύριο ευρώ. Δεν θα μπω τώρα στη διαδικασία για τα άλλα. Έχουμε την Χίο. Πάμε να δούμε η Ανατολική λοιπόν Σάμος. Χρηματοδοτείται με 800.000 ευρώ για σειρά αποκαταστάσεων που περιλαμβάνουν το παραλιακό μέτωπο του Ιραίου, τη στατική ενίσχυση δημόσιων κτηρίων και παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους. Η Δυτική Σάμος λαμβάνει 250.000 ευρώ για αποκατάσταση οδικών και άλλων υποδομών, ενώ η Ικαρία παίρνει 200.000 ευρώ για έργα σε δημοτικές και αγροτικές υποδομές. Το μεγαλύτερο ποσό της πρώτης χρηματοδότησης κατευθύνεται στη Λίμνο, που εξασφαλίζει 1.500.000 ευρώ. Επιπλέον 2 εκατομμύρια για κρίσιμες υποδομές. Η δεύτερη υπουργική απόφαση προβλέπει επιπλέον χρηματοδότηση 2 εκατομμυρίων ευρώ. Ξεχωρίζουν τα έργα στερέωσης και αποκατάσταση των σεισμοπλήκτων ιερών ναών του Αγίου Νικολάου στο Καρλόβαση και του Αγίου Σπυρίδωνος στο Βαθύ της Σάμου, δύο ιστορικών ναών που υπέστησαν σοβαρές ζημιές από το καταστροφικό σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020 και αποτελούν σημαντικά μνημεία της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς της Σάμου. Δεν σταματάμε εδώ, λέει ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, ο οποίος χαρακτήρισε τις νέες εγκρίσεις αποτέλεσμα συστηματικής προσπάθειας, τονίζοντας ότι η περιφέρεια συνεχίζει να διεκδικεί πόρους για όλα τα νησιά. Όπως ανέφερε, οι δύο υπουργικές αποφάσεις αποδεικνύουν ότι με σωστή προετοιμασία, συνεργασία με την κυβέρνηση και επιμονή μπορούν να εξασφαλίζονται χρηματοδοτήσεις για έργα που προστατεύουν τις υποδομές, αποκαθιστούν τις ζημιές από φυσικές καταστροφές και ενισχύουν την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής των πολιτών, υπογραμμίζοντας ότι η προσπάθεια θα συνεχιστεί ώστε να μην μείνει πίσω κανένα αναγκαίο έργο. Ο Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και ΕΣΠΑ, Ευστράτιος Κυρατζή, σημείωσε ότι οι αποφάσεις αποτελούν προϊόν πολύμηνης δουλειάς των υπηρεσιών της περιφέρειας και στενής συνεργασίας. Από την πλευρά του, ο Αντιπεριφερειάρχης Σάμου Ελισσέος Μαυρατζώτης υπογράμμισε τη σημασία των έργων που δρομολογούνται για το νησί, επισημένοντας ότι η αποκατάσταση των δύο ιστορικών ναών αλλά και των δημοτικών υποδομών αποτελεί σημαντικό βήμα για την ολοκλήρωση της μετασεισμικής αποκατάστασης και της διατήρησης της ιστορικής ταυτότητας της Σάμου μέσα από παρεμβάσεις με μακροχρόνιο αναπτυξιακό αποτύπωμα. Αυτά λοιπόν. Έχουμε τις δύο εκκλησίες που έχει ανακοινωθεί εδώ και καιρό. Τώρα υπογράφτηκε επιτέλους, άρα υπάρχουν τα χρήματα. Τώρα μένει να δούμε ποιος θα είναι ο ανάδοχος εργολάβος, να πάει και να τις φτιάξει. Τώρα 2-3 χρόνια. Μην μπούμε σε διαδικασία χρονοδιαγράμματος, γιατί ποτέ δεν μπορείς να είσαι εντός. Είδαμε και με την περίπτωση του νοσοκομείου. Είχε υποθεί ότι μέχρι 30 Ιουνίου τελικά δεν έφτασε ούτε ο μαγνητικός, ούτε δημιουργήθηκε η αιμοδυναμική. Μέχρι τέλος του έτους, έτσι όπως τα ακούω με τις ενστάσεις που έχουν γίνει. Ας γίνει και μέχρι τέλος του έτους, γιατί ο κόσμος ταλαιπωρείται και πάει είτε στην Αθήνα είτε στη Χίο που είναι πιο κοντά να κάνει τις εξετάσεις του. Ενώ μια μαγνητική τομογραφία και λοιπά. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Λοιπόν, σήμερα το βράδυ η Φιλαρμονική του Βαθύλου, θα μας ταξιδέψει, μάλλον θα περπατήσει έτσι μουσικά, θα χαρίσει μουσικούς περιπάτους στο Κοκάρι στις 8 η ώρα. Θα προχωρήσει εκεί μέσα στους δρόμους με πολύ έτσι ρυθμό και κέφι και είναι πραγματικά μέσα από αυτές τις, μάλλον στο πλαίσιο εκδηλώσεων του Ιουλίου που γίνονται με την, υπό την αιγίδα του Δήμου Ανατολικής Σάμου, αλλά κυρίως στηρίζεται πάνω στην προσπάθεια συλλόγων της Φιλαρμονικής στη συγκεκριμένη περίπτωση κλπ. Πάμε τώρα να δούμε λίγο. Εχθές το βράδυ, όπως μας είπε ο κύριος Σκούτας, είχαμε την υπογραφή, την τελετή υπογραφής μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του Ενιαίου Υνοποιητικού Συνεταιρισμού. Σκοπός του μνημονίου είναι η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του Σαμιακού Ίνου, καθώς και η ουσιαστική σύνδεση της επιστημονικής κοινότητας με τον παραγωγικό ιστό της Σάμου, ενισχύοντας τη συνεργασία εκπαίδευσης, έρευνας και τοπικής ανάπτυξης. Μετά την ολοκλήρωση της υπογραφής, ακολούθησε κέρασμα με εκλεκτά ποιοτικά κρασιά της Σάμου αλλά και εδέσματα. Στο πλαίσιο αυτό, τα μέλη του συλλόγου είχαν την ιδιαίτερη τιμή να συνομιλήσουν με τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, τον Παναγιώτη Καλδί, αλλά και με πολλούς προσκεκλημένους. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος επίσης, καθώς είναι ανάρτηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Πυθαγορείου, συγχαίρει όλους τους φορείς για την πρωτοβουλία και εκφράζει τη στήριξή τους σε δράσεις που προάγουν την πολιτιστική ταυτότητα της Σάμου και ενισχύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη του νησιού. Τι μας είπε επίσης εχθές ο κύριος Σκούτας? Μας είπε ότι έχει ζητήσει σε αυτή την τηλεδιάσκεψη που έγινε και την προκάλεσε το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να μπορέσει να παρουσιαστεί το αποτέλεσμα αυτής της μελέτης, η μελέτη τέλος πάντων, στη Σάμο. Για τους αγριόχειρους μιλάμε πάντα. Οι αγριόχειροι οι οποίοι φτάνουν πλέον, έφτασαν στις εργατικές κατοικίες εκεί κοντά στο γήπεδο, το στάδιο, το κατσούνι, την περιοχή την ευρύτερη, για να το μην λέμε, γιατί υπάρχουν εργατικές κατοικίες και κάτω στο, πίσω από το δικαστήριο. Είναι πραγματικά φοβερό να βλέπεις τους αγριόχειρους μέσα στην αυλή σχεδόν του σπιτιού σου, σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή, όπως είναι αυτή εκεί στις εργατικές κατοικίες. Καλά, τα τσακάλια πλέον έξω από το σπίτι μου, κάτω από το γήπεδο εγώ μένω, εκεί βγαίνουν. Παλιά δεν υπήρχε αυτό, εντάξει.
1: Και λόγω
0: του κιτ. Δεν χρειαζόταν να κατεβούν τόσο χαμηλά, να ψάξουν για φαγητά και τέτοια. Το ίδιο και με τα αγριογούρουνα γίνεται. Τώρα, είναι πραγματικά... Είναι μάλλον 5 χρόνια που έχουμε τον υπερπληθυσμό των αγριόχειρων με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την παραγωγή, ζημιές, αλλά και μέσα στα σπίτια, στις αυλές, βγαίνουν ξαφνικά, τους βλέπεις το βράδυ οδηγώντας, κυρίως με δίκυκλο πολύ επικίνδυνο. Είναι πολυεπίπεδο και πολυσύνθετο το θέμα. Έχουν λέει κλωβούς εκεί στοιχείο, να τους στείλουν. Άντε και τα πιάσαμε και τα βάλαμε εκεί. Τι γίνεται μετά? Θα τα θανατώνουν? Ναι. Θα έχουμε λέει διαμαρτυρίες? Δεν ξέρω τελικά τι θα γίνει με τους αγριόχειρους. Πάντως ένα είναι το ζητούμενο, ότι πρέπει να βρεθεί λύση, γιατί οι άνθρωποι της Υπαίθρου, ο Πανσαμιακός Αγροτικός Σύλλογος, αλλά όσοι ασχολούνται με την Υπαίθρο, κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Πριν λοιπόν να είναι πολύ αργά, να το κανονίσουν, να το δούνε αυτό. Λοιπόν, έχουμε την είδηση για τη διακοπή ρεύματος. Τα ξημερώματα της Κυριακής, 4 το πρωί με 7, αυτό σημαίνει ότι όλος ο νομός θα είναι σε ένα blackout. Όσοι τώρα είχαν προγραμματίσει πανηγύρια και διάφορα, δεν ξέρω. Πάντως, ο ΔΔΕ θέλει να κάνει αποκατάσταση μιας ζημιάς που δεν μπορεί να γίνει, να πάνε δηλαδή εκεί οι άνθρωποι να δουλέψουν, ενώ υπάρχει ρεύμα. Πρέπει να είναι blackout όλος ο νομός, να μην έχει ρεύμα. Δηλαδή θα κατεβάσουν την ασφάλεια, τέλος. Ξέρω ότι έχουν αρχίσει οι διαμαρτυρίες και οι ενοχλήσεις προς τον ΔΔΕ να αλλάξει ημερομηνία, να το κάνει Κυριακή προς Δευτέρα. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα είναι εφικτό. Το λέω πάντως για όλους, να δείτε τις συσκευές σας, οτιδήποτε. Εμείς εδώ στο σταθμό που πρέπει να ξυπνήσουμε, να κάνουμε επανεκκίνηση κλπ. Γενικότερα, εντάξει, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Και για ζέστη, για ανθρώπους που παίρνουν οξυγόνο. Είναι πολλά. Αλλά απ' την άλλη, αν δεν υπάρχει και άλλος τρόπος, τι άλλο μπορείς να κάνεις, αν πρέπει αυτό να γίνει. Είχαμε μάλλον τη σύλληψη τριών οδηγών ταξί στη Σάμο για διπλή ταρίφα και μεγαλύτερο κόμιστρο. Συνελήφθησαν λοιπόν τρεις. Πριν πάω, ναι. Α, μάλιστα. Είδατε τον φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Μου λέει τώρα εδώ ένας φίλος ακροατής και τον ευχαριστώ πολύ. Στο πανηγύρι στα Κοντακέικα έχουν εξασφαλίσει γεννήτρια. Οπότε λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι ο κόσμος το γνωρίζει και για το λόγο αυτό έχει λάβει τα μέτρα του. Πάμε λοιπόν τώρα, σας έλεγα σχετικά με το... μισό λεπτάκι, διάβαζα ένα δελτίο τύπου. Μισό λεπτό, να το βρούμε. Είχαμε τους οδηγούς ταξί λοιπόν, οι οποίοι είχαν βάλει διπλή ταρίφα και συνελήφθησαν, τρεις είναι στον αριθμό. Και επίσης έχουμε την σύλληψη ενός καταστηματάρχη, και σταματήστε να με ρωτάτε ποιος είναι, δεν ξέρουμε ούτε εμείς. Δηλαδή όταν μας στέλνουν ένα δελτίο τύπου δεν υπάρχει όνομα, οπότε δεν το ξέρουμε ούτε εμείς. Ωραία. Έχει σαν να έχει σβήσει εντελώς από το κινητό μου. Ξαναστείλτο μου λίγο, Δημήτρη. Πάμε και σε μία είδηση που έχει αφορά στο ζεφύρι, αλλά... νομίζω ότι είναι μια είδηση που αξίζει να τη διαβάσουμε. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, μιας και λέμε για τον ΔΔΕ, που παρίσταν υπαλλήλους ΔΔΕ και λογιστές. Η Λία, που κατάφεραν να αφαιρέσουν, είναι άνω του 1,6 εκατομμυρίων ευρώ. Εγκληματική λοιπόν οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ ή λογιστή εξαρθρώθηκε, όπως ανακοίνωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Κατά την επιχείρηση εντοπίστηκε και το τηλεφωνικό κέντρο της οργάνωσης, ενώ συνελήφθησαν 7 μέλη, ανάμεσά τους τα δύο αρχηγικά και οι τηλεφωνητές. Το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν εκτιμάται ότι υπερβαίνει το 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουλίου

ακολούθηση με περιουσιακό όφελος άνω των 120.000 ευρώ. Η δράση τους, σύμφωνα με τα στοιχεία, εκτείνεται τουλάχιστον από το Μάρτιο του 2026 με στόχο να εξαπατήσει συστηματικά τους πολίτες. Λοιπόν, πάμε τώρα να διαβάσουμε την είδηση για τους οδηγούς του ταξί. Τρεις οδηγοί ήτανε. Στην ευρύτερη λοιπόν περιοχή του Πυθαγορείου, από αστυνομικούς της ομάδας ελέγχου και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων του τμήματος Τροχαίας Άμμου, συνελήφθησαν τρεις οδηγοί ταξί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε ποινική δικογραφία κατά περίπτωση για παραβάση της νομοθεσίας που αφορά στη διενέργεια μεταφορικού έργου. Ειδικότερα στο πλαίσιο διενεργούμενων τροχονομικών ελέγχων, διαπιστώθηκε ότι δύο εκ των προαναφερόμενων, οδηγώντας δημόσιας χρήσης όχημα, είχαν θέσει παρανόμως τη συσκευή ταξιμέτρου, διπλή ταρήφα αντιγιαμονή, η οποία προβλεπόταν για τη διαδρομή που εκτελούσαν, ενώ ο τρίτος εισέπραξε από πελάτη κόμιστρο μεγαλύτερο του επιτρεπόμενου. Το προανακριτικό έργο διενήργησε το αστυνομικό τμήμα Πυθαγορείου Σάμμου. Εδώ πρέπει να πούμε ότι υπάρχει νομοθεσία και επίσης όποιος δεν έχει βάλει το ταξίμετρο να γράφει μπορεί και να μην πληρώσει τον οδηγό. Έχει τύχει μπροστά μου δηλαδή στην Αθήνα όπου ο πελάτης έφυγε και λέει αφού δεν είχες βάλει ταξίμετρο μπορώ και να μην πληρώσω. Εντάξει, τώρα δεν... Αλλά στην Αθήνα που είναι άλλες οι κούρσες τέλος πάντων κλπ. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε λίγο στην... Σήμερα, όπως έχετε καταλάβει, όλοι βρίσκονται στις εκδηλώσεις με την κυρία Μενδώνη και στις συσκέψεις και όσους είχαμε προγραμματίσει βρίσκονται εκεί. Εντάξει, και ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμμου, το κατανοούμε. Εξάλλου έχουμε και την ειδήσεις καλές με την αφορμή και της επίσκεψης της κυρίας Σοφίας Ζαχαράκη, της Υπουργού Παιδείας, που ανακοινώθηκε πλέον και εκδόθηκε και το σχετικό ΦΕΚ. Υπάρχει ανάρτηση του βουλευτή Σάμμου της ίδρυσης Εσπερινού ΕΠΑΛ στο Καρλόβαση. Ήταν ένα αίτημα των ανθρώπων που ερχόνταν από τη Δυτική Σάμμο, Μαραθώκαμπο, Καρλόβαση, στην ευρύτερη εκεί περιοχή, στο Εσπερινό Λύκειο της Σάμμου, της πόλης, καθώς δεν υπήρχε ένα, ήταν εδώ στο νησί. Με αποτέλεσμα οι άνθρωποι αυτοί και να επιβαρύνονται οικονομικά, αλλά είναι και ο χρόνος κλπ. Έτσι λοιπόν η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας μετά το σχετικό αίτημα που είχαν απευθύνει μαθητές και προς τον βουλευτή εδώ του νομού δικαιώθηκε τέλος πάντων, ικανοποιήθηκε αυτό το διαχρονικό αίτημα και έτσι εχθές εκδόθηκε το σχετικό ΦΕΚ για την ίδρυση Εσπερινού ΕΠΑΛ στο Καρλόβαση. Θετική είδηση για τα παιδιά αυτά, τους ανθρώπους, τους ενήλικες που θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους, τις σταμάτησαν να πάρουν το απολυτήριο του λυκείου. Για προσωπικούς λόγους έπρεπε να βγουν στην δουλειά, στην καθημερινή βιοπάλη, όμως δεν εγκατέλειψαν ένα όνειρο ενδεχομένως που είχαν. Έτσι και από το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας κάποιοι ενήλικες πηγαίνουν και συνεχίζουν στο Εσπερινό ΕΠΑΛ. Πραγματικά μιλάμε για μία πολύ θετική είδηση. Πάμε και στη σύλληψη, όπως σας είπα, ενός καταστηματάρχη για παράνομη πώληση πυροτεχνημάτων. Κατασχέθηκαν 80 είδη. Ποινική λοιπόν δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος δύο ακόμη ατόμων. Την 1η του Ιούλη, αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Σάμμου συνέλαβαν έναν ημιδαπό, έναν δηλαδή Έλληνα, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων. Ειδικότερα από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο συλληφθής ως ιδιοκτήτης καταστήματος διέθετε προς πώληση

πυροτεχνίας χωρίς τις προβλεπόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις. Ποινική δικογραφία για παράβαση λοιπόν της ίδιας νομοθεσίας σχηματίστηκε και σε βάρος δύο ακόμη ατόμων εκπροσώπων εταιρείας από την οποία το προμηθεύτηκε. Για την υπόθεση αυτή κατασχέθηκαν 80 είδη πυροτεχνίας, ενώ την προανάκριση διενήργησε η υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίωσης εγκλημάτων ΣΑΜΟΥ. Πάμε να δούμε λίγο και το πρόγραμμα, όπως είπαμε, 11 η ώρα τώρα στον χώρο εκεί της, του Μητροπολιτικού Ναού, της κοίμησης της Θεοτόκου. Παρουσία της κυρίας Μεντώνη. Θα έχουμε πλέον την ανάληψη από τον εργολάβο του έργου. Επίσης, θα έχουμε το απόγευμα στις 6 στην περιοχή του Αηγιανάκη εκεί τα εγγένεια, αλλά και στο Εκκλησάκι, στον Αηγιανάκη, όπως είπαμε, 6 ώρα το απόγευμα, είναι τα εγγένεια του έργου της αποκατάστασης του Ιερού Ναού, και στο Πυθαγόριο το έργο διαμόρφωση ανάδειξη του παλαιοχριστιανικού κημητηρίου στη θέση Γλυφάδα. Αυτό είναι στις 8 η ώρα το βράδυ. Πάντα παρουσία της κυρίας Μενδώνη, της Λίνας Μενδώνη, που είναι η Υπουργός Πολιτισμού. Τώρα, έχουμε σύλληψη δύο Τούρκων στον Εύρο που επιχείρησαν να περάσουν στη χώρα 50 όπλα φαντάσματα. Εντάξει, μία...

Εξής να σημειωθεί ότι πριν από τη σύλληψη των δύο Τούρκων προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση και ανάλυση στοιχείων και διαπιστώθηκε ότι επίκειται μεταφορά μεγάλης ποσότητας οπλισμού μέσω φορτηγών διεθνών μεταφορών για την αποτροπή της παράνομης δραστηριότητας που πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση. Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση και ανάλυση στοιχείων και διαπιστώθηκε ότι, όπως είπαμε, επίκειται αυτή η μεταφορά. Για την αποτροπή αυτής της παράνομης δραστηριότητας πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση από ένοπλους του Γραφείου Δίωξης Παράνομης Διακίνησης και Εμπορίας Αντικειμένου και του Γραφείου Επιχειρησιακών Ομάδων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας στην περιοχή της Θράκης. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της επιχείρησης, το βράδυ της 4ης 1η Ιουλίου εντοπίστηκαν δύο φορτηγά διεθνών μεταφορών που είχαν μπει στην ελληνική επικράτεια μέσω συνοριακού σταθμού στην περιοχή του Εύρου. Πώς μπήκαν άραγε? Από την παρακολούθησή τους διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός του πρώτου φορτηγού λειτουργούσε ως προπομπός, ελέγχοντας τη διαδρομή για τυχόν παρουσία αστυνομικών δυνάμεων. Κατά την ακινητοποίηση και τον έλεγχο του δεύτερου φορτηγού, εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα κάτω από το κρεβάτι της καμπίνας και πίσω από το κάθισμα του οδηγού ταξιδιωτικό σάκος, βαλίτσα, εντός των οποίων βρέθηκαν αεροστεγός, συσκευασμένα 50 πιστόλια και 49 γεμιστήρες, τα οποία και κατασχέθηκαν. Επίσης, κατασχέθηκε το φορτηγό όχημα που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά των όπλων και μάλιστα τα κατασχεθέντα όπλα δεν έφεραν συριακούς αριθμούς, γι' αυτό μιλάμε για όπλα φαντάσματα, ανάλογα με αντίστοιχες υποθέσεις που χειρίστηκε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας την προηγούμενη χρονιά. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Αυτά αναφορικά με τη σύλληψη αυτή. Χρειάζεται ενδελεχής έλεγχος βέβαια και πάντα αξιοποιούνται οι κατάλληλες πληροφορίες, οι απαραίτητες μάλλον πληροφορίες, για να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα και να συλληφθούν οι δράστες.

0: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
1: 2000 FM.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους. Κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
7: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
8: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
9: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
8: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό. Το Κοκάρι.
9: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
8: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
9: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
8: Χασαποταβέρνα κρεοπολείο Διόνυσος.
9: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
8: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
9: Περιπλάνηση.
10: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
11: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
10: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
11: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
10: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
11: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
10: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
11: Έτσι.
12: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
13: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων CoimGs. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων CoimGs. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων CoimGs. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων CoimGs. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων CoimGs. CoimGs. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, προϊόντα, μεγέθη, μάρκες, Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπέλα Πι και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimgis, Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
14: Ζήκω!
15: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
14: Εδώ.
15: Μάλιστα. Διατάξτε με.
14: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
15: Και γιατί δεν πας εσύ?
14: Εγώ είμαι αφεντικό.
15: Μωρέ δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
14: Σήκω!
15: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χονδρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
14: Πήγαινα που θέλεις.
15: Τώρα μιλάς σωστά.
16: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22 730 24 222 και 22 730 92 346.
15: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
17: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέα.

Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Σχεδιάζεις διακοπές? Εμείς τις προσφορές. Pils, η παγωτά Ice Dream 3,69. Μιμίκος, η χρυσά αυγά, μείον 35%. Ποντίκι Μόσχου, 10,95. Γύρος εν Ελλάδη, 4,40. Γάλα με βγάλ, 1,19. Τένα, 8,75. Αροξόλ, 3,90. Φέρι, 2,78. Πάμε μπαζάρ.
2: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
3: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
4: 2000 FM.
5: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Συνεχίζουμε στα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής και πάμε να συναντήσουμε την πρόεδρο της Προοδευτικής Κίνησης Γυναικών ΣΑΜΟΥ, την κυρία Έφη Ευθυμιάδου. Ευθυμιάδη, συγγνώμη, ναι, σωστά. Καθώς έχουμε το ψήφισμα για τις παιδικές χαρές που βρίσκονται εδώ στην πόλη της ΣΑΜΟΥ, θυμόμαστε ότι προηγήθηκε μία συνάντηση, μία ίση που προκάλεσε η Προοδευτική Κίνηση Γυναικών ΣΑΜΟΥ στο χώρο του Δημοτικού Κήπου. Μάλιστα βρέθηκε εκεί και ο πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου, που είναι υπεύθυνος για τις παραλιακές τις παιδικές χαρές, και υπήρξε μία συζήτηση. Τέλος πάντων, τέθηκαν ερωτήματα, απαντήθηκαν. Πάμε όμως να συναντήσουμε την κυρία Ευθυμιάδη για να μας πει περισσότερα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Τρυπόδη.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πείτε από αυτά που είχατε επισημάνει πριν να γίνει η συγκεκριμένη συνάντηση. Διάβασα ότι ενώ είχατε επισημάνει ένα-δύο πράγματα, είδατε ότι όταν πήγατε παραδείγματος χάρη στο Δημοτικό Κήπο είχε τοποθετηθεί μία πόρτα.
1: Ναι, γελάω, κυρία Τρυπόδη, γιατί η πόρτα τοποθετήθηκε την προηγούμενη μέρα από τη σύσκεψη.
0: Κάτι καλό όμως βγαίνει, είδατε.
1: Αυτό πρέπει να αναδειχθεί. Γιατί φαίνεται ότι η πίεση και η δημοσιότητα του ζητήματος φέρνει αποτέλεσμα. Mm-hmm. Και οι μόνοι που μπορούν να πιέσουν είναι οι γονείς.
0: Έτσι.
1: Δεν περιμένουμε από κανέναν άλλον. Μόνο εμείς οι γονείς μπορούμε να πιέσουμε για κάτι καλύτερο για τα παιδιά μας. Λοιπόν, η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε με επιτυχία. Όμως να σας πω ότι είναι μέσα καλοκαιριού. Δεν έχει γίνει κάτι καινούριο. Mm-hmm. Και εμείς προχωράμε το ζήτημα, βγάλαμε και νέα ανακοίνωση για τους γονείς, μαζεύουμε υπογραφές και σε περίπτωση που καλεστούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, όποτε και αν, θα παραστούμε με τους γονείς εκεί πέρα να διεκδικήσουμε και να πιέσουμε παραπάνω για να λυθεί το ζήτημα άμεσα.
0: Από ό,τι φιλοξένησα και εγώ τον και μας είπε ο κύριος Τσεσμελής, ο πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου, υπάρχει ένα, ήταν το ορόσημο 11 Ιουλίου, θυμάμαι την ημερομηνία, ότι θα τοποθετηθούν κάποια νέα όργανα και καθυστερήσαν μάλιστα γιατί ζητήσανε κάτι που δεν υπήρχε και έπρεπε να γίνει δική παραγγελία στο Πυθαγόριο και στην παιδική χαρά του Βαθιού, αυτή που είναι δίπλα στα γηπεδάκια, στο beach volley. Αλλά δεν ξέρω, με αυτά λέει θα πάρει πιστοποίηση για να προχωρήσει τη διαδικασία αδειοδότησης για αυτή την παιδική χαρά. Τώρα, επειδή εσείς καταλαβαίνω ότι πηγαίνετε εκεί καθημερινά.
1: Καθημερινά.
0: Αν το αλλαχτούν αυτά τα όργανα, τι ακόμη πρέπει να γίνει, δηλαδή εσείς ως γονείς, τι παρεμβάσεις βλέπετε ότι πρέπει να γίνει?
1: Θα σας πω, κυρία Τρυπόδη, τι συμβαίνει. Εμείς αναμένουμε, μακάρι, και το ευχόμαστε και αυτό θέλουμε και αυτό είναι ο σκοπός μας.
0: Ναι, ναι.
1: 11 του μήνα που έχει δώσει ως καταληκτική ημερομηνία ο πρόεδρος, όπως λέτε, να τοποθετηθούν τα καινούργια όργανα, μακάρι. Mm-hmm. Αναμένουμε, εγώ θα πω. Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι μόνο το ζήτημα αυτά τα... Έχει δύο παιδικές χαρές που ανήκουν στο Λιμενικό Ταμείο και η μία του Δήμου. Εντάξει, δεν είναι σε καλή κατάσταση τώρα, τι να λέμε. Το είπαμε και την προηγούμενη φορά, πηγαίνουμε με κίνδυνο κάθε μέρα. Και τα καινούργια, δηλαδή αν πάτε τώρα σε αυτή την παιδική χαρά που περιγράψατε τώρα, δίπλα στο beach volley, στα δάπεδα, έχει τρύπες από τα παλιά παιχνίδια. Δηλαδή μέχρι να έρθουν τα καινούρια. Αν πέσει, χώσει το παιδί του, ένα παιδί το πόδι του εκεί πέρα, τι θα γίνει? Τι θα γίνει? Τα μπάζα από τα παλιά παιχνίδια είναι ακόμα μέσα. Ακόμα και σήμερα, 3 Ιουλίου.
0: Το θέμα είναι ότι, από ό,τι καταλαβαίνω, οι γονείς πηγαίνετε με δική σας ευθύνη, αφού δεν υπάρχει πιστοποίηση, σωστά?
1: Προφανώς και πάμε με δική μας ευθύνη, γιατί δεν υπάρχει άλλος χώρος ψυχαγωγίας για να παίξουν τα παιδιά.
0: Βέβαια. Πού να πάνε και αυτά τα παιδιά, είναι δηλαδή τραγικό
1: να
0: και να μην έχει δοθεί αδειοδότηση τόσα χρόνια και εντάξει, παιδική χαρά απέναντι από την Τράπεζα Ελλάδος, από ό,τι κατάλαβα εκεί θα γίνει μια ριζική ανακαίνιση.
1: Ναι, είναι χιλιοσπασμένα τα παιχνίδια, περίφραξη δεν υπάρχει. Και δεν είναι, κυρία Τρυπόδη, εμείς δεν λέμε, εννοείται για τα παιχνίδια, τα δάπεδα και όλα αυτά, αλλά υπάρχουν και άλλα ζητήματα, τα οποία είναι ζητήματα βιωσιμότητας των παιδικών χαρών. Η σκίαση. Mm-hmm. Έχετε κάνει μια βόλτα πρωί στην παιδική χαρά που το λούζει ο ήλιος?
0: Εκεί δεν μπορείς
1: να υπάρχει
0: σταθείς.
1: Ένα δέντρο, δεν υπάρχει ένας χώρος να κάτσει από κάτω ένα παιδί να ξαποστάσει. Σκίαση, φύλαξη, περίφραξη. Νερό πόσιμο, τουαλέτα. Δηλαδή είναι ζητήματα.
0: Δεν
1: που
0: είναι πολυτέλεια. Σωστά, δεν είναι πολυτέλεια, γιατί πάει
1: προφανώς
0: ένα μικρό παιδί και παίζει και τρέχει. Είναι φυσικό επόμενο ότι θα χρειαστεί κάποια στιγμή και μία τουαλέτα.
1: Ακριβώς.
0: Και μία βρύση να πιει νερό, αν δεν έχουν, εντάξει. Άντε, θα φροντίσουν οι γονείς να έχουν ένα μπουκαλάκι μαζί τους. Αλλά άνθρωποι είμαστε, βρε παιδί μου. Εντάξει.
1: Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Γι' αυτό βάζουμε και τα άλλα ζητήματα. Δεν θα πρέπει να υπάρχει ένας περιοδικός έλεγχος των παιδικών χαρών? Ας προσλάβουν προσωπικό και ο Δήμος και το Λιμενικό Ταμείο. Δηλαδή στο όνομα της του ότι δεν υπάρχει προσωπικό, καταλύονται όλα. Να διεκδικήσουν προσωπικό παραπάνω και για αυτά τα θέματα. Πραγματικά είναι ανάγκη.
0: Ναι.
1: Πραγματικά δεν υπάρχει ένας άλλος χώρος για τα παιδιά. Δεν έχουν προτεραιότητα, κυρία Τρυπόδη, το παιδί.
0: Mm-hmm.
1: Δεν το έχουν προτεραιότητα. Δεν έχουν προτεραιότητα να μπορεί να παίζει το παιδί με ασφάλεια. Εμείς αυτό λέμε. Και αυτό καταλαβαίνουμε και αυτό καταλαβαίνουν και οι γονείς από τη συζήτηση που έγινε και τα ερωτήματα που τέθηκαν.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχει ανάγκη για έξτρα χώρους. Κι άλλους. Δεν χωράνε τα παιδιά. Σφίζουν κάθε απόγευμα οι παιδικές χαρές.
0: Και δεν υπάρχουν άλλοι χώροι, έτσι όπως το είπατε. Δηλαδή, για φανταστείτε τώρα μία πόλη, το κάτω βαθύ, εγώ θα σας πω, που λέγαμε, η πόλη των Σαμίων, με 6-7 χιλιάδες κατοίκους. Μιλάμε για πόσα παιδιά και είναι τρεις παιδικές χαρές, όπως είναι δύο. Γιατί ουσιαστικά στην τρίτη καταλαβαίνω ότι είναι πολύ επικίνδυνο για να πάει ένα παιδί.
1: Πολύ,
0: δεν είναι και
1: πολύ
0: κάτι για να απασχοληθεί δημιουργικά.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Ναι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Οπότε,
1: γι' αυτό
0: λοιπόν
1: λένε ότι πρέπει να μπει σαφές χρονοδιάγραμμα. Τώρα, άμεσα όμως, δεν μπορούμε να έχουμε ορίζοντα τους 20-21 μήνες, 24. Μην τρελαθούμε, δηλαδή μέχρι τους 24 μήνες, δηλαδή τι θα γίνει?
0: Τώρα
1: θα τρέμει το φιλοκάρδι μας κάθε μέρα.
0: Τώρα λοιπόν εσείς συγκεντρώνετε υπογραφές και έχετε ζητήσει αυτό το ψήφισμα, από ό,τι καταλαβαίνω, να περάσει και από το Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Ναι. Έτσι, είπαμε σαν μέτρο πίεσης παραπάνω, μπας και ικανοποιηθούν αυτά τα αιτήματα. Να το πάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, να παραστούμε και από εκεί και πέρα βλέπουμε πώς θα εξελιχθεί το ζήτημα. Είναι ένα μέτρο πίεσης. Και οι υπογραφές και η παράσταση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί πρέπει να πάρουν μέτρα άμεσα.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ και
1: εγώ ευχαριστώ.
0: Μακάρι πραγματικά κάτι να βγει θετικό, ως μοχλός πίεσης θα λειτουργήσει,
1: ναι,
0: σίγουρα για
1: ναι,
0: να κινηθούν πιο γρήγορα κάποιες διαδικασίες. Αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ακριβώς.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα σχόλιο. Όπως είπαμε, και έχουμε και την 112η Σύνοδο των Πριτάνεων. Έχουμε την κυρία Λίνα Μενδώνη με τις εκδηλώσεις αγιασμούς, εγγένεια κλπ. Έχουμε όμως και ένα σχόλιο που μας έρχεται από το Εργατικό Κέντρο Σάμου σχετικά με την άφιξη της Υπουργού Πολιτισμού, της κυρίας Μενδώνη. Πολιτισμός, λέει το Εργατικό Κέντρο, είναι να είσαι υπουργός πολιτισμού, να έρχεσαι στη Σάμο και να λαμβάνεις πολιτική απόφαση να συνεχίσει την εργασία της εργαζόμενης της εφορίας αρχαιοτήτων Σάμου, μονογονέας και μητέρα παιδιού με αναπηρία, η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται σε καθεστώς αβεβαιότητας, περιμένοντας την απόφαση του δικαστήριου δικαστηρίου για να γνωρίζει αν θα έχει δουλειά ως το τέλος του Οκτώβρη. Μία τέτοια απόφαση δεν αποτελεί πράξη χάρης, αλλά στοιχειώδη υποχρέωση της πολιτείας απέναντι σε έναν εργαζόμενο που ούτως ή άλλως χρειάζεται στην υπηρεσία και παράλληλα αντιμετωπίζει αυξημένες οικογενειακές ευθύνες. Πολιτισμός είναι τα μνημεία και η ιστορία μας, αλλά κυρίως ο σεβασμός στους ανθρώπους που εργαζόταν στον πολιτισμό, αλλά και η στήριξη που εργάζονται στον πολιτισμό, συγγνώμη, αλλά και η στήριξη σε όσους έχουν ανάγκη. Αυτά από το εργατικό κέντρο ΣΑΜΟΥ και αναφέρονται στην υπάλληλο που θυμόσαστε είχε γίνει κάποιο λάθος με τα μόρια και της είπαν ενώ την έχουν προσλάβει ότι τελικά μέσω ΑΣΕΠ δεν μπορείτε να δουλέψετε και έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη, περιμένει από στιγμή σε στιγμή την απόφαση. Η απόφαση αυτή κατά 50% μπορεί να είναι θετική ή αρνητική, που σημαίνει ότι μπορεί να μείνει χωρίς δουλειά. Ενώ δουλεύει 4 μήνες με κάποιες συμβάσεις και είχε κάνει τώρα τελευταία τα χαρτιά της μέσω ΑΣΕΠ και έγινε η πρόσληψη. Είπαμε ότι αυστηρότητα και με το γράμμα του νόμου ΑΣΕΠ για κάποιες γυναίκες, μια γυναίκα που έχει ένα παιδί με κάποια αναπηρία, που μένει μόνη της, είναι μονογονέας και θέλει να δουλέψει και εκείνη ξέρει πώς θα τα βγάλει πέρα και με το παιδί που είναι μικρό, δεν την εξαντλούμε εκεί την αυστηρότητα. Και πραγματικά αυτό σημαίνει πολιτισμός και ανθρωπιά. Και όταν υπάρχουν μαϊμού πτυχία, πολιτήρια σε πόσους, οι οποίοι όμως έχουν μπάρμπα στην κορώνη, εκεί δεν τρέχει τίποτα. Αν καταφέρουμε τελικά σαν χώρα και τα ξεπεράσουμε όλα αυτά, να δείτε πόσο καλά θα πάει αυτή η χώρα και πόσο καλύτερη θα είναι η ζωή για όλους μας. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν κράτος δικαίου, πρέπει να υπάρχει δικαιοσύνη, αλλά όχι να μεροληπτή, έτσι, αμερόληπτη. Αυτό. Λοιπόν, πάμε και στην... έχουμε ένα χαιρετισμό του Δημάρχου Ανατολικής ΣΑΜΟΥ, χαιρέτα μου που λένε τον Πλάτανο, και τις ψηλές ραχούλες θα πω εγώ, στην συνάντηση των Πριτάνεων. Είναι και μεγάλος ο χαιρετισμός του κυρίου Παπαγεωργίου, ο οποίος μεταξύ άλλων βέβαια χαιρετίζει την Υπουργό Παιδείας, τον Υφυπουργό Παιδείας, τους Γενικούς Γραμματείς, τους Πριτάνης και τους Αντιπριτάνης και λέει με πολύ μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω στη ΣΑΜΟΥ για τις εργασίες της 112ης Συνόδου των Πριτάνεων, των Ελληνικών Πανεπιστημίων, περίπου 200 άτομα από ό,τι μου είπανε. Η παρουσία στο νησί μας επίλεκτων μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας της χώρας μας αποτελεί τεράστια τιμή και χαρά. Θα ήθελα, λέει, να ευχαριστήσω θερμά και να συγχαρώ το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και προσωπικά τον Πρίτανη, τον κύριο Παπαγεωργίου και τους συνεργάτες του για την άψογη διοργάνωση. Είναι γνωστό ότι η ΣΑΜΟΥ υπήρξε πάντα τόπος γνώσης και πολιτισμού. Εδώ αναπτύχθηκε από πολύ νωρίς η φιλοσοφία και η επιστήμη. Ο Πυθαγόρας, ο Αρίσταρχος και ο Επίκουρος έθεσαν τις βάσεις της φιλοσοφίας αλλά και της γνώσης ευρύτερα. Η ΣΑΜΟΥ υπήρξε από την αρχαιότητα μία γέφυρα γνώσης και συνάντησης πολιτισμών, ιδεών και κυρίως ανθρώπων και αυτό διαμόρφωσε μία ισχυρή πολιτιστική παράδοση ανθυρή μέχρι τις μέρες μας. Αναφέρει για την τριτοβάθμια εκπαίδευση ότι αντιμετωπίζει τεράστιες προκλήσεις όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και παγκοσμίως. Τα πανεπιστήμια στη χώρα μας διαθέτουν αξιολογότατο επιστημονικό δυναμικό, εξωστρέφεια και ισχυρή διασύνδεση με την τοπική κοινωνία, ειδικότερα στις νησιωτικές και παραμεθόριες περιοχές όπως είναι η δική μας. Είναι επομένως μεγάλη τιμή η παρουσία σας αυτές τις ημέρες στο νησί, σε μια εποχή που καλούμαστε όλοι να σκεφτούμε για το εκπαιδευτικό σύστημα και πώς αυτό μπορεί όχι μόνο να ανταποκριθεί στις τεράστιες προκλήσεις του σήμερα, αλλά και πώς θα βάλει ξανά στο επίκεντρο τον άνθρωπο και θα αντιμετωπίζει τη γνώση ως ένα οικουμενικό και πανανθρώπινο αγαθό. Επίσης, για να μην σας κουράζω. Ευχαρίστησε και αναφέρθηκε με την ευκαιρία στη δημιουργία στην πόλη της Σάμου το προσεχές διάστημα προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο «Είναι ο τουρισμός και βιώσιμη επιχειρηματικότητα» από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και τον ενιαίο εινοποιητικό συνεταιρισμό Σάμου. Ευχαρίστησε τους δύο Πριτάνης και τον απερχόμενο κύριο Παπαγεωργίου, τον απερχόμενο μάλλον κύριο Παπαγεωργίου και τον κύριο Καλδί που είναι του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που έχουν εργαστεί συστηματικά για να μπορέσει αυτό το πρόγραμμα να πάρει σάρκα και οστά. Και επίσης κλείνοντας, ευχαρίστησε ακόμη μια φορά όλους και διαβεβαίωσε ότι τόσο ο Δήμος Ανατολικής Σάμου όσο και η τοπική κοινωνία θα σταθούν αρρωγοί σε κάθε προσπάθεια αναβάθμισης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτά λοιπόν, και πάμε και σε μία στην έκβαση της υπόθεσης που αφορούσε μία γυναίκα ουκρανικής καταγωγής, η οποία κατάφερε να εξαπατήσει αρκετό κόσμο και εδώ στην Σάμο. Στη φυλακή λοιπόν η 50χρονη Ουκρανή που παραλάμβανε τη Μαλφή για λογαριασμό κυκλώματος τηλεφωνικών απατών στη Σάμο. Οι δράστες παρίσταναν γιατρούς και αστυνομικούς, ζητώντας δεκάδες χιλιάδες ευρώ για δίθεν τροχαία ατυχήματα συγγενικών προσώπων. Οι 50χρονοι συνελήφθη στην πλατεία Πυθαγόρα, έχοντας παραλάβει κοσμήματα αξίας περίπου 7.000 ευρώ που είχε αφήσει θύμα δίπλα σε κάδο απορριμμάτων. Δηλαδή, πραγματικά, με ποια λογική σας παίρνουν τηλέφωνο και σας λένε φέρτε μας τα χρυσαφικά που έχετε στο σπίτι και τα πάτε. Δεν υπάρχει, δηλαδή ό,τι και να σας πούν, κλείνετε το τηλέφωνο. Είναι απάτη, πρέπει να το έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας. Δεν θα σας πάρει...
2: Στο μπροστά.
0: Μπράβο Δημήτρη, στο μπροστά. Δεν μπορεί να πάτε να δίνετε χρυσαφικά και λεφτά που έχετε στο σπίτι σε μία άγνωστη και σε έναν άγνωστο. Ούτε ότι είναι ο λογιστής. Δεν θα σας ζητήσει ποτέ ο λογιστής οτιδήποτε. Και αν νομίζετε ότι θα ζητάει, κλείστε το τηλέφωνο και πάρτε εσείς τον λογιστή ή τον κάθε έναν που λέει ότι σας θα ζητάει. Μην το κάνετε. Δηλαδή σε όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή λειτουργεί κύκλωμα απίστευτο. Λοιπόν, και πάμε και σε κάποια στοιχεία, καθώς είχαμε λιγότερες αφίξεις Τούρκων επισκεπτών μέσα στον Ιούνιο. Ο Ιούλιος βέβαια μπήκε εξαιρετικά και θα σας διαβάσω λοιπόν λίγο την κίνηση. Από την Τουρκία λοιπόν είχαμε 10.311 τον Ιούνιο, ενώ το Μάιο είχαμε 11.240. Προσπαθώ τώρα, γιατί μου έχουν στείλει εδώ ένα πινακάκι, να το δω λίγο. Έπως τις δύο, εδώ λέει είναι επιβιβαστέντες επιβάτες εξωτερικού, πάλι πρέπει να είναι από τις δύο πύλες εισόδου. Άρα έχουμε ένα σύνολο 19.000 Τούρκων επισκεπτών, έναντι 21.000 τον Μάιο. Πάντως η κίνηση τον Ιούνιο σε σχέση με τα περσινά στοιχεία είναι μειωμένη, δηλαδή έκανε μια μικρή κοιλιά ο Ιούνιος, όμως ισοφάρισε από ό,τι μου λένε οι επαγγελματίες κατά κάποιο τρόπο με τους επιπλέον Ευρωπαίους τουρίστες. Οπότε δεν φάνηκε τον Ιούνιο να υπάρχει αυτή η κοιλιά, τέλος πάντων. Και αυτό είναι θετικό. Σίγουρα. Λοιπόν, θα δώσουμε περισσότερα στοιχεία και ολοκληρωμένο το ρεπορτάζ την Δευτέρα. Εγώ θα πω ότι θα Έχουμε στη συνέχεια, θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 10, με όλο το ρεπορτάζ από τις εκδηλώσεις αυτές εγγενείων και την άφιξη και το τι έγινε με την Υπουργό, την κυρία Μενδώνη, με την κυρία Ζαχαράκη, καθώς υπάρχουν σε εξέλιξη, και γι' αυτό είπαμε ότι είναι μια πολύ δύσκολη μέρα, δήμαρχοι, αντιπεριφερειάρχης, όλοι έχουν συναντήσεις και καλά κάνουν, γιατί η ευκαιρία αυτή να έρθουν οι τόσοι υπουργοί, υφυπουργοί, έχει δίνει τη δυνατότητα στον κάθε αυτοδιοικητικό να έχει στο περιθώριο εκδηλώσεων και της επίσκεψης κάποιες συναντήσεις για να ζητήσουν πάντα βέβαια πράγματα προς όφελος τοπικής κοινωνίας, χρηματοδοτήσεις, αυτό το θετικό που είναι η ίδρυση Εσπερινού ΕΠΑΛ στο Καρλόβαση, ένα πάγιο διαχρονικό αίτημα, να υπάρχει και στη δυτική πλευρά ένα τέτοιο σχολείο. Λοιπόν, να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Να πούμε απόψε ότι έχουμε την εκδήλωση στο Κοκάρι 8 η ώρα. Τι είναι, Δημήτρη? Okay. Και επίσης να σας πω ότι υπάρχει πάντα στο Δήμο Ανατολικής Σάμου αλλά και στο Δήμο Δυτικής το πρόγραμμα των εκδηλώσεων. Προκειμένου να ενημερωθείτε, σας λέω λοιπόν ότι Σάββατο 4 του μήνα και 8.30 ώρα το βράδυ θα έχουμε το Εθνικό Αστεροσκοπείο στη Σάμο, από τη γη στη Σελήνη, η εξερεύνηση του φυσικού μας δορυφόρου στο νέο Δημαρχιακό Μέγαρο Πυθαγορείου, με ομιλήτρια την κυρία Φιώρη Αναστασία Μεταλλινού. Θα ακολουθήσει παρατήρηση του ουρανού με φορητό τηλεσκόπιο. Επίσης στις 10 η ώρα το πρωί της Κυριακής 5 του μήνα στην πλατεία Ειρήνη στο Πυθαγόριο θα έχουμε το κυνήγι του θησαυρού για παιδιά 7 έως 12 ετών με μικρούς εξερευνητές του διαστήματος, χωρισμένους σε ομάδες κλπ. Και σήμερα 8 η ώρα, φιλαρμονική λοιπόν του Βαθύλου, θα βρίσκεται στο Κοκάρι. Επίσης έχουμε το θερινό σχολείο που ολοκληρώνει και αυτό. Είναι μια εκδήλωση λήξης του τρίτου θερινού σχολείου μαθηματικών το Σάββατο 4 Ιουλίου στις 8.30 ώρα στο προάβλιο του Ιστορικού Αρχείου Σάμου. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Γαβρίλης, διδάκτορ του ΕΚΠΑ και ερευνητής με εξειδίκευση στη διδακτική των μαθηματικών και τις νέες τεχνολογίες, πρώην σχολικός σύμβουλος μαθηματικών. Το θέμα της ομιλίας θα είναι γυναίκες και μαθηματικά, από την υπατία στη σύγχρονη σχολική τάξη. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό με ελεύθερη είσοδο σε όσους θέλουν να πάνε σε μια ξεχωριστή βραδιά. Λήξη λοιπόν του τρίτου θερινού σχολείου μαθηματικών που θα γίνει το Σάββατο στις 8.30 το βράδυ στο προάβλιο του θερινού στο προάβλιο των Γενικών Αρχείων του Κράτους, η λήξη του τρίτου θερινού σχολείου μαθηματικών. Αυτά. Ραντεβού λοιπόν τη Δευτέρα. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
3: Τι θα φάμε σήμερα?
4: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
3: Δηλαδή?
4: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
3: Τι έχει το μενού?
4: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
3: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
4: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
3: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
4: Έτοιμο.
3: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
4: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
3: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
4: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
5: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
9: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
10: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη Ντουγρού.
11: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
12: Πάμε.
11: Θα πάμε στα γνωστά.
12: Θα πάμε στο δικό μας.
11: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
12: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
11: Α, πες έτσι. Και ποιο είναι?
12: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
11: Εκεί θα πάμε.
12: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
11: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
12: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
11: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
6: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
13: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την GrecoStrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. GrecoStrom. 57 χρόνια μαζί.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
14: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
15: 2000 FM.
16: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
17: Ζήκω!
18: Στον
7: ύπνο σου με έβλεπε αφεντικό. Τι θε?
17: Εδώ.
7: Μάλιστα. Διατάξτε με.
17: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσει να πάρει φρούτα και λαχανικά.
7: Και γιατί δεν πα εσύ?
17: Εγώ είμαι αφεντικό.
7: Μωρή δεν λε που δεν ξέρει να ξεχωρίσει τα βασικά. Τη προάλλη πήγε να πάρει μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρε ντομάτε και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
17: Σήκω.
7: Μη φωνάζει. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσει να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χονδρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
17: Πήγαινα που θέλεις.
7: Τώρα μιλάς σωστά.
18: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22 730 24 222 και 22 730 92 346.
7: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
19: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 730 62 756 και 693 741 0018.
18: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμου. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
20: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθάνυχτα.
18: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
20: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ θα χασείς.
18: Σε δύο βραδιές γεμάτες κέφι, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμου αποκτά ξανά ρυθμό.
21: Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
22: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
23: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
22: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
23: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
22: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
23: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
22: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
23: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
22: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
23: Γευστική περιπλάνηση.
24: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή Λοφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή Λοφόρο της Σάμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή Λοφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού κάπου αλλού.
0: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
1: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων KOMG's. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων KOMG's. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων KOMG's. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων KOMG's. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων KOMG's. KOMG's. Βρες αυτό που θες στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες, Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων KOMG's. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
2: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
3: 2000 FM.
0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Ένα καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, εδώ συντονισμένοι στους 99,8 στον 2000 FM, ζωντανά εδώ μέσα από αυτή τη συχνότητα. Θα τα πούμε και μαζί θα είμαστε μέχρι τη μία το μεσημέρι με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας, με αυτά τα οποία μας απασχολούν και φυσικά με αυτά τα οποία μας ζητάτε και εσείς να σχολιάσουμε. Παρασκευή 3 Ιουλίου σήμερα, στο τέλος της εβδομάδας μας, ένα καλοκαιρινό σκηνικό, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Έτσι θα πορευτούμε με θετικά μηνύματα, με καλή διάθεση, με καλοκαιρία στους 34 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στα νησιά μας, με βορειοδυτικούς ανέμους έως 5 μποφόρ, 22 με 34 βαθμούς η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο στα νησιά μας και ενισχύονται λίγο και οι άνεμοι στα πελάγη, 5 και τοπικά 6 μποφόρ με βόρειους ανέμους, και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται μεγάλη προσοχή από όλους μας, καθώς ανεβαίνει και η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς στο 3 και σήμερα και το Σαββατοκύριακο. Σε υψηλό κίνδυνο λοιπόν θα βρισκόμαστε και ευιστούμε την προσοχή σε όλους. 22-30, 80-8-80, 89-6-78 τα τηλέφωνα του 2000 FM. Εδώ μπορείτε να μας καλείτε. Δύο τηλεφωνικές γραμμές στην διάθεσή σας και 2000fm.samos@gmail.com, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Χρόνια πολλά στη Ζουμπουλία να ευχηθούμε σήμερα που γιορτάζει, και Παγκόσμια ημέρα σήμερα συνεταιρισμών, από ό,τι μαθαίνουμε μάλιστα. Καλό μεσημέρι και σε εσάς φυσικά, βεβαίως, που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο, από το live24.gr, απάκρις άκρη σε ολόκληρη την Ελλάδα, στον κόσμο, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε. Να ξεκινήσουμε λίγο σήμερα την εκπομπή μας με ένα θέμα που πραγματικά έχει προκαλέσει ενδιαφέρον, θα έλεγα, και μια ανακούφιση σε αρκετό κόσμο. Για χρόνια οι συντάξεις χειρίας ήταν ένα ζήτημα που δημιούργησε ανασφάλεια σε χιλιάδες δικαιούχους. Άνθρωποι που είχαν ήδη βιώσει μια μεγάλη προσωπική απώλεια βρέθηκαν ταυτόχρονα και αντιμέτωποι με σημαντικές οικονομικές περικοπές. Η ανακοίνωση λοιπόν για την κατάργηση της περικοπής που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου αλλάζει τα δεδομένα. Το ερώτημα όμως είναι πάντα το ίδιο. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για τον πολίτη? Να δούμε λοιπόν τι πραγματικά ισχύει και έχουμε μαζί μας την φοροτεχνικό, την Φιλοθέτη Μακρυδάκη, με την οποία συζητάμε πάντα μαζί της, όποτε έτσι έχουμε κάποιες απορίες σε φορολογικά ζητήματα, σε θέματα συντάξεων, γενικότερα σε προγράμματα, σε όλα αυτά πρέπει να παίρνουμε επίσημες απαντήσεις για να μην υπάρχει και το λεγόμενο μπέρδεμα. Ένα σημαντικό λοιπόν θέμα σήμερα για τις συντάξεις χειρίας που μαθαίνουμε, για τον νόμο Κατρούγκαλου, ο οποίος τελικά πηγαίνει προς κατάργηση. Έχουμε την κυρία Μακρυδάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Φιλοθέη.
1: Καλησπέρα κύριε Κατουανόλη, καλησπέρα στους ακροατές μας. Πώς είστε?
0: Δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά, και κυρίως όταν ακούμε και τέτοιες ειδήσεις που φέρνουν ανακούφιση στον κόσμο, πιστεύω ότι είμαστε ακόμη καλύτερα. Πείτε μας λίγο, τι ακριβώς αλλάζει με αυτή τη νέα ρύθμιση, κυρία Μακρυδάκη?
1: Θα σας πω, θα ξεκινήσω όμως από το γεγονός ότι σήμερα με καλείτε, είμαι στον δρόμο. Είχα μια επίσκεψη στον ΕΦΚΑ, κύριε Χατζημανόλη, υποκράτη, μιλάμε τόσα πολλά χρόνια.
0: Ναι, βέβαια, στον ελληνικό, εννοείται.
1: Για τις διεθνείς, για την απονομή διεθνών συντάξεων, δεν φαντάζεστε τι γολγοθάς είναι. Δηλαδή, ενώ ναι μεν, όλα εξυγχρονίζονται, έρχεται ψηφιακή διασταύρωση των στοιχείων, ηλεκτρονικά γίνονται όλα κτλ. Ωστόσο, υπάρχουν σφάλματα τα οποία έχουν γίνει από την διοίκηση, από το Υπουργείο, ας πούμε, διπλός αριθμός συστήματος, όλα αυτά δυσχεραίνουν τις καταστάσεις, και περιττώ να σου πω ότι βρέθηκα από τον ΕΦΚΑ στην Πατησία, στον ΕΦΚΑ στην Ακαδημίας, από το 21 στο 22 και πάλι πίσω στο 21 και ούτω καθεξής. Τώρα ούτε να τα σκέφτομαι δεν θέλω, και φεύγω για να πάω σε τοπικό υποκατάστημα ΕΦΚΑ. Λοιπόν, και έρχεται και εδώ και ο νόμος Κατρούγκαλος, ευνοϊκός βέβαια, αλλά μην ξεχνάμε και τι είχαμε ζήσει και με τον νόμο Κατρούγκαλο.
0: Βέβαια, εννοείται. Όλοι έτσι οι άνθρωποι που παρόν

0: της προσωπικής διαφοράς που δημιουργήθηκε με τον νόμο Κατρούγκαλου 4387 του 2016, αν θυμάσαι. Η αλλαγή αυτή αφορά 671.000 συνταξιούχους από ό,τι έχουμε ενημερωθεί συστημικά, και μέχρι σήμερα έβλεπαν αυτοί οι άνθρωποι τις αυξήσεις των συντάξεων να συμψηφίζονται με την προσωπική διαφορά. Αυτό που σου είπα λίγο πριν, ότι έπαιρνε αύξηση, αλλά έπρεπε να καλυφθεί η προσωπική διαφορά. Οπότε ενώ το κράτος σου έδινε την αύξηση, σου το πορτοφόλι δεν την έβλεπες. Mm-hmm. Με το να πάψει να υφίστανται ο νόμος Κατρούγκαλου, η προσωπική διαφορά δεν υπάρχει, άρα θα δεις την αύξηση, με πολύ απλά λόγια. Αυτό λοιπόν το οποίο ήσχε μέχρι σήμερα είναι, επαναλαμβάνω, όταν δινόταν ετήσια αύξηση συντάξης, η σύνταξη δεν κατέληγε ολόκληρη στην τσέπη του συνταξιούχου. Πρώτα μειωνόταν η προσωπική διαφορά και πολλοί συνταξιούχοι έβλεπαν μόνο λογιστική αύξηση και όχι πραγματική αύξηση στην πληρωμή τους. Από το 2026 ουσιαστικά από τώρα θα αρχίσει ένα μεταβατικό στάδιο για όσους εξακολουθούν να έχουν προσωπική διαφορά. Ένα μεγαλύτερο μέρος της ετήσιας αύξησης θα καταβάλλεται πλέον πραγματικά και δεν θα συμψηφίζεται εξ ολοκλήρου. Και από 1η Ιανουαρίου του 2027 υποκράτη θα καταργηθεί ο συμψηφισμός της προσωπικής διαφοράς, οι ετήσιες αυξήσεις θα καταβάλλονται πλέον στο 100% σε όλους, mm-hmm. και η προσωπική διαφορά παραμένει ως ποσό, αλλά πάβει να μειώνει τις μελλοντικές αυξήσεις. Και για να πούμε ένα παράδειγμα για να γίνει πιο κατανοητό στις φίλες και στους φίλους ακροατές μας, έχουμε ένα συνταξίουχο με μια σύνταξη που λαμβάνει 1.000 ευρώ. Έστω ότι η προσωπική διαφορά είναι 60 ευρώ και έχει ετήσια αύξηση 30. Μέχρι σήμερα τι καταλαβαίνεις από αυτό? Αφού η προσωπική διαφορά είναι 60 και η αύξηση ήταν 30, ουσιαστικά δεν ερχόταν στο πορτοφόλι τα 30 ευρώ, συμψηφίζονταν και η σύνταξη παρέμενε στα 1060. Mm-hmm. Τώρα από το 2027 η αύξηση των 30 ευρώ θα καταβάλλεται κανονικά και η νέα πληρωμή πλέον δεν θα είναι τα 1060, αλλά 1060 συν 30, 1090. Μάλιστα. Τώρα εδώ ωφελούνται κυρίως οι παλιοί συνταξιούχοι από το Μάιο του 2016, mm-hmm. όσοι εξακολουθούν να έχουν υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς, και μιλάμε περίπου για 871.586 δικαιούχους από ό,τι έχω δει τις ενημερώσεις από το Υπουργείο. Η σημαντικότερη αλλαγή είναι ότι το 2027 οι αυξήσεις της συντάξης δεν θα εξαφανίζονται μέσω του συμψηφισμού με την προσωπική διαφορά. Οι συνταξιούχοι θα βλέπουν πλέον ολόκληρη την αύξηση να περνά στην καταβαλλόμενη σύνταξή τους. Όσον αφορά το θέμα της χειρίας, να πούμε και δύο λόγια και γι' αυτό. Αυτό το οποίο ισχύει για τη σύνταξη χειρίας είναι ότι το ποσοστό της σύνταξης χειρίας, όπως ξέρουμε, επιζών σύζυγος δικαιούται κατά κανόνα το 70% της σύνταξης που ελάμβανε ή δικαιούταν ουφανών. Το ζήτημα λοιπόν που έρχεται μετά την τριετία σε αυτό το θέμα, νόμος Κατρούγκαλου προέβλεπε ότι μετά την πρώτη τριετία από το θάνατο, εάν ο δικαιούχος εργάζεται ή λαμβάνει δική του σύνταξη, η σύνταξη χειρίας μπορεί να μειωθεί έως και στο 35% τη σύνταξη του θανόντος. Ωστόσο, η εφαρμογή αυτού του μέτρου δεν ήταν ενιαία σε όλες τις κατηγορίες των συνταξιούχων υποκράτη και έχει δημιουργήσει σημαντικές ανισότητες στους πολίτες και όπως αντιλαμβάνεσαι και αντιδράσεις. Mm-hmm. Τώρα αυτό το οποίο έρχεται, η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι θα καταθέσει νέα νομοθετική ρύθμιση ώστε να μην υπάρξουν νέες περικοπές στη συντάξη χειρίας, να αντιμετωπιστούν οι διαφορές μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και να δοθεί μια οριστική λύση όπως απαιτείται στο θέμα των διπλών συντάξεων και της εθνικής σύνταξης. Για παράδειγμα, έχουμε μια σύνταξη θανόντα 1.200 ευρώ. Η σύνταξη χειρίας είπαμε είναι το 70%, άρα ο επιζών θα λάβει 840 ευρώ από τα 1.200 που έπαιρνε ο συνταξιούχος πέφυγε από τη ζωή. Mm-hmm. Με το παλιό καθεστώς μετά την τριετία και εφόσον ο δικαιούχος εργαζόταν ή λάμβανε δική του σύνταξη, το ποσό μπορούσε να μειωθεί στα 420 ευρώ, δηλαδή στο 35%. Με τη νέα ρύθμιση που προωθείται, στόχος είναι να διατηρηθεί το 70% ώστε να αποφευθούν αυτές οι μειώσεις. Και βεβαίως όλη αυτή η κατάσταση είναι κάτι το οποίο ζητούσε η κοινωνία. κοινωνία και φώναζε βέβαια, πολλά χρόνια.
1: Ένα άδικο, ας πούμε. Υπήρχαν αδικίες. Γιατί σε κάποιες ερωτήσεις τώρα αυτό μας κάνουν, μας θέτουν κάποιες ερωτήσεις κάποιοι φίλοι ακροατές και μας λένε ότι οι αδικίες του προηγούμενου συστήματος διορθώνονται και αν θα διορθωθούν. Μετά μπαίνουν στο τραπέζι των συζητήσεων, όπως λέμε συνέχεια. Αν θα δοθούν και κάποια αναδρομικά, δεν ξέρω αν μπορούμε να το πούμε αυτό ή αν ξέρεις κάτι. Δεν υπάρχει περίπτωση.

0: μιλάμε για κατάργηση. Τώρα, αυτό. Η κατάργηση, αν θα ισχύσει εξ εξής, ή θα έχει αναδρομική ισχύ για να λάβουν πίσω χρήματα, αυτό θα είναι θέμα συζήτησης πραγματικό και θα δούμε τι θα αποφασιστεί. Βεβαίως ότι δίνεται είναι καλό και μακάρι να δοθεί για αναδρομικά, αλλά εγώ κρατώ τις επιφυλάξεις μου σε αυτό το κομμάτι.
1: Αυτό θα το δουν οι πολίτες, αυτή τη διαφορά στην τσέπη τους, θα τη δουν αυτόματα ή θα πρέπει να κάνουν κάποιες αιτήσεις ενδεχομένως, δεν νομίζω. Αυτό θα ξεκινήσει αυτόματα δηλαδή, έτσι, άπαξ και ψηφιστεί το συγκεκριμένο έτσι.
0: Όταν έγινε προσωπική διαφορά, όταν εφαρμόστηκε και άρχισαν οι περικοπές, όπως καταλαβαίνεις δεν χρειάστηκε να κάνουν αιτήσεις.
1: Στις περικοπές δεν γίνονται αιτήσεις, αλλά όταν είναι να λάβεις κάτι,
0: τότε απαιτείται. Με βάση όσα έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής, όχι. Δεν προβλέπεται να απαιτηθεί νέα αίτηση από τους δικαιούς για την εφαρμογή της ρύθμισης. Η πρόθεση του Υπουργείου είναι οι αλλαγές να εφαρμοστούν αυτόματα από τον ΕΦΚΑ, ώστε και να αποκατασταθούν οι συντάξεις όπου χρειάζεται και να μην υπάρξουν νέες περικοπές. Να μην ζητήσουν αναδρομικά από τους δικαιούχους αναμένεται. Τώρα, το τι ακριβώς θα ισχύσει, θα είμαστε εδώ να τα συζητήσουμε και να τα δούμε.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φιλοθέη. Να είσαι καλά. Χρήσιμες οι πληροφορίες.
0: Καλή συνέχεια και καλή δύναμη στην όμορφη Σάμμο. Να περνάτε όλοι όμορφα.
1: Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Χαίρετε.
1: Αυτά λοιπόν από τη Φιλοθέη Μακρυδάκη, τη φοροτεχνικό. Πάμε λίγο να ακούσουμε την είδηση γενικώς για το συγκεκριμένο θέμα, έτσι όπως την μετέδωσε από τον Αντένα και από τον οικονομικό δημοσιογράφο του οικονομικού ρεπορτάζ, τον κύριο Ρογκάκο.
2: Μία μεγάλη είδηση για τους συνταξιούχους μας. Ψηφίζεται διάταξη κατά την οποία όσες χείρες ή χείροι έπαιρναν το 35% της σύνταξης του ανθρώπου τους που πέθανε, θα παίρνουν πια το 70%, δηλαδή κανονικά τη σύνταξη την οποία έπρεπε να λαμβάνουν. Σε όσους δεν είχε περικοπή, λόγω του νόμου Κατρούγκαλου, ενώ θα έπρεπε, δεν θα περικοπεί και δεν χρωστάνε πίσω αναδρομικά. Άρα, όσοι είχαν υποστεί τις μειώσεις της συντάξης χειρίας από τον νόμο Κατρούγκαλου, δηλαδή όσοι έπαιρναν το 35%, θα παίρνουν το 70%, άρα διπλασιάζεται το ποσό της σύνταξης χειρίας και δεν θα περικοπεί καμία σύνταξη. Θυμίζω ότι οι γυναίκες οι νέες έπαιρναν για 3 χρόνια τη μειωμένη σύνταξη του άντρα τους και μετά κοβόταν μέχρι να βγουν στη σύνταξη. Δεν θα ισχύει ούτε αυτό. Σε ό,τι αφορά την περικοπή της μίας από τις δύο εθνικές συντάξεις, ούτε αυτό θα ισχύσει. Θα παίρνουν κανονικά οι χείρες και τις δύο εθνικές συντάξεις, δηλαδή και τη δική τους και του άντρα τους, εφόσον προκύπτει από διαφορετικά δικαιώματα. Είναι μια πολύ σημαντική είδηση για τους συνταξιούχους μας.
1: Μακάρι λοιπόν, μακάρι να γίνει αυτό, να καταργηθεί αυτή η περικοπή των συντάξεων χειρίας του νόμου Κατρούγκαλου. Ακούσατε και την φοροτεχνικό, την κυρία Μακρυδάκη πριν από λίγο. Για όσους ήρθαν τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα λοιπόν, στο 70% της σύνταξης του θανόντος η σύνταξη χειρίας για όλους. Σε όσους προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα δεν θα κοπούν. Για όσους προέρχονται από τον δημόσιο η σύνταξη είχε κοπεί στο 35%. Μετά την τριετία και τώρα θα επιστρέψει και πάλι στο 70%. Νομοθετική λοιπόν ρύθμιση προκειμένου να μην περικοπούν οι συντάξεις χειρίας. Το ανακοίνωσε χθες Πέμπτη από το βήμα της Βουλής Υπουργός Εργασίας η κυρία Νίκη Κεραμέως. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή αυτή. Προβλέπεται επίσης ότι θα συνεχίσει κανονικά η καταβολή δύο εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις όπως η συντάξη χειρίας, όπου η ισόρρευση των δύο εθνικών συντάξεων πηγάζει από διαφορετικά δικαιώματα. Και αυτό που διευκρίνησε η Υπουργός, τόνισε χαρακτηριστικά, αυτό σημαίνει, λέει, ότι όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος. Χωρίς τη μείωση αυτή, στο 35% δεν θα οφείλουν ούτε ένα ευρώ αναδρομικά και στην περίπτωση της σόρευσης θα συνεχίσουν να λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις. Όσοι είχαν ήδη υποστεί τη μείωση του νόμου Κατρούγκαλου θα δουν τη σύνταξή τους να ανεβαίνει στο 70%, ενώ όσοι αγωνιούσαν ότι θα μειωθεί η σύνταξη χειρίας το επόμενο διάστημα δεν θα μειωθεί καθόλου, αλλά θα παραμείνει στο 70%. Τονίζουμε και πάλι πως η Υπουργός υπενθύμισε ότι η υπεραπόδοση που πέτυχε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης πέρυσι σε σχέση με τους στόχους του μεσοπρόθεσμου, σημειώνοντας υπέρβαση κατά 800 εκατομμύρια περίπου, επέτρεψε να κατευθυνθεί σημαντικό μέρος του μερίσματος στη μεγάλη μείωση των φορολογικών συντελεστών από 1η-1η του 2026 και στην κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στους συνταξιούχους ένα αίτημα πολλών χρόνων. Κρατάμε αυτό. Στο 70% της σύνταξης του θανόντος, οι συντάξεις χειρίας για όλους. Ένα αίτημα πολλών συνταξιούχων που πραγματικά το συγκεκριμένο έτσι μέτρο Κατρούγκαλου, νόμο Κατρούγκαλου τον χαρακτήρισαν ως άδικο. Βλέπουμε λοιπόν σιγά σιγά αυτό να αλλάζει. Και λαμβάνουμε και αρκετά μηνύματα που όντως οι άνθρωποι, έτσι, οι χείρες γενικότερα στις συντάξεις χειρίας, όπως το αναφέρουμε έτσι, μας λένε ότι είναι ένα καλό μέτρο από εδώ και έπειτα, διότι τώρα να έχεις χάσει τον άνθρωπό σου και απ' την άλλη να βλέπεις και περικοπές στις συντάξεις ήταν λίγο δύσκολο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει το βλέπουμε, ένα καλό νέο λοιπόν, και ελπίζουμε να τα δείτε σύντομα τα χρήματα αυτά της αύξησης στις συντάξεις σας, στους τραπεζικούς σας λογαριασμούς. Εδώ λοιπόν είμαστε ζωντανά και σήμερα στους 99,8 και στον 2000 FM. Είναι μια δύσκολη μέρα διότι έχουμε πολλές επισκέψεις και το λέμε αυτό διότι προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με πολύ κόσμο και η συνάδελφος η Βιολέτα Τρυπόδη, αλλά καταλαβαίνουμε ότι σήμερα λόγω των επισκέψεων εδώ και της Υπουργού Πολιτισμού της κυρίας Λίνας Μενδώνη προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε και με τον Δήμαρχο Αγαθονησίου, γιατί εκεί θα έχουμε αύριο την επίσκεψη του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Εν πάση περιπτώσει, θα τα συζητήσουμε αυτά τα θέματα και στη συνέχεια της εκπομπής μας. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε.
3: Samos Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Samos Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
4: 2000 FM.
5: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
6: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
5: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
6: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
5: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
6: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
5: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
6: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
5: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
6: Γευστική περιπλάνηση.
7: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
8: Παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
10: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
11: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
12: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο.

0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Τετραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
3: Περίμενε, μπάστα.
1: Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
2: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
2: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
2: Έτσι.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Buffon Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
6: Ζήκω!
7: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
6: Εδώ.
7: Μάλιστα. Διατάξτε με.
6: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
7: Και γιατί δεν πας εσύ?
6: Εγώ είμαι αφεντικό.
7: Μωρέ δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
6: Ζήκω!
7: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χονδρική. Με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
6: Πήγαινα που θέλεις.
7: Τώρα μιλάς σωστά.
8: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22 730 24 222 και 22 730 92 346.
7: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
9: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
8: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, ζωντανά εδώ μέσα από τους 99,8 μεγακύκλους και από τον 2000 FM, μεσημέρι Παρασκευής, 3 του μηνός Ιουλίου, τελευταία ημέρα της εβδομάδας, και δεν γίνεται να κλείσουμε έτσι την εβδομάδα μας και τις εκπομπές μας σήμερα χωρίς να πούμε κάτι καλό, χωρίς να αναφερθούμε στις εκδηλώσεις μας, διότι όπως λέμε, καλοκαίρι σε νησί χωρίς εκδηλώσεις και χωρίς έτσι να βγούμε λίγο έξω να περάσουμε καλά, δεν είναι καλοκαίρι. Έτσι λοιπόν, βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις δεν είναι απλώς βραδιές ψυχαγωγίες, είναι στιγμές συνάντησης, όπως λέμε, είναι στιγμές επικοινωνίας. Και στον Δήμο Ανατολικής Σάμου το επόμενο διάστημα προγραμματίζονται έτσι ενδιαφέρουσες δράσεις για να μας δώσει όλη την εικόνα έτσι που έχουμε γενικότερα για την πόλη μας, εδώ για τον Δήμο Ανατολικής Σάμου. Θέλω να μιλήσουμε με την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, την κυρία Μαρία Πανουράκη, που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κυρία Πανουράκη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι και σε εσάς, κύριε Χατζημανόλη. Καλό μεσημέρι και στους ακρότες.
8: Έχουμε πει, θα τα λέμε κάθε εβδομάδα, έτσι να μας ενημερώνετε, να ενημερώνουμε και τον κόσμο και τους επισκέπτες μας εδώ, τι εκδηλώσεις έχουμε. Τώρα, να ξεκινήσουμε λίγο σήμερα. Τι εκδηλώσεις έχουμε σήμερα, αλλά και το Σαββατοκύριακο, έτσι να μας πείτε λίγο, να μας ενημερώσετε.
10: Σήμερα, κύριε Χατζημανόλη, στις 3 του μήνα, 8 η ώρα, έχουμε το πρώτο μουσικό περίπατο από τη φιλαρμονική μας. Συγγνώμη λίγο.
8: Ναι, βέβαια.
10: Στο Κοκάρι. Αύριο, στα πλαίσια των Ιερέων Πυθαγόρεων, έχουμε το Εθνικό Στερεοσκοπείο στη Σάμου. Είναι κάθε χρόνο έρχονται. Η κυρία Φιώρη Αναστασία Μεταλλινιού έχει ομιλία στο Μέγαρο, στο Δημαρχιακό Μέγαρο του Πυθαγορείου, με θέμα η εξερεύνηση του φυσικού μας δορυφόρου. Εκεί θα υπάρξει μετά και μια παρατήρηση του ουρανού με φορητό τηλεσκόπιο και ουρανογραφία, κάτι που γίνεται κάθε χρόνο. Την άλλη μέρα το πρωί στις 10 η ώρα, στην πλατεία Ειρήνης στο Πυθαγόριο, θα γίνει μια εκδήλωση και αφιερωμένη στα παιδιά μας. Το κυνήγι του θησαυρού για παιδιά από 7 μέχρι 12 ετών, το τονίζουμε όλο αυτό. Και θα έχουν τη δυνατότητα οι μικροί μας εξερευνητές να επισκεφτούν συγκεκριμένους σταθμούς, όπου θα τους περιμένουν γρήγοι, κατασκευές και quiz με θέμα το ηλιακό μας σύστημα. Και στη συνέχεια θα υπάρξει η ηλιακή παρατήρηση με φορητό τηλεσκόπιο, όπως γίνεται και αυτό κάθε χρόνο. Έχει πλέον γίνει θεσμός. Στο Σαββατοκύριακο είναι και το τέλος του θερινού σχολείου της Μαθηματικής Εταιρείας. Είναι το τρίτο θερινό σχολείο. Χαρά για όλους εμάς, πραγματικά. Έχει μπει πλέον και στα ιερέα κάθε χρόνο. Σαν εκδήλωση. Η λήξη θα γίνει στα ΓΑΚ αύριο το απόγευμα, και εκεί θα έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε και με γυναίκες, γιατί φέτος είναι αφιερωμένη στην συμβολή των γυναικών στα μαθηματικά. Και θα επιθυμίζω ότι η επιστήμη αυτή προοδεύει μέσα από την ισότητα, τις ευκαιρίες και την έμπνευση. Θα υπάρξουν χαιρετισμός από το Δήμο Ανατολικής, από το Δήμαρχο, ή αν όχι από το Δήμαρχο, από μένα και τους άλλους φορείς που θέλουν να... Και μετά θα δοθούν και οι βεβαιώσεις και θα μιλήσει και ο κύριος, ενώ καθηγητής, ο Γαμπρίλης, τον οποίον και αυτόν χαιρόμαστε που τον έχουμε εδώ και τον φιλοξενούμε στον τόπο μας. Και μετά στην επόμενη εβδομάδα έχουμε τη μεγάλη εκδήλωση του φιλοτεχνικού μας ομίλου στις 10 του μήνα, 8.30 ώρα, έξω στην πλατεία του Δημαρχείου.
8: Στην πλατεία του Δημαρχείου, ωραία.
10: Με θέμα φως από γη μακρινή. Θα είναι και αυτή αφαιρμένη, όπως είναι στη μακρινή μας.
8: Πολλές εκδηλώσεις λοιπόν.
10: Πολλές εκδηλώσεις συλλόγων μας.
8: Ο κόσμος, κυρία Πανουράκη, βλέπετε ότι ανταποκρίνεται ή σε κάποιες εκδηλώσεις υπάρχει περισσότερος κόσμος? Γιατί βλέπω ότι έχουμε και σημαντικές εκδηλώσεις, ομιλίες. Και αυτό το λέω διότι προχθές στην ημερίδα αυτή με την Πυθαγόρεια Διατροφή, πολύ σωστά, δεν υπήρχε το ανάλογο έτσι ενδιαφέρον από τον κόσμο. Και είναι πολύ κρίμα αυτό, διότι όπως ανέφερε και κάποιος έτσι συντοπίτης μας σε κάποιο σχόλιο που διάβαζα στο Facebook, αυτό θα πρέπει να το είχαμε κάνει σημαία.
10: Ακριβώς.
11: Και δυστυχώς δεν ξέρω τι να πω. Δηλαδή από τον κόσμο δεν υπάρχει κάποια στήριξη.
10: Ανταπόκριση. Και φέτος έγινε η ομιλία εδώ σε εμάς, στον αίθουσα του Δημαρχείου. Συνήθως γίνεται στο Γιάννηνο, αλλά λόγω ότι ήταν η Σύνοδος των Πριτάνων, ήταν κατελημμένες όλες οι αίθουσες και, και έγινε εδώ. Δεν υπήρχε συμμετοχή, γιατί πραγματικά και ο κ. Βαραγιάννης ήταν ο διατροφολόγος, ήταν εξαιρετικός. Ένας από τους συγγραφείς του βιβλίου Πυθαγόρια Διατροφή ήταν εξαιρετικός, όπως εξαιρετική ήταν και η κυρία Ικαρίου και στον πρόλογο που έκανε ο κύριος Σωτήρης Μαριωρής. Η προσέλευση ήταν πάρα πολύ μικρή, αλλά όποιος ήρθε πραγματικά έφυγε με τις καλύτερες εντυπώσεις. Είναι λοιπόν κάποιες εκδηλώσεις που, τι να σας πω, δεν έχει την αθρώα προσέλευση και πρέπει να καταλάβουμε εμείς οι Σαμιώτες, εγώ το λέω από τη μέρα που ανέλαβα, ότι ο Πυθαγόρας είναι το brand name της Σάμου. Αν αυτό προσπαθήσουμε όλοι μαζί και το καταλάβουμε, γιατί παρακαλώ εδώ και 3 χρόνια και την εστίαση και όλα αυτά, μια μέρα, έστω αν δεν μπορείτε όλο το καλοκαίρι, μια μέρα την 1η Ιουλίου που είναι η Πανεσσαμιακή και από ό,τι βλέπω είναι και παγκόσμια πλέον, γιατί μου ερχόντανε κάτι email από Αμερική και όλα αυτά που αναφερόντανε για την δράση τη δική μας.
11: Μα το ξέρουν περισσότερο, κυρία Πανουράκη, δηλαδή ο κόσμος που ζει στο εξωτερικό ξέρουν πολλά περισσότερα από εμάς που ζούμε στον τόπο που είναι ο Πυθαγόρας. Δηλαδή αυτό είναι, δεν ξέρω τι να πω.
10: Και εμείς προσπαθούμε, δηλαδή δεν το εκμεταλλευόμαστε όλο αυτό.
11: Αυτό ακριβώς. Αυτό.
10: Και σας είπα, ας μην είναι καλογερή στο καλοκαίρι οι αυτοί που ασχολούνται με την εστίαση και οι ξενοδόχοι όλα αυτά. Ας είναι μία φορά την 1η Ιουλίου. Θα είναι κάτι σημαντικό. Δεν είναι, ειδικά από την, και από την Δυτική δεν είδα να
11: υπάρχει. Υπάρχουν και κάποιες άλλες περιοχές, κυρία Πανουράκη, που έχουν ένα μόνο στοιχείο, έτσι, το οποίο το προβάλλουν τόσο πολύ.
10: Το προβάλλουν, ναι.
11: Πραγματικά εμείς στο δικό μας τόπο εδώ πέρα έχουμε πάρα πολλά στοιχεία που πρέπει να τα προβάλλουμε και τα προβάλλουμε χωρίς όμως την ανάλογη ανταπόκριση.
10: Ή τα προβάλλουμε λάθος.
11: Ή τα προβάλλουμε λάθος, ναι. Σε αυτό μπορεί να έχετε και δίκιο. Δεν ξέρω τι να πω. Πραγματικά έχουμε τόσα πολλά σαν τόπο, σαν νησί, τόσες ομορφιές που πραγματικά αν τις προβάλλουμε σωστά, για να πούμε και αυτό το οποίο είπατε και εσείς, μπορεί να μην τις προβάλλουμε σωστά, πιστεύω ότι θα πάμε τον τόπο αυτό πολύ παραπέρα.
10: Ότι δεν θέλουν μια συλλογική προσπάθεια για να πάει αυτός ο τρόπος μπροστά. Θέλει ο καθένας να είναι ατομική προσπάθεια. Με ατομική προσπάθεια όμως δεν πάει ένας τόπος μπροστά. Είμαστε ένας υπέροχος, το έχω πει πολλές φορές, ένας υπέροχος τόπος. Θα πω πάλι με λάθος ανθρώπους. Δεν κυνηγάμε αυτό που πουλάει.
11: Συλλογική προσπάθεια, κυρία Πανουράκη, πιστεύω πως το είπατε και εσείς πολύ σωστά, θέλει, διότι όταν πάει ο καθένας από μόνος του για να αυτοπροβληθεί, δεν μιλάμε πλέον για να κάνουμε διαφήμιση στον εαυτό μας.
10: Ακριβώς.
11: Πάμε για να κάνουμε κάτι καλό και κάτι για το καλό του τόπου μας που ζούμε όλοι εδώ πέρα. Και πιστεύω πως όταν υπάρχει συλλογική προσπάθεια, καταφέρνουμε πολλά σε πολλούς τομείς.
10: Καταφέρνεις πολλά.
11: Ας αφήσουμε λίγο στην άκρη την αυτοπροβολή μας.
10: Δεν υπάρχει συνεννόηση, δηλαδή να κάνει ο ένας έτσι, ο άλλος αλλιώς. Και θα μου πείτε πολλές φορές τώρα, βγάζουμε το πρόγραμμα του Δήμου και λέμε ο τάδε σύλλογος και κάποιος με παρεξήγησε, πρώην αιρετός, και λέει προσπαθείς με το πρόγραμμα του συλλόγου να κάνεις πολιτισμό. Όχι, αλλά πρέπει όμως να αναφερθώ στο πρόγραμμά μου, να αναφερθώ ποιοι οι σύλλογοι, ποιες εκδηλώσεις τους και ποιους ανθρώπους πρέπει να τους προβάλλουμε. Δεν σημαίνει ότι όλες αυτές τις εκδηλώσεις κάνει ο Δήμος Ανατολικής, γιατί να σας πω και ο Δήμος Ανατολικής κάνει πάρα πολλές εκδηλώσεις. Δεν είναι ότι είμαστε ένας Δήμος που δεν ασχολούμαστε. Ήδη τα ΙΡΕΚ ξεκίνησαν, ετοιμαζόμαστε για τις γιορτές κρασιού. Έχουμε και την 5η και 6 Αυγούστου που και εμείς εκεί πραγματικά προσπαθούμε να δίνουμε κάθε χρόνο ό,τι καλύτερο. Mm-hmm. Και εκεί συγχρόνως βγαίνουν και εκδηλώσεις οι οποίες κάθε χρόνο είναι και καινούργιες. Αλλά σας είπα, αν δεν υπάρχει αυτό το ομαδικό να πεις ότι μαζευόμαστε σήμερα όλοι και κάνουμε κάτι, πάμε μπροστά, κάνουμε κάτι, που το βλέπω σε άλλα μέρη που πάω. Εγώ πραγματικά σας είπα τώρα που πήγα στην Κόνιφο, θαύμασα όλο αυτό, τη συλλογικότητα. Μ' άρεσε αυτό και το βλέπω. Δηλαδή, γιατί έχουμε μια ομάδα και μιλάμε, συναφνίζουμε και μιλάμε και βλέπω με τι τρόπο συνεργάζονται. Όπως και στα άλλα μέρη που ήρθαν, δεν ήταν μόνο στην Κόρυδο και τα άλλα μέρη. Βλέπεις ότι υπάρχει μια συνεργασία. Να μπούμε όλοι μαζί. Όχι ο καθένας μόνος του. Το καθένας μόνος του είναι λάθος. Δεν πας έτσι μπροστά. Και το να φαίνομαι, να μπαίνω μόνος μου για να φαίνομαι, είναι λάθος. Φαινόμαστε όταν είμαστε όλοι μαζί. Ο ένας μας δεν φαίνει την άνοιξη, κύριε Χατζή Μανώλη. Ένας κούκος την άνοιξη δεν την φαίνει.
11: Εντάξει, και
10: εγώ
11: και
10: θέλω
11: βοήθεια,
10: πάντα να υπάρχει η συλλογικότητα και η αλληλοκατενόηση και η αγάπη για αυτό το τόπο. Γιατί αν αγαπάς τον τόπο σου, κάποια στιγμή θα μαζευτείς και θα πεις κάτσε κάτω, έλεξε εγώ δήμαρχε, κάτσε αντιδήμαρχε, καθίστε όλοι κάτω να δούμε για το καλό του τόπου.
11: Έχουμε συζητήσει πολλές φορές.
10: Αν δεν καλέσεις, δεν έρχονται.
11: Γίνονται προσπάθειες, τα έχουμε πει πολλές φορές. Πιστεύω ότι πρέπει κάποια στιγμή να το βάλουμε στο μυαλό μας, όλοι μας, όλοι μας. Έτσι δεν βγάζουμε κανέναν απ' έξω, ούτε λέμε ότι εμείς είμαστε καλύτεροι και άλλοι χειρότεροι. Όλοι μας να καθίσουμε κάτω και να πούμε ότι πού πάσχουμε για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτόν τον τόπο και να βοηθούμε και εμείς κατ' επέκταση, σαν πολίτες και σαν κάτοικοι αυτού εδώ του νησιού. Ας μην μαυρίζουμε άλλο την ψυχή μας όμως τελευταία
10: όχι,
11: μέρα.
10: Όχι, να μην μαυρίζουμε την ψυχή μας. Εγώ χαίρομαι που έχουμε πολύ κόσμο, χαίρομαι ότι υπάρχουν νέοι σαν και εσάς, σαν τα παιδιά μου και γυρίσανε πίσω στον τόπο τους, ότι θέλουν να μείνουν στον τόπο τους και για αυτά τα παιδιά πρέπει να ασχοληθούμε.
11: Έχουμε και εσάς και
10: τους νέους που είστε εδώ και θέλετε,
11: σίγουρα,
10: που είστε το μέλλον του τόπου μας που θέλετε να μείνετε. Για εσάς πρέπει να προσπαθούμε και να πηγαίνουμε αυτόν τον τόπο ένα βήμα κάθε φορά μπροστά. Ένα βήμα.
11: Και εμείς,
10: γιατί πολλά βήματα δεν γίνεται. Ένα-ένα και σιγά-σιγά έρχεται.
11: Σιγά και σταθερά. Έχουμε και επισκέψεις. Είναι και υπουργός πολιτισμού η κυρία Λίνα Μενδώνη.
10: Σήμερα είμαστε. Είναι υπουργός πολιτισμού η κυρία Μενδώνη. 6 ώρα θα κάνει τα εγγένεια στο Άνω Βαθύ, στον Αγιανάκη. Τώρα το πρωί είχε πάει στο Καρλόβεση. Μετά 8 η ώρα θα εγγενιάσει στο Πυθαγόριο τον Ελληνοχρησιανικό εκείνο, και το παλιό κημητήριο που λέγαμε εμείς. Είναι η κυρία Ζαχαράκη εδώ εν όψη και της Σύνοδος των Βρετάνιων. Χθες το απόγευμα ήταν μια πολύ ωραία εκδήλωση στο Μουσείο Ίνο που μας είχε προσκαλέσει ο Ινοποιητικός Συνεταιρισμός. Υπογράφηκε το Μνημόνιο Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο της Ενώσεως με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Ήταν εκεί και ο Πρίτανης και του δικού μας πανεπιστημίου. Ήταν μια ωραία εκδήλωση, αλλά και εκεί πάλι είχαν στείλει πάρα πολλές προσκλήσεις. Ήμασταν μετρημένοι γύρω στα 20-30 άτομα. Πολύ λίγοι.
11: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πανουράκη.
10: Καλό Σαββατοκύριακο.
11: Καλό Σαββατοκύριακο
10: σε όλους μας. Καλά να περνάτε και υγεία να έχουμε όλοι μας.
11: Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν και από την κυρία Πανουράκη για τις εκδηλώσεις. Τονίζουμε και πάλι ότι έχουμε εν ώψη του φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια, στα πλαίσια μάλλον του φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια, έχουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Δημαρχιακό Μέγαρο Πυθαγορείο, εκεί στο Γυάλινο Κτίριο, από τη Γη στη Σελήνη, εξερεύνηση του φυσικού μας δορυφόρου. Μιλήτρια, η γνωστή μας πλέον, έρχεται τόσα χρόνια εδώ η κυρία Αναστασία Φιώρη Μεταλινού. Θα γνωρίσουμε την ιστορία της εξερεύνησης της Σελήνης και την Κυριακή βέβαια στις 5 Ιουλίου. Στις 10 ώρα το πρωί στην πλατεία Ειρήνη στο Πυθαγόριο, όπως κάθε χρόνο γίνεται αυτό εδώ και αρκετά χρόνια, στα πλαίσια του φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια, οι μικροί εξερευνητές του διαστήματος ένα διασκεδαστικό κυνήγι θησαυρού για παιδιά από 7 έως 12 ετών στο κέντρο του Πυθαγορείου. Επίσης, έχουμε τους μουσικούς περιπάτους. Ένα λεπτάκι για να βρούμε, να μην ξεχάσουμε και κάτι. Σήμερα 3 Ιουλίου στις 8 η ώρα το βράδυ μουσικός περίπατος στο Κοκάρι από την Φιλαρμονική Βαθύλος. Και φυσικά 10 Ιουλίου μας έβηκε η κυρία Πανουράκη, θα τα ξαναλέμε βέβαια και εμείς για να μην ξεχάσουμε κάτι. Στις 8.30 το βράδυ ο Φιλοτεχνικός Όμιλος Σάμου, μουσικοχορευτική εκδήλωση με θέμα φως από γη μακρινή στην πλατεία Δημαρχείου του Δήμου Ανατολικής Σάμου. Τώρα, όσον αφορά τις εκδηλώσεις, έχουμε και την εκδήλωση λήξης θερινού σχολείου μαθηματικών στις 4 του μηνός. Να μην το ξεχάσουμε και αυτό. Με μια ανοιχτή εκδήλωση λοιπόν για το κοινό ολοκληρώνεται το τρίτο θερινό σχολείο μαθηματικών που διοργανώνει το παράρτημα ΣΑΜΟΥ της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. 4 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο προάβλιο των Γενικών Αρχείων του Κράτους ΣΑΜΟΥ εδώ στην πόλη της ΣΑΜΟΥ. Να πάμε λίγο λοιπόν και στην Δυτική ΣΑΜΟ. Να πούμε λίγο για το πρόγραμμα του Δήμου Δυτικής ΣΑΜΟΥ. Περιλαμβάνονται ρεσιτάλ πιάνου, μουσικοχορευτικές και θεατρικές παραστάσεις, παραδοσιακά γλέντια. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει συναυλία της Βιολέτα Σίκαρη και του Γιώργου Νικηφόρου Ζερβάκη στις 13 Ιουλίου στο πλαίσιο του 6ου Φεστιβάλ Γυαλού, ενώ από τις 14 μέχρι και τις 17 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις του Φεστιβάλ στον Όρμο Μαραθοκάμπου. Έχουμε και έκθεση φωτογραφίας Φωτόνισος, βέβαια πάμε μακριά, 17 με 23 Ιουλίου. Έχουμε και το Open City στο Καρλόβαση. Έχουμε και από την πλευρά λοιπόν εκεί της Δυτικής Σάμου αρκετές εκδηλώσεις. Νησιώτικο γλέντι αύριο Σάββατο από τον Αψές Πυθαγόρα στην περιοχή του Λεπροκομείου με τον Γιάννη Κονιτόπουλο, νομίζω είναι. Ένα λεπτάκι για να μην ξεχάσουμε κάτι, να μην αδικήσουμε κάποιους έτσι για τις εκδηλώσεις αυτές που θα πραγματοποιηθούν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, να πούμε και πάλι ότι 4 του μηνός Ιουλίου ο Αψές Πυθαγόρας διοργανώνει λοιπόν νησιώτικο γλέντι με τον Γιάννη Κονιτόπουλο, την Άννα Μόρου και τον Μαυρουδί Αντωνίου στο Λεπροκομείο στις 9 ώρα το βράδυ. Πολύ όμορφο πανηγύρι και πολλές εκδηλώσεις το Σαββατοκύριακο αυτό και σε Ανατολική και σε Δυτική Σάμμο. Καλοκαίρι χωρίς εκδηλώσεις, ξαναλέμε, και νησί χωρίς εκδηλώσεις δεν είναι καλοκαίρι. Κλείνουμε λοιπόν έτσι όμορφα με τις εκδηλώσεις μας και την σημερινή μας εκπομπή. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας εδώ, με πολλές επισκέψεις, με πολλές εκδηλώσεις, με όμορφες ειδήσεις. Σας αποχαιρετούμε. Ραντεβού και πάλι την ερχόμενη Δευτέρα. Πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά, εδώ μέσα από τους 99,8 και τον 2000 FM. Ένα καλό μεσημέρι σε όλους και ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο, κυρίες και κύριοι. Να είστε καλά. Μια και χαρά σας.

0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
2: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε και σήμερα.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Τι κάνουμε, πώς είμαστε, πώς το πάμε.
1: Πώς περνάμε.
0: Πώς το πάμε, τι γίνεται με τα πανηγύρια. Για πες.
1: Παίρνουνε φωτιά.
0: Λοιπόν, να σου πω ότι έχουμε πάρει σβάρνα τα πανηγύρια τον τελευταίο καιρό.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μια εφαρμογή που μπαίνεις μέσα και βλέπεις πανηγύρια.
1: Πού έχει πανηγύρι σήμερα, ας πούμε.
0: Ναι, βεβαίως. Σε όλη τη γύρω-γύρω.
1: Πώς λέγεται αυτή η εφαρμογή, πανηγύρι.
0: Δεν ξέρω πώς λέγεται, τώρα θα κάνουμε διαφήμιση. Το ζήτημα είναι ότι έχουμε βρει πανηγύρια, ας πούμε, που εκθιάζουν τη γουρνοπούλα.
1: Και όμως.
0: Έτσι, έχει διάφορα. Διάφορες δικαιολογίες για να πανηγυριάσουμε. Έτσι όσο. Έτσι,
1: λοιπόν,
0: μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού.
1: Θα σε πληροφορήσω.
0: Για μπλέγεσαι, τι βρήκες.
1: Υπάρχουν περισσότερα από ένα.
0: Ναι, εντάξει, εγώ είπα βρήκα ένα. Δεν είπα ότι τα βρήκα όλα. Δεν θα έχουμε ενημέρωση για τα πανηγύρια. Ο κόσμος τα θέλει τα πανηγύρια. Παλιά τα κορόιδευε. Είσαι για τα πανηγύρια, έλεγε. Κατάλαβες, τώρα, επειδή δεν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος εύκολα να πανηγυριάσεις, ας πούμε.
1: Καλέ, είναι περισσότερα από 1200 πανηγύρια σε όλη τη χώρα.
0: Αυτό σου λέω. Εγώ πάντως πήγα σε ένα που ήταν εγώ τσαμπά νούμερο ένα πρόγραμμα. Και μετά άλλα τα άλλα.
1: Η εγώ τσαμπά είναι εξαιρετική.
0: Είναι,
1: και πολύ καλή επαγγελματίας και φωνάρα.
0: Κανονικότατα. Και κρατάει πανηγύρι κανονικά. Λοιπόν,
1: και κυρία με κάπα κεφαλαίο.
0: Σήμερα Παρασκευή, 3 του μήνα, επιβάλλει ο κόσμος και τραμμάδος εδώ για το δύο που τώρα ξεκινάει. Έτσι, ο λόγος για τα πανηγύρια, γιατί Σαββατοκύριακο έρχεται, έτσι, ή κάτι θα υπάρχει γύρω-γύρω. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε. Are you ready? I'm ready.

0: Κάτι θέλεις να πεις εσύ τώρα.
1: Θέλω να πω, είναι αυτά που σε πνίγουν, τα διαβάζεις και σε πνίγουν.
0: Αυτό που λέμε άϊπνίξ σου.
1: Ναι, κάπως έτσι. Πας διακοπές, βέβαια. Έρχεσαι σε μια ξένη χώρα. Πας διακοπές. Θες να κάνεις ρομαντζάδα με το τέρι σου. Και πας και κάθεσαι σε ένα μαγαζί. Επιλέγεις να κάτσεις σε ένα μαγαζί. Μπορεί να έχει τον κατάλογο
0: απ' έξω. Νομίζω ότι πας Βενετία, ας πούμε. Και
1: μικρή Βενετία.
0: Μικρή.
1: Ναι. Μικρή Βενετία πας. Και κάθεσαι στο κατάστημα. Και σε ενημερώνουν ότι επειδή είναι και η ώρα του ήλιου βασιλέματος, αν θες να κάτσεις, έχει ελάχιστη κατανάλωση τα 500 ευρώ.
0: Άξι, όποιος κάθισε πιο πριν είναι τυχερός. Δεν ξέρω, τους δίνουν χαρτί πότε κάθονται. Δηλαδή, κάθισατε 7,5 όλα καλά, κάθισατε 8,5, τώρα κάνει 500.
1: Τι να σου πω,
0: πού έγινε αυτό?
1: Στη Μύκονο.
0: Αλλά εκεί έχουν ξεφύγει τελείως. Όταν θα χάσουν τους πελάτες, όλους μαζί.
1: Δηλαδή, πήγε ένα ζευγάρι στη μικρή Βενετία, έκατσε σε ένα μπαράκι λίγο πριν το ηλιοβασίλεμα, γιατί λένε πως ωραία θέα έχει αυτό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, πώς θα πληρώσει.
0: Ήρθε όμως προειδοποίηση πιο πριν.
1: Αυτό
0: τους ήρθε η προειδοποίηση.
1: Ναι,
0: δυστυχώς δεν μπορείτε να κάτσετε.
1: Ο νεαρός, η κυρία της υποδοχής.
0: Τέλος πάντων, ναι.
1: Ναι, τους λέει να σας ενημερώσουμε μόνο ότι η ελάχιστη κατανάλωση αυτή την ώρα είναι 500 ευρώ.
0: Και αν πατάτε κάτω εδώ το έδαφος αυτή την ώρα.
1: Κανονικά πρέπει να χρεώνετε βήμα. Κάθε βήμα.
0: Όχι,
1: να φοράς αυτά που σου μετράνε τα βήματα.
0: Σε εκείνο το σημείο ακριβώς πρέπει να έχει διόδια. Από την ώρα της δύσης του ηλίου και μετά πληρώνεις κάτι ίσα ίσα για να περάσεις. Γιατί περνάς από εκεί.
1: Ναι.
0: Και όταν έχεις πάει, περνάς κιόλας.
1: Ναι,
0: χωρίς
1: ναι.
0: να κάτσεις, άμα θέλεις. Πρέπει να έχει διόδια. 10 ευρώ να περάσει από εδώ. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Κοίταξε να δεις, έτσι κι αλλιώς τα λέμε καθημερινά. Ο κόσμος νομίζω ότι είναι τρελός με πατέντα πλέον. Όλος ο κόσμος δεν είναι.
1: Ότι υπάρχει μια πιστοποίηση της τρέλας, υπάρχει.
0: Έτσι. Όχι, ότι πιστοποίηση δεν έχουμε ακόμα. Όλα τα άλλα τα έχουμε. Τα διαβάζουμε εδώ κάθε μέρα σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Δεν ξέρω πώς ζούμε ακόμα εμείς με όλα αυτά που διαβάζουμε. Ζούμε έτσι με υπομονή όπως και διάφοροι άλλοι συνάδελφοι. Διαβάζουν καθημερινά τα πάντα όμως.
1: Και
0: τα πάντα όμως.

0: Έχουμε πολλά σήμερα, έχουμε και πολλές ταινίες.
1: Ταινίες?
0: Ναι, ταινίες στο σινεμά, το καλοκαιρινό εμένα μου αρέσει. Λοιπόν, επιβαλή Κοσμάσια Τραμάδος εδώ. Μας βρίσκετε και στο Instagram και στο Facebook. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία σας. Με λατινικούς χαρακτήρες τα ονόματά μας στο Instagram και στο Facebook μας βρίσκεται. Γινόμαστε φίλοι και τα λέμε και από εκεί μέσα.
1: Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: 2000 FM.
1: Καλωσορίσατε, Έβιβαλη, Κόσμος και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
2: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
2: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερο ημίωρο Παρασκευής, εδώ είμαστε. Επιστροφή μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις, τη μουσική. Κάθε μέρα
1: σαν
0: μαζί.
1: Σήμερα έχουμε μέρα τώρα. Μαζί. Δεν με νοιάζει τι λες. Κάθε μέρα μαζί τώρα και τα κάθε δικά μέρα, σου. Κάθε... Δεν γίνεται να μιλάμε για πανηγύρια στο διάλειμμα και τώρα να μου λες και κάθε μέρα μαζί και γλυκές.
0: Επιβαλίκος μας χρωμάδος εδώ, για να ξέρετε ποιοι είναι στο μικρόφωνο και στην επιλογή
1: της μουσικής. Ποιοι τσακώνονται καθημερινά, έτσι. Δεν είναι. Λοιπόν, 3 Ιουλίου σήμερα, έτσι.
0: 3 Ιουλίου, βέβαια.
1: Παρασκευή, έτσι. Mm-hmm. Τα πάμε, τα συμφωνήσαμε. Να πούμε ότι γιορτάζει ο Ανατόλιος, η Ανατολία, ο Ζουμπούλης και η Ζουμπουλία, ο Ιάκυνθος και η Ιακύνθη. Αμέ. Και ρίχνουμε και τη ματιά μας το σαν σήμερα, γιατί τέτοιοι είμαστε. Το 1866 η Προσία γίνεται ηγέτιδα δύναμη του γερμανικού έθνους, νικώντας την Αυστρία στη μάχη του Κένιγκραντς. 1884 εγκαινιάζεται ατύπως στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ο δείκτης Dow Jones. Το όνομά του το πήρε από δύο δημοσιογράφους που τον δημιούργησαν, τον Charles Dow και τον Edward Jones. 1908 ο Ιταλός αρχαιολόγος Λουίτζι Περνιέρα ανακαλύπτει τον δίσκο της Φεστού στο υπόγειο του δωματίου του Μινωικού Παλατιού της Φεστού κοντά στην Αγία Τριάδα στη Νότια Κρήτη. 1933 οι Ναζί αρχίζουν να διώχνουν τους Εβραίους από τις δημόσιες υπηρεσίες της Γερμανίας. 1964 ομάδα ακροδεξιών νεαρών εισβάλλει στη Βουλή σε ώρα συνεδρίασης. Οι βουλευτές αντιμετωπίζουν δυναμικά τους εισβολείς και δέρνουν κάποιους από αυτούς. Συλλαμβάνονται 30 νεαροί οι οποίοι καταδικάζονται σε αυστηρές ποινές φυλάκισης. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 3 Ιουλίου.

για μένα. Δεν το περίμενα, δεν το φοβόμουν. Είχα αποκτήσει περίσσια εμπειρία. Όλα τα διαχειριζόμουν όπως ο Βάρ την κάθε ευκαιρία. Μ' αυτά με τόπισαν, δέχτηκα επίθεση. Κοίτα από ακόμα. Δεν το κατέχω, δεν το αντέχω. Γυρνά το

0: Άκου λοιπόν.
1: Τι έχεις?
2: Λοιπόν, πολλά και διάφορα. Έχω καταρχάς, εάν να σχεδιάζεις έτσι τώρα το καλοκαιράκι, mm-hmm. να νοικιάσεις κανένα σπίτι για να κάνεις παρτάκι κτλ.
1: Δεν το συνηθίζω.
2: Η Airbnb βάζει οριστικό τέλος στα πάρτι και τις εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο. Λέει ότι είναι πολύ περισσότερο αυτός ο κανόνας από ένα μέτρο δημόσιας υγείας. Είναι μια βασική πολιτική που στηρίζει τους οικοδεσπότες και τους γείτονές τους. Στην ουσία τι σου λέει, ότι επειδή αρκετά σπίτια νοικιαζόντουσαν για να γίνονται πάρτι και ειδικά την περίοδο του κορονοϊού, ενοχλώντας τους γείτονες και συνολικά το περιβάλλον, αποφάσισαν ότι βάσει νόμου αυτό θα απαγορεύεται. Και έτσι μια υπενθύμηση, γιατί έχουν τη δυνατότητα φυσικά από την Airbnb να σε αποκλείσουν από τις ενοικιάσεις τους. Περισσότεροι από 6.600 επισκέπτες έχουν αποκλειστεί από τη χρήση της πλατφόρμας μόλις τον προηγούμενο χρόνο για παραβίαση των κανόνων. Πώς φαίνεται? Mm-hmm.
1: Τι να πες?
2: Κοίτα να σου πω κάτι, είναι λίγο... Έχει λίγο να κάνει με αυτό που έχουμε πει πάρα πολλές φορές, την ατομική ευθύνη. Γιατί μπορεί να το βρεις λογικό να νοικιάσεις ένα σπίτι με κήπο για να κάνεις ένα πάρτι, γιατί δεν είσαι σε θέση να το κάνεις τη δεδομένη στιγμή στο σπίτι σου. Το σπίτι σου είναι πάρα πολύ μικρό, έτσι, και έχεις αυτή mm-hmm. την πρόθεση mm-hmm. να νοικιάσεις κάτι.
1: Συνήθως δεν βλέπουν μόνο έτσι αυτοί που το κάνουν.
2: Νομίζω ότι ωστόσο...
1: το βλέπουν λίγο ότι δεν θέλω να χαλάσω το σπίτι μου, οπότε πάω να χαλάσω ουσιαστικά, χωρίς να το λένε, ένα άλλο σπίτι.
2: Αυτό σου λέω ότι έχει να κάνει λίγο και με την ατομική ευθύνη. Πώς αντιμετωπίζεις εσύ τη δέσμευσή σου ως ενοικιαστής? Τώρα εντάξει, προφανώς αυτό δεν μπορεί να ελεγχθεί, οπότε

0: Να πούμε για μια ταινία, να σας πω για μια ταινία, πριν πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Διαλέξτε καλοκαιρινό σινεμά, όπου βρείτε, σαν πρώτη επιλογή. Λοιπόν, η ταινία λέγεται «Καλή τύχη, Λίο Γκράντε». Πρωταγωνιστή Έμα Τόμσον.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, θεωρείται φιλμ συζήτησης. Δηλαδή το βλέπεις και μετά συζητάς, ας πούμε, με αυτόν που πήγες. Αν δεν πήγες με κάποιον και είσαι μόνος, συζητάς με τον εαυτό σου. Παραμιλάς, δεν ξέρω.
1: Κοιτάζεσαι στον καθρέφτη και λες, Κούσμα, σου άρεσε αυτό.
0: Πρόκειται για μια ταινία που μας φέρνει έτσι σε δύσκολη θέση όσον αφορά το σεξ. Όσα μας φέρνουν σε δύσκολη θέση όσον αφορά το σεξ. Έτσι, αυτά λέει η ταινία. Αυτά πραγματεύεται.
1: Να πει ο ποιητής.
0: Κοίταξε να δεις. Επειδή πήγα και την είδα την ταινία, γιατί διαφορετικά δεν θα σας την πρότεινα κιόλας. Έμα Τόμψον, φοβερή.
1: Μάλιστα.
0: Είναι μία η οποία πέθανε ο άντρας της, ρε παιδί μου, πριν λίγο καιρό.
1: Ναι.
0: Και ήταν η μοναδική της σχέση σεξουαλική ταυτόχρονη. Είναι αυτό που λέμε: παντρεύτηκα τον άντρα μου, με αυτόν έχω κάνει σεξ, δεν έχω κάνει με άλλον πιο πριν. Ίσως είναι κάτι άγνωστο εσένα, το ξέρω, αλλά υπάρχει κόσμος που...
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Όχι, λέω γενικά, δεν είμαστε, ας πούμε, σαν τον πάπα που λέει μην κάνετε σεξ πριν το γάμο.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά υπάρχουν και κάποιοι που το κάνανε παλιότερα. Μιλάμε τώρα για μια συνταξιούχο.
1: Κοίτα,
0: ουσιαστικά.
1: Δεν κατακρίνω τίποτα.
0: Το
1: γιατί
0: έχουμε ξανασυζητήσει
1: είναι
0: αυτό
1: θέμα
0: με τον πάπα,
1: επιλογής,
0: ναι.
1: Αυτό, το τι ναι. Θέλεις να κάνεις.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, και φεύγει ο άντρας της από τη ζωή. Αυτή είναι λίγο συνταξιούχος, δηλαδή πάμε γύρω στο 60 πάνω mm-hmm. από 60, δηλαδή γυναίκα.
1: Mm-hmm.
0: Ουσιαστικά κάπου εκεί δεν είναι γερματόν σου, κάπου εκεί, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Και θέλει, κλείνει έναν σεξεργάτη και πηγαίνει σε ξενοδοχείο, που είναι με λαμψός 30 ετών το πολύ.
1: Αχα.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον. Βλέπεις τι ταινίες βλέπω τα βράδια.
1: Μάλιστα.
0: Τις νύχτες της υγρές του καλοκαιριού.
1: Και πόσο τον πληρώνει.
0: Είδες, τα υπόλοιπα επί της οθόνης, αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν θα σας πω το τέλος, φυσικά, εννοείται. Να πάρετε να την δείτε την ταινία. Μένεις με το στόμα ανοιχτό γενικότερα. Έτσι, μια ταινία που εξελίσσεται μέσα σε ένα ουσιαστικά δωμάτιο ξενοδοχείου. Δεν έχει δηλαδή πολλά εξωτερικά γυρίσματα ή κάτι άλλο.
1: Εγώ τώρα να ρωτήσω κάτι, προσπαθώντας mm-hmm. να αποκωδικοποιήσω αυτά που λες για την ταινία.
0: Να πάμε σε διάλειμμα. Να τα κάνουμε μετά αυτά.
1: Εκεί να με κόψει.
0: Έτσι. Γιατί έτσι δεν κάνουν και στην τηλεόραση. Δεν βγάζουν ένα όνομα και λέει μισό λεπτό να πάμε σε διαφημίσεις, γιατί τώρα με καλούν από τον κολλητό. Θα μείνετε εσείς μετά το διάλειμμα. Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας. Καταλάβες. Λοιπόν,
1: περισσότερες αποκαλύψεις έτσι. Όσα έγιναν σε εκείνο το δωμάτιο με το μελαμψό 30χρονο της Έμα Τόμψον.
0: Έτσι, μια ταινία που
1: μια
0: εδώ
1: ταινία.
0: Και δύο εβδομάδες. Μια ταινία. Λοιπόν, τον έχεις πετύχει. Τον άνθρωπο αυτόν.
1: Εάν ναι. δεν έχω πετύχει τον άνθρωπο αυτόν, έχω ναι. πετύχει σίγουρα ανθρώπους που το διακομωδούσαν.
0: Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε. Έχουμε Instagram, έχουμε και Facebook. Μας βρίσκεται γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες τα ονόματά μας. Εμβιβαλή, Κοσμάς Κατραμάδος. Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: 2000 FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8 στο μικρόφωνο Ιπποκράτης Χατζημανόλης. Διευκρινήσεις σχετικά με την πορεία υλοποίησης της αιμοδυναμικής μονάδας και της εγκατάστασης του μαγνητικού τομογράφου στο νοσοκομείο Σάμου έδωσε μέσω του 2000 FM ο διοικητής του νοσοκομείου Γιώργος Καμπούρης με αφορμή την ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων της 1ης Ιουλίου. Ο κύριος Καμπούρης ξεκαθάρισε ότι η αναφορά στην 30η Ιουνίου αφορούσε αποκλειστικά την αιμοδυναμική μονάδα και όχι τον μαγνητικό τομογράφο, σημειώνοντας ότι επρόκειτο για μια ενδεικτική εκτίμηση, η οποία βασιζόταν στην ομαλή εξέλιξη των διαγωνιστικών διαδικασιών και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπήρχαν ενστάσεις. Όπως εξήγησε, οι ενστάσεις αποτελούν μέρος της προβλεπόμενης διαδικασίας των δημόσιων συμβάσεων, διασφαλίζοντας την διαφάνεια και τον ανταγωνισμό, αλλά ταυτόχρονα επιφέρουν καθυστερήσεις. Ο διοικητής τόνισε ότι η διοίκηση δεν έχει σταματήσει ούτε στιγμή να εργάζεται για την ολοκλήρωση των δύο σημαντικών έργων. Αναφερόμενος στον μαγνητικό τομογράφο, εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία ότι εφόσον δεν προκύψει κάποιο νέο εμπόδιο, η εγκατάστασή του μπορεί να ολοκληρωθεί έως τα τέλη Νοεμβρίου. Σε ό,τι αφορά την πρόσφατη προκήρυξη θέσεων γιατρών στο νοσοκομείο Σάμου, ο κ. Καμπούρης γνωστοποίησε ότι εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από 9 γιατρούς για θέσεις ακτινολόγου στη ΜΕΘ, στην καρδιολογία, στην νευρολογική κλινική και στην παιδιατρική. Ωστόσο, όπως ανέφερε, δεν υπήρξε κανένα ενδιαφέρον για τη θέση στην παθολογία, μια ειδικότητα που παραμένει κρίσιμη για τη λειτουργία του νοσοκομείου. Παρά τα αυτά, όλες οι άγονες θέσεις θα επαναπροκηρυχθούν το φθινόπωρο σε μια κίνηση που, όπως τόνισε, αποτελεί δέσμευση του Υπουργού Υγείας. Σαφείς αιχμές για τις καθυστερήσεις στην εγκατάσταση της αιμοδυναμικής μονάδας και του μαγνητικού τομογράφου στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου άφησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Σταμάτης Φιλιππής. Όπως τόνισε, οι ημερομηνίες που είχαν ανακοινωθεί για την ολοκλήρωση των έργων δεν τέθηκαν από τους εργαζόμενους, αλλά από την ίδια την πολιτική ηγεσία και συγκεκριμένα από τον κυβερνητικό βουλευτή, μάλιστα λίγες ημέρες πριν από τις κινητοποιήσεις. Ο κ. Φιλιππής υπογράμμισε ότι πέρα από τα χρονοδιαγράμματα, το βασικό πρόβλημα παραμένει η συνολική εικόνα του νοσοκομείου, η οποία, όπως είπε, βρίσκεται εδώ και καιρό σε οριακή κατάσταση. Παράλληλα, μίλησε για συνεχή έκκληση των εργαζομένων προς την πολιτεία τα τελευταία δύο χρόνια, ζητώντας ουσιαστικές παρεμβάσεις και όχι προσωρινές λύσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις σοβαρές ελλείψεις ιατρικού προσωπικού σε κρίσιμες κλινικές, επισημένοντας πως χωρίς βασικές ειδικότητες δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική λειτουργία. Ο πρόεδρος των εργαζομένων τόνισε ότι το νοσοκομείο Σάμου θα έπρεπε ήδη να διαθέτει κρίσιμο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Κλείνοντας, ο κ. Φιλιππής στάθηκε στις δύσκολες συνθήκες εργασίας του προσωπικού και στις επιπτώσεις που αυτές έχουν στην παροχή υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες. Στη συζήτηση γύρω από το πρόβλημα με τα αγριογούρουνα στη Σάμου επανήλθε ο πρόεδρος του Πανσαμιακού Αγροτικού Συλλόγου Γιώργος Λάφης, ο οποίος μίλησε για αποκλεισμό των αγροτών από πρόσφατη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε, όπως ανέφερε, χωρίς τη συμμετοχή τους. Ο κύριος Λάφης έκανε λόγο για συνάντηση που έγινε εν κρυπτό, υποστηρίζοντας ότι δεν κλήθηκαν οι εκπρόσωποι του αγροτικού κόσμου, παρότι, όπως σημείωσε, έχουν συγκεντρωθεί περίπου 800 υπογραφές πολιτών και παραγωγών για το ζήτημα. Παράλληλα, αναφερόμενος στο ζήτημα των κλοβών που βρίσκονται στη Χίο, επεσήμανε ότι το βασικό πρόβλημα είναι να μην καταλήξουν να παραμένουν αχρησιμοποίητοι σε αποθήκες λόγω της απουσίας ενός ξεκάθαρου φορέα διαχείρισης. Το θέμα των αγριογούρουνων εξακολουθεί να απασχολεί έντονα τον αγροτικό κόσμο του νησιού, με τους παραγωγούς να ζητούν πιο άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις. Συνελήφθησαν στις 30 Ιουνίου στην ευρύτερη περιοχή του Πυθαγορείου στη Σάμου από αστυνομικούς της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων του Τμήματος Τροχιάς Σάμου 3 άτομα οδηγοί ταξί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε ποινική δικογραφία κατά περίπτωση για παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορά στη διενέργεια μεταφορικού έργου. Ειδικότερα στο πλαίσιο διενεργούμενων τροχονομικών ελέγχων, διαπιστώθηκε ότι 2 εκ των προαναφερόμενων οδηγών ταξί είχαν θέσει παρανόμως στη συσκευή ταξιμέτρου διπλή ταρίφα αντί για μονή, η οποία προβλεπόταν για την διαδρομή που εκτελούσαν. Ενώ ο τρίτος εξ αυτών οδηγός ταξί εισέπραξε από πελάτη κόμιστρο μεγαλύτερο το επιτρεπόμενο. Το προανακριτικό έργο διενήργησε το αστυνομικό τμήμα Πυθαγορείου Σάμου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιπποκράτης Χατζημανόλης.
0: 2000 FM. 2000 FM.
2: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
2: Έχω. Μετά θα πάνε
3: εξτασιαστεί.
2: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρεθι.
2: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: πάλι, πάλι.
1: Δεύτερη ώρα μαζί, Παρασκευή, τι ωραία αισθάνεσαι. Σε προκαλεί λίγο, ξεκινάει το καλοκαίρι, το μπόλικο καλοκαίρι, mm-hmm. το βαθύ καλοκαίρι.
2: Κύριε, κυρία,
1: πώς λέγαμε τώρα, βαθύ Πασόκ.
2: Τώρα που ξεκινάει και το βαθύ, μπορώ να σου κάνω μερικές περισσότερες ερωτήσεις για αυτή την αποκωδικοποίηση που λέγαμε,
1: πριν για την
2: είδες.
1: Ταινία.
2: Ναι,
1: πριν.
2: Ναι, γιατί έχω
1: επιβαλεί εδώ ο Κοσμάς Κατραμάδος, κυρίες και κύριοι, χαιρετισμού στην Αυστραλία. Μας ακούτε αυτή
2: πολλά
1: την ώρα.
2: Πολλά φιλιά στην Αυστραλία.
1: Έτσι, που ενδιαφέρονται οι άνθρωποι για την υγεία σου.
2: Να είναι καλά.
1: Έτσι, λοιπόν, έχεις απορίες. Ναι,
2: έχω απορίες, έχω απορίες.
1: Δεν θα πω το τέλος όμως της ταινίας.
2: Όχι,
1: μπορώ.
2: Όχι, δεν θέλω να μου πεις το τέλος. Οι συζητήσεις στις οποίες μπαίνεις μετά από αυτή την ταινία αφορούν τις διαπροσωπικές σχέσεις ή τις... τις πρακτικές, τις σεξουαλικές πρακτικές.
1: Όλα μαζί, ξέρω και εγώ. Όλα μαζί.
2: Είναι δηλαδή έναυσμα αυτή η ταινία για να συζητήσεις μετά ότι είδες αυτό εκεί πέρα που ήταν το πόδι εκεί και το άλλο εκεί, ή είναι
1: και
2: η συζήτηση
1: αυτό λίγο,
2: ότι
1: αυτό, ναι.
2: Σε τι διαδικασία μπορεί να μπεις μετά το πένθος ή πώς μπορεί να λειτουργήσει μια πληρωμένη
1: και
2: σεξουαλική
1: αυτό,
2: ικανοποίηση.
1: Όλα μαζί.
2: Όλα μαζί.
1: Όλα μαζί.
2: Έχει
1: όλα
2: δηλαδή
1: θέματα.
2: Και το κομμάτι με το πόδι και το,
1: και ένα,
2: το άλλο.
1: Και το άλλο.
2: Μάλιστα.
1: Ναι. Καλά, μόνο με το πόδι δεν γινόταν. Δεν θα ήταν ταινία κανονική με την ένωματό σου.
2: Δεν ξέρεις καμιά φορά. Πολλές φορές μας έχουν ζερβίρει πράγματα τα οποία.
1: Τέλος πάντων, είναι μια ταινία η οποία δεν την περιμένεις από την ένωματό σου. Δεν ξέρω. Είναι διαφορετική.
2: Εμένα μου αρέσει το διαφορετικό.
1: Εννοείται, βέβαια. Τι απάμε για τα ίδια.

0: Λοιπόν, καταρχήν έχουμε πρόστιμο στη Μούτζα, αυτό το ξέρουμε. Ναι. Είναι 100 ευρώ.
1: Ναι.
0: Έτσι, αυτό δεν ξέρω τώρα βέβαια. Ξαναλέω πώς μπορεί να γίνει.
1: Ναι, έτσι, τότε πώς έχουμε μπορεί.
0: Είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Αμέσως μετά έχουμε πρόστιμο όταν... Κάνεις τσίσα σου στην παραλία μέσα στη θάλασσα, 700 ευρώ,
1: ναι.
0: Στην Ισπανία.
1: Νομίζω το είχαμε συζητήσει.
0: Ναι, έχουμε και άλλο πρόστιμο,
1: ναι.
0: Που βγήκε τώρα. Να μην λούζεις, αν είσαι κομμωτής ή κουρέας, να μην λούζεις τα μαλλιά σου, τα μαλλιά τους δεύτερη φορά των πελατών σου.
1: Forza
0: στην Ιταλία.
1: Ιταλία.
0: Καταλαβες. Βέβαια όχι σε όλη την Ιταλία, δεν τρελαθούμε κιόλας. Έτσι είναι και αυτό.
1: Εσύ ποιο πρόστιμο, ας πούμε, νιώθεις πιο κοντά σου, ποιο πρόστιμο σου αρέσει πιο πολύ?
0: Κοίταξε να δεις, στην Μπολόνια είναι το πρόστιμο.
1: Ναι.
0: Δεν πρόκειται να πάω, οπότε δεν με ενδιαφέρει.
1: Από
0: και να κουρευτώ κιόλας.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται, εξαιρετικό. Τι γίνεται.

0: Σε λίγο πάμε στο τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και να επιστρέψουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Παρασκευής. Μετά πάμε σε Σαββατοκύριακο όμορφο.
1: Βεβαίως.
0: Υπέροχο, καταπληκτικό. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά, μην φύγει κανείς.

0: Σοφέρα μας. Δείτε, μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
2: Περίμενε. Μπάστα.
0: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτοκατηγορήθηκε από μόνος του.
0: Στο κάρουμε, παιδιά, δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
1: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
0: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα. Τελευταίο ημίωρο Παρασκευής. Πάμε σε Σαββατοκύριακο μετά να πάρουμε έτσι μια ανάσα.
1: Βεβαίως.
0: Και να επιστρέψουμε εδώ τη Δευτέρα με ζώδια. Όπως κάθε Δευτέρα, εμείς εδώ έχουμε ζώδια. Το λέω για τους καινούριους.
1: Λοιπόν.
0: Καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας αυτές τις μέρες.
1: Καλές διακοπές, βεβαίως, βεβαίως. Σου έχω πάλι θεματάκι από το γνωστό νησί. Αυτή τη φορά όμως...
0: Τον ανέμων,
1: νησί.
0: Ξεκίνα, λέγε
1: εσύ. Αφορά σε άλλο ζήτημα και σε μια μεγάλη κλοπή που έγινε. Θύμα ληστείας... Σταμάτα καλέ, θα πουδιάσω.
0: Είμαστε στο νησί των ανέμων τώρα, γι' αυτό.
1: Θύμα ληστείας έπεσε διάσημος ράπερ στη Μύκονο.
0: Έλληνας ή ξένος?
1: Όχι Έλληνας, ο Τιμάτη. Ράπερ.
0: Ό,τι να είναι.
1: Τιμάτη, μάλλον.
0: Μάτι.
1: Τι μάτι.
0: Πώς λες,
1: τι μάτι είναι αυτό, παιδί μου. Έτσι. Λοιπόν, ένα ρολόι αξίας 300.000 ευρώ, διαμάντια που είχε μαζί του και τα είχε στη βίλα που έμενε, μία βίλα που νοικιάζεται για 28.000 ευρώ την εβδομάδα. Να σου πω κάτι, με 500 ευρώ το ηλιοβασίλεμα, 28.000 ευρώ την εβδομάδα η βίλα μου φαίνεται.
0: Δεν είναι
1: πολύ
0: τίποτα,
1: οικονομική.
0: Είναι τσάμπα, είναι τσάμπα.
1: Ναι. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος ράπερ έγινε γνωστός στη Ρωσία το 2004 από τη συμμετοχή του σε ένα μουσικό reality. Έχει κάνει συνεργασία με Snoop Dogg. Εντάξει, δεν το λες και λίγο. Το 2015 είχε κυκλοφορήσει τραγούδι με τίτλο «Ο καλύτερος μου φίλος είναι ο Βλάντιμιρ Πούτιν». Ορίστε μας. Εντάξει, είναι αρκετά επιτυχημένος και ως επιχειρηματίας, γιατί έχει και μια αλυσίδα fast food.
0: Μάλλον γιατί μάλλον από την καριέρα του δεν ξέρω και πολλά τραγούδια. Ας πούμε, ναι.
1: Βρε παιδί μου, σου λέει τώρα, αυτός ο ράπερ έβγαλε τέτοιο τραγούδι. Ο καλύτερος μου φίλος είναι ο Βλάντιμιρ Πούτιν.
0: Ναι, αλλά πολλά χρόνια πριν όμως, όχι τώρα.
1: Με προβληματίζει όμως, εμάς, οι δικοί μας ράπερ, τράπερ και γενικά.
0: Δεν βγάλανε ένα τέτοιο τραγούδι, ειδικά τώρα προεκλογικά.
1: Ναι, θα μπορούσαν να πούνε, ας πούμε, είναι ο Κουτσούμπας, σου λέω εγώ.
0: Αυτό πώς σου ήρθε να μπλέξεις τώρα το ράπ με το κουκουέ, δεν ξέρω. Δεν...
1: Όχι, γιατί, ο καλύτερος μου φίλος σου λέει, ο καλύτερος σου φίλος μπορεί να είναι...
0: Τι άλλο θα ακούσω.
1: Θα έλεγες, ο καλύτερος μου φίλος είναι Μητσοτάκης, σε τραγούδι.
0: Γιατί όχι, μια χαρά το βλέπω.
1: Εντάξει. Ποιον άλλο θα έλεγες έτσι καλύτερο σου φίλο, σε τραγούδι.
0: Τώρα με προκαλείς, άσε με τώρα. Λοιπόν...
1: Καλό.
0: Πάμε σε μουσική και εδώ είμαστε για λίγο ακόμα.

0: Τι έχουμε?
1: Λοιπόν, τι έχουμε?
0: Δεν ξέρω.
1: Τι ερώτηση κάνει ο Elon Musk όταν πας να περάσεις ένα ραντεβού για να δουλέψεις?
0: Με τον ίδιο, ο ίδιος περνάει, τους βλέπει όλους τους υπαλλήλους του?
1: Εντάξει, προφανώς κάποιους.
0: Κάποιους από αυτούς.
1: Λοιπόν, για πες.
0: Δεν μπορώ να το φανταστώ αυτό.
1: Να σου δώσω να καταλάβεις. Ο Elon Musk πέρασε προσωπικά από συνέντευξη τα 1000 άτομα, τα 1000 πρώτα άτομα που προσελήφθησαν από τον κολοσσό SpaceX.
0: Α, ωραία. Ή να είσαι αφεντικό ή να μην είσαι τώρα. Δεν είναι έτσι.
1: Λοιπόν, έκανε διάφορες ερωτήσεις έτσι παράξενες. Θέλοντας να δει την προσέγγιση καθενός, όπως για παράδειγμα, στέκεσαι στην επιφάνεια της γης, περπατάς ένα μίλι νότια, ένα μίλι δυτικά και ένα μίλι βόρεια. Καταλήγεις ακριβώς εκεί από όπου ξεκίνησες. Πού βρίσκεις? Τέλος πάντων, τέτοια ενίγματα έβαζε.
0: Και πού είσαι? Που είσαι, οπουδήποτε συμβαίνει αυτό. Κάπου σε ένα σημείο πάνω στη γη, δηλαδή.
1: Η πρώτη απάντηση, η πρώτη προσέγγιση μάλλον σε αυτό το ένιγμα είναι στο Βόρειο Πόλο. Αν βρίσκεσαι στο Βόρειο Πόλο και περπατήσεις ένα μίλι νότια, μετά ένα μίλι δυτικά και τελικά ένα μίλι βόρεια, κάνεις ένα τρίγωνο και επιστρέφεις στο σημείο από όπου ξεκίνησες. Λοιπόν, η άλλη απάντηση ήταν ο νότιος πόλος. Ωστόσο, υπήρχε ακόμα μία ερώτηση. Την οποία δεν μου τη δείχνει. Εξαιρετικό.
0: Αυτά είναι τα ωραία.
1: Λοιπόν, γενικά, οπότε καταλαβαίνεις, δεν είναι εύκολο πράγμα.
0: Τι?
1: Να περάσει συνέντευξη από αυτόν τον άνθρωπο.
0: Δεν το είχα στα σχέδια. Δεν ήταν οι προθεσίες μου. Τι να πω, πραγματικά. Μπορεί κάποιοι να είναι το όνειρό τους αυτό. Δεν ξέρω τι.
1: Βέβαια, είναι και αναλόγως το... Φαντάζομαι και υποθέτω ότι αναλόγως και το πόστο στο οποίο βρίσκεσαι θα διαμορφώνονται ορισμένες ερωτήσεις.
0: Δεν ξέρω, πάντως. Ναι, συμβαίνει. Γι' αυτό μπορεί να είναι και άσχετο. Γιατί μπορεί να από άσχετες ερωτήσεις να βρίσκουν αυτά που θέλουν αυτοί. Υπάρχουν τώρα τεχνικές εδώ και δεκαετίες υπάρχουν, όχι τώρα.

0: Ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε, να σας αποχαιρετήσουμε. Πάμε
1: εντάξει,
0: για βουτιές το Σαββατοκύριακο. Πάμε να χαρούμε το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου.
1: Να το χαρούμε.
0: Έτσι και να επιστρέψουμε εδώ
1: τη Δευτέρα. Τώρα που είμαστε
0: και σε
1: καλύτερη κατάσταση να το χαρούμε.
0: Έτσι. Να σε δει ο ήλιος, να βουτήξει σε καμιά παραλία θάλασσα, να σου κάνει καλό. Γιατί άμα είσαι κλεισμένη συνεχώς σε γραφεία και τέτοια δεν θα σου κάνει καλό. Γενικότερα, να μαζέψεις ήλιο παιδί μου που λέμε.
1: Να βγω να μαζέψω ήλιο.
0: Ακόμα και στο μπαλκόνι, ναι.
1: Καλά, στο μπαλκόνι έβγαινα συνέχεια.
0: Ναι, να σε ψήνει ο ήλιος όμως. Να κάτσεις εκεί, να ψήνεσαι. Πώς κάνεις την παραλία. Αυτό πρέπει να αντέξεις λίγο. Λοιπόν, τη Δευτέρα έχουμε ζώδια.
1: Έχουμε.
0: Έτσι. Λοιπόν, θα τα πούμε και πάλι. Τη Δευτέρα εδώ με ζώδια. Σας αφήνουμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό μήνα να έχουμε.

0: σένα.
1: 2000 FM.
2: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
2: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
3: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
2: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
3: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον εψιλον.
3: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
3: Δείτε μας ζεστά.
4: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
5: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
4: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
6: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
4: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
6: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
4: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
6: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.

0: δεν είναι λάθος. Πάμε όλα απ' την αρχή κι άμα τα πάνω πέσουν κάτω θα είμαι πάλι εκεί. 2-0 πάντα ενώσεις βγαίνουν άπειροι αριθμοί. Απειροί συνδυασμοί συνδυάζουν νου και ψυχή. Μια στιγμή που διαρκεί ανάσα παίρνουμε μαζί. Ανάμνηση υποχαραχτημένη στο σώμα φυλακή.
1: Τι να θυμάμαι. Ό,τι φοβάμαι το έχω μέσα μου και ό,τι αγάπησα κοιτάζω. Αν ψάχνεις δίπλα μου τη θέση σου σκέψου δεν παίζει άλλο να χάσω. Ό,τι κοιτάζω το έχω μέσα μου και ό,τι αγάπησα φοβάμαι. Δεν ψάχνω ανθρώπους για τα εύκολα, ψάχνω ανθρώπους που πονάνε.
2: Τις αναμνήσεις κράτησα για να έχω να θυμάμαι.

βγεις ακόμα, να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά, περνάς καλά. Τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί. Πόσο θα ήθελα

γύρος από Δευτέρα και μετά θα φτάσουμε τους 39, να αποκλείεται τοπικά τους 40,

0: φωνιά στο Παγκράτη.
1: Αχ και να σε βλέπα, λίγο να σε βλέπα, να σ' αγκαλιάσω